0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Ο άντρας δεν ήμουν, το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της Λαϊκής Εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
5: Εκτός, τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται και με άλλες καταστάσεις όπως αγχώδη διαταραχή, κατάθλιψη, ορμονικές αλλαγές, ανεμία ή προβλήματα θυρεοειδούς. Γι' αυτό οι ειδικοί συστήνουν ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη όταν η εξάντληση γίνεται επίμονη.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και πυρκαγιά που σημειώθηκε χθες σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, έχοντας ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο ενός 67χρονου που εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης σε μικρή απόσταση από μονάδα παροχής υγραερίου. Καλά στην υγεία τους άλλοι τέσσερις εργάτες, οι οποίοι τη στιγμή της έκρηξης ήταν στο εργοστάσιο. Ως υπέτη των συνθήκων υπό τις οποίες σημειώθηκε έκρηξη, καλούνται να απολογηθούν ο 47χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο 46χρονος τεχνικός ασφαλείας και ο 46χρονος επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο των 67χρονων εργάτη διενεργείται από το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Κορινθίας. Για ένα ακόμη εργοδοτικό έγκλημα κάνει λόγο το ΚΚΕ. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στο Ηράκλειο της Κρήτης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση σε ζωοκλοπές, εκβιάσεις καθώς και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προχώρησαν οι αρχές. Έως τώρα έχουν συλληφθεί 8 άτομα, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τις 270.000 ευρώ. Σύμφωνα με την αστυνομία, προηγήθηκε πολύμηνη έρευνα από την οποία προέκυψε ότι τα 4 βασικά μέλη της οργάνωσης είχαν αναπτύξει συγκεκριμένη μεθοδολογία για τη διάπραξη ζωοκλοπών, ενώ λάμβαναν μέτρα προστασίας προκειμένου να μην αποκαλυφθεί παράνομη δράση τους. Με τη σύμφωνη γνώμη, εισαγγελέα και ανακρίτρια αφέθηκε ελεύθερος λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα ο 57χρονος ιατροδικαστής που κατηγορείται για παθητική δωροδοκία. Το επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης 20.000 ευρώ. Το μεσημέρι της Δευτέρας είχε αφαιθεί ελεύθερος και ο τοξικολόγος, ο οποίος κατηγορείται για την ίδια υπόθεση επίσης με την επιβολή περιοριστικών όρων. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας πέρασαν και οι 33 διατάξεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τις προσαναθεώρησης συνταγματικές διατάξεις. Ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον προκάλεσε η στάση της Δώρας Μπακογιάννη, η οποία ψήφισε παρόν στο άρθρο 30 του Συντάγματος που αφορά στην εξαετή επιμήκυνση της θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας. Το Πασόκ, όπως είχε προαναγγείλει εξ αρχής, δήλωσε παρόν σε όσα άρθρα θεωρεί ότι πρέπει να αναθεωρηθούν, ενώ η υπόλοιπη αντιπολίτευση καταψήφισε. Όσον αφορά στους ανεξάρτητους, η συντριπτική πλειονότητά τους καταψήφισε τις διατάξεις, ωστόσο ορισμένοι βουλευτές έδωσαν θετική ψήφο. Ειδικότερα το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια υπερψήφισαν συνολικώς 160 βουλευτές, 93 βουλευτές καταψήφισαν, ενώ 41 δήλωσαν παρόν. Το άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών πέρασε με 159 ναι, καταψηφίστηκε από 95 βουλευτές, ενώ 40 δήλωσαν παρόν. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκρινε χθες ότι οι συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν έχουν καλές πιθανότητες να φέρουν αποτέλεσμα, ενώ η Ιρανική πολιτική ηγεσία διέψευσε πως διαπραγματεύεται με την Ουάσιγκτον την τρίτη μέρα πάυσης των εχθροπραξιών ανάμεσα στους στρατούς των δύο κρατών. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγαέι τόνισε πως αυτή τη στιγμή το Ιράν δεν διεξάγει καμία διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ. Στα 81,50 η τιμή του Brent. Στην Ουάσιγκτον, για επαφές με τον Τραμπ, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου, στον απόϊχο της απάντησης του Αμερικανού Προέδρου μετά τις Ισραηλινές αντιδράσεις για το ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών αεροσκαφών στην Άγκυρα. Ο Τραμπ δήλωσε ότι κανένας ξένος ηγέτης δεν θα υπαγορεύσει στην Ουάσιγκτον σε ποιες χώρες θα διαθέτει αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό. Πείτε τους ότι η Τουρκία υπήρξε ένας εξαιρετικός σύμμαχος για μένα, δήλωσε ο Τραμπ. Η πυρκαγιά που ξέσπασε την περασμένη Πέμπτη κοντά στον Μπισκαρός του Νομούλαν στην νοτιοδυτική Γαλλία έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο, ανακοίνωσε το βράδυ ο πρόεδρος Μακρόν, ο οποίος νωρίτερα δήλωσε πως θα πρέπει να ξαναφυτέψουμε και να φτιάξουμε ένα διαφορετικό δάσος, την ώρα που οι πυρκαγιές στη χώρα έχουν ήδη κάψει 1.160.000 στρέμματα από την αρχή του έτους. Περίπου 42.000 εκτάρια δασικής έκτασης δυτικά του Μπορντό έχουν ήδη καταστραφεί, ενώ οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι το νέο κύμα καύσωνα που αναμένεται τις επόμενες ημέρες μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τα πύρινα μέτωπα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ενισχύσει τα μέσα τα οποία στηρίζει την πυρόπληκτη Γαλλία αλλά και την Ισπανία. Η Κομισιόν ανακοίνωσε την περαιτέρω ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Συνδρομής προς τη Γαλλία και την Ισπανία για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Στην Ισπανία, 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους εξαιτίας του νέου μετώπου κοντά στη Βαλένθια. Συνεχίζονται οι αιτήσεις για την πρόσληψη 61 ετών για το Κέντρο Υποδοχής και αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων μέχρι την 5η 30 Ιουλίου, υποβολή των αιτήσεων. Λεπτομέρειες είναι στο σελίδα μας athina984.gr. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, ανεμιβόρη, μέγιστη θερμοκρασία 37 βαθμοί Κελσίου, 25 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30.

0: 1984 στους 98 και 3.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
0: Αθήνα 984.

Τι κάνετε πουλάκια μου, καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Τριτούλα σήμερα, τόσο δεν είναι Βαρβάρα εσύ που τα ξέρεις αυτά καλύτερα. Τρίτη σήμερα, 28 Ιουλίου του 2026 και Νίκο Αγγελόπουλε που ρυθμίζει στον ήχο, πάνε και τα δύο τρίτα του καλοκαιριού.

Αλλά ακούτε την πιο απεσιόδοξη εκπομπή του Αθήνα 984, Mind the Trap, Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο, κουνάει το κεφάλι. Γιατί παιδάκι μου η Βαρβάρα εδώ. Εσύ δεν κάνεις, ποιος κάνει σήμερα την επιμέλεια, δεν βάζεις το ονοματάκι σου, ντρέπεσαι. Πού είσαι. Ποιος κάνει σήμερα την επιμέλεια, δεν βάζεις το ονοματάκι σου, ντρέπεσαι. Πού είσαι. Ξέχασε τον εαυτό σου, ε. Κοίτα εδώ να δεις. Νίκο Αγγελόπουλε.

στις νόμιμες επισυνδέσεις, απαντάει στις δικές σας κλήσεις. Και έχουμε βέβαια και το βαϊμπεράκι 6948-984-984, ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Ξανά πάμε, άλλη μία, 6948-984-984. Σχόλια, παρατηρήσεις, ό,τι αγαπάει η καρδιά σας.

Να την πρώτη και η Κατερίνα από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, σε περιμέναμε. Και εγώ σας περίμενα, μου λείψατε. Πάντα μου λείπει το ραδιόφωνο. Και χθες το βράδυ, επειδή έτυχε να έχω μια συζήτηση τέλος πάντων, μακάρι να ήμασταν όλοι και όλες στη θέση να μπορούμε, είναι και η φύση της δουλειάς αυτής εδώ που κάνουμε τέλος πάντων, στην ενημέρωση, να μπορούσαμε να αρκεί μια δουλειά για να μπορέσεις να είσαι εντάξει με όλες τις υποχρεώσεις. Αν μπορούσα να διαλέξω μια δουλειά, θα μπορούσα να είναι μόνο το ραδιόφωνο, τίποτα. Θα μπορούσα να πεθάνω κάνοντας ραδιόφωνο. Αλλά επειδή όμως η ζωή χρειάζεται και άλλα πράγματα εκτός από το ραδιόφωνο, για να πάμε να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά, σε ένα παράξενο καλοκαίρι, δεν θα πω σε ένα περίεργο καλοκαίρι, σε ένα παράξενο καλοκαίρι, ακόμα ένα παράξενο καλοκαίρι, το οποίο εμείς βέβαια, επιμένω σε αυτό, εμείς βάζουμε όχι τα υλικά, αλλά πιο πολύ θα λέω το κατασκευάζουμε. Εμείς βάζουμε πάντα τη συνθήκη ή τη διαμορφώνουμε για να φτάσουμε πάντα στο σημείο για το οποίο συζητάμε, για να μην κάνουμε και ανάθεση ευθυνών, όπως κάνουν άλλοι απευθείας αναθέσεις, άλλο επίπεδο, για λόγους κερδών. Τι να πει κανείς για αυτό που έγινε χθες στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχουμε έναν άνθρωπο νεκρό, έναν εργάτη νεκρό. Ένας άνθρωπος, καθημερινός άνθρωπος, όπως συνηθίζουμε να λέμε, δεν θα πω άνθρωπος της διπλανής πόρτας, ποτέ δεν μου άρεσε αυτή η έκφραση, ούτε ο μέσος άνθρωπος, είναι ένας εργάτης. Ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκίνησε το πρωί από το σπίτι του για να πάει να βγάλει το μεροκάματό του, με το σκεπτικό το μεσημέρι, το απόγευμα από τη σχολά να γυρίσει πίσω και να συνεχίσει την ζωή του μαζί με τα αγαπημένα του πρόσωπα. Τελικά δεν συνέβη αυτό. Πάντως σήμερα να πούμε ότι στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά βέβαια που προκλήθηκε χθες λόγω της έκρηξης σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια εκεί στην Κορινθία, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας εργάτης. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν ο 47χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο 46χρονος που είναι υπεύθυνος για τα ζητήματα ασφάλειας, αλλά και ακόμη ένας 46χρονος επιβλέποντας τη λειτουργία της επιχείρησης, οι οποίοι θεωρούνται υπέτη για τις συνθήκες υπό τις οποίες έγιναν όσα έγιναν. Πάντως, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, από τα στοιχεία που έχουν δει ως τώρα το φως της δημοσιότητας, ενώ τρέχουν και οι έρευνες βέβαια για να έχουμε πιο ολοκληρωμένη άποψη, εν πρώτης διαπιστώθηκαν σοβαρές παραλήψεις, καθώς και μη τήρηση των κανόνων και μέτρων ασφαλείας στο χώρο δουλειάς. Δεν είναι η πρώτη φορά, πολύ φοβάμαι ότι δεν είναι η τελευταία, και το έχουμε πει αυτό και σε άλλες ανάλογες περιπτώσεις. Βλέπουμε την αύξηση των εργατικών ατυχημάτων, των ατυχημάτων που πολλές φορές έχουν και φωνική κατάληξη για τα θύματα σε χώρους δουλειάς. Έχουμε παρατηρήσει το πλαίσιο το οποίο έχει διαμορφωθεί σύν το χρόνο, τα τελευταία χρόνια, γύρω από την επίβλεψη και επιθεώρηση των χώρων δουλειάς. Η υποστελέχωση οργανισμών όπως η επιθεώρηση εργασίας έχει παίξει το ρόλο της και αυτή, μαζί με όλα τα υπόλοιπα, και κάπως έτσι φτάνουμε από καιρούς καιρών, αλλά συχνά πυκνά όμως το τελευταίο χρονικό διάστημα να βιώνουμε τέτοιες καταστάσεις, και εμείς μπορεί να τις βιώνουμε ως τρίτη και τέταρτη, και εγώ να σας το μεταδίδω ως είδηση, και εσείς αυτή την ώρα δεν ξέρω τι κάνετε, πηγαίνετε για δουλειά, είστε στο σπίτι, είστε κάπου αλλού και μας ακούτε, να προβληματίζεστε πάρα πολύ, και πώς να μην προβληματίζεται κανείς. Αλλά από την άλλη, έχουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε στις 7 και 17 πρώτα λεπτά

αυτά και δεν έχω καμία διάθεση να μαυρίσω την ψυχή, η επιχαιρότητα το κάνει. Έχουμε ανθρώπους που έχουν χάσει το δικό τους άνθρωπο και όλοι αυτό καταλαβαίνουμε πολύ καλά τι σημαίνει.

Και ποτέ δεν κατάλαβα τι σημαίνει σε κάθε τέτοια περίπτωση, σε κάθε τέτοια κατάμαυρη είδηση, τι σημαίνει ότι διαπιστώνονται παραλήψεις καθώς και μη τήρηση των κανόνων και μέτρων ασφαλείας. Κάθε φορά αναρωτιέμαι ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που έχει μια τέτοια εγκατάσταση, είτε μιλάμε για εργοστάσιο, είτε μιλάμε για βιοτεχνία, είτε μιλάμε για μια άλλου τύπου επιχείρηση, η οποία δεν τηρεί τις προδιαγραφές ασφάλειας. Πραγματικά πόσο κάνει αυτό το πράγμα για να το πληρώσει κάθε άνθρωπος που δρά στο χώρο του επιχειρήν και απασχολεί εργαζόμενους. Απασχολεί τελικά όμως και τον εαυτό του, γιατί η επένδυσή του είναι. Αναρωτιέμαι ακόμη και από πάνω αν το δούμε λοιπόν, έτσι για να μιλήσουμε λίγο τη γλώσσα ορισμένων, οι οποίοι κρατούν και τις τύχες της χώρας στα χέρια μας, στα χέρια τους, αυτή τη στιγμή. Πώς οι ίδιοι οι άνθρωποι δεν μπαίνουν στη διαδικασία. Θα μου πεις τραπεζιώτης, ήρθε, πιες λίγο καφέ, είναι ακόμη πρωί. Όλα είναι ζητήματα κόστους. Και το κόστος είναι αυτό που μετράνε σε επίπεδο τσέπης και όχι σε επίπεδο ζώων. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας. Αλλά πόσο κάνει αυτό το ρημάδι και αφήνουν ανθρώπους έρμεο, όχι της τύχης τους, των επιλογών που έχουν κάνει άλλοι.

Στο μεταξύ, Φιτζηλέου, πας θερινό σινεμά, σ' αρέσει ο κινηματογράφος? Πολύ, κοίτα πως το μόνο η Δεσαγγελόπουλη πως με είπε πολύ. Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή έδειξε και λίγα popcorn στα χέρια. Θα περίμενε κάτι να προβληθεί απέναντι. Λοιπόν, βλέπε εμένα τώρα. Εσύ, Αγγελόπουλε, που είσαι πιο πολύ του Αγγελόπουλου, ε? Ο Θίασος έξω δεν σ' αρέσει εδώ, ε? Δεν σ' αρέσει. Ο άλλος ο Θίασος όμως αρέσει. Κινηματογραφικός, αλίμον, καλύτερη ταινία όλων των εποχών. Εδώ τώρα δεν ξέρω όμως τι ταινία γυρίζουμε, σε τούτη εδώ τη χώρα, γιατί έρχονται οι δόσεις, οι ειδήσεις με δόσεις, και έρχονται με δόσεις και τα πιστολίδια από πίσω που σέρνουν, γιατί έχει πολύ πιστολίδι η ιστορία. Και είναι και ειδήσεις χωρίς popcorn εδώ πέρα τώρα, γιατί τι popcorn να βάλεις όταν ακούς για την σύλληψη στο Ντουμπάι του Έντικ. Συνελήφθησαν, τους έπιασαν στο Ντουμπάι τον Έντικ, έτσι ήταν γνωστός αυτός ο εκλεκτός της μαφίας και ο υπαρχηγός του, τα μέλη της οργάνωσης τώρα, γιατί δεν έχουν κάνει. Λέμε τώρα για δραστηριότητες, όχι αστεία. Δεν είναι δηλαδή, πας κάνεις μια ραδιοφωνική εκπομπή, δουλεύεις σε μια εφημερίδα, πας σε ένα γραφείο, πας στη δημόσια υπηρεσία που δουλεύεις, πας στον ιδιωτικό τομέα, πας το καλό σου, κάνεις ό,τι κάνεις. Εδώ μιλάμε τώρα για τύπους που εμπλέκονται σε υποθέσεις εκβιασμών, αρπαγών, εκρήξεων, εμπρισμών, σωματικών βλαβών, απειλών. Μιλάμε τώρα για ιστορίες, όχι απλά πράγματα. Εκτελούσαν συμβόλαια θανάτου. Εδώ να δεις ταινία. Και μάλιστα ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν καθαρίσει και τα μέλη της παλιάς γενιάς της Greek Mafia. Κατά καιρούς έχουν περάσει και από τα τηλεοπτικά δελτία και από την ενημέρωση οι ειδήσεις με τις δολοφονίες των παλιών μελών, των μεγάλων κεφαλιών που λέμε της Greek Mafia. Αναμένεται τώρα να εκδοθούν στις ελληνικές αρχές και να δούμε τι θα κάνει με αυτό και η ελληνική δικαιοσύνη μαζί με τους υπόλοιπους που καλούνται να διελευκάνουν περαιτέρω αυτές τις ιστορίες.

Στο μεταξύ και στην Κρήτη πέφτανε τα πιστολίδια με την τοπική μαφία εκεί πέρα, όπου υπήρξε εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης στο Ηράκλειο της Κρήτης. Έχουν συλληφθεί 8 άτομα. Αυτοί είχαν βγάλει από τις διάφορες business που κάνανε κάνα 270.000 ευρώ. Τώρα τα υπόλοιπα θα ερευνηθούν από τις αρχές. Είχε προηγηθεί πολύμηνη έρευνα και από εκεί και πέρα έχουν κυκλοφορήσει και Εβραίους. Φαντάζομαι θα έχουν πέσει τα μάτια σε αυτά στα social media κυρίως. Σκηνικά από τα πιστολίδια με τα Καλάζνικοφ, πήγαιναν σε γάμους, αδειάζανε γεμιστήρες, κάνανε φλεξάρανε λεφτά στο Instagram, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Καταλαβαίνεις, τώρα μιλάμε για λουμπεναριό του κερατά με πιστόλια όμως. Δεν έπαιξε, γέλασε εδώ πέρα. Τα πολιτικά σας τα κρατάω για το δεύτερο ημίωρο. Είπα να ξεκινήσουμε σήμερα με τις άλλες ειδήσεις. Και θα έχουμε και τον καλό φίλο και συνάδελφο, τον Αντώνη Ριγόπουλο, στον αέρα εδώ στον Αθήνα 984, στο Mind the Trap, για να δούμε και μέσα από τη δική του ματιά, έτσι και μέσα από την κουβέντα που θα κάνουμε, τα όσα συμβαίνουν στην επικαιρότητα, που η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και λίγα, αν δει κανείς το ημερολόγιο που γράφει σήμερα 28 Εβδόμου. Και ακόμη και αν σκεφτεί κανείς ότι την Πέμπτη, δηλαδή αύριο μεθαύριο, θα γίνει και το τελευταίο υπουργικό συμβούλιο της σεζόν, να το πούμε έτσι. Για να πάνε μετά, να πάνε λέω, πρόσεξε Αγγελόπουλε, δεν είπα να πάμε, να πάνε διακοπές οι άνθρωποι γιατί κουραστήκανε. Αυτή η ιστορία με τις διακοπές στο μεταξύ είναι θέμα. Είναι θέμα για τον περισσότερο κόσμο, για πάρα πολύ κόσμο. Τα λέγαμε και πριν από αυτή την εβδομάδα που έλειψα, το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τις στατιστικές, ένας στους δύο καταφέρνει να πάει λίγες μέρες διακοπές. Από αυτούς, ο ένας στους δύο που πάει, κατά περίπου 50% πηγαίνει σε κάποιο φιλικό, οικογενειακό ή συγγενικό σπίτι για να μείνει, για να γλιτώσει τα έξοδα για την διαμονή που δεν είναι και λίγα. Στο μεταξύ μιλούσαμε αρκετό κόσμο τώρα τις μέρες αυτές που έλειπα. Οι περισσότεροι φεύγουν 4 μέρες, 3 μέρες. Δηλαδή έναν άκουσα που φεύγει 5 μέρες και λέω εντάξει εσύ θα ξεχάσεις πως μας λένε πίσω. Θα ξεχάσεις... Βάλε κανένα σημάδι στο GPS για να σε γυρίσει. Ρίξε κανένα σποράκι. Πώς τον λέγανε αυτόν που ρίχνει τα σποράκια στο παραμύθι, ρε Αγγελόπουλε? Μεγάλος, ο Κοντορεβιθούλης. Αλλά αγάπη μου, τώρα 3-4 μέρες δεν είναι διακοπές. Απλώς έχουμε μάθει εμείς να τις λέμε διακοπές. Είναι μια μικρή απόδραση. Τριήμερο είναι το τετραήμερο ουσιαστικά, αν το καλοσκεφτείς. Δηλαδή είναι σαν να πάρεις ένα που και ένα δου από τη δουλειά και να κάθεσαι και το σουκού, έτσι δεν είναι? Κυρία Βιτζιλέου, τα λέω καλά? Δεν τα λέω καλά, τα λέω καλά. Σημασία καμία δεν έχει βέβαια αν τα λέω ή δεν τα λέω καλά. Σημασία έχει η βιωμένη από όλους μας πραγματικότητα, την οποία κανείς δεν μπορεί βεβαίως να την διαψεύσει. Καλημέρα στη φίλη τη Μάχη που μας καλημερίζει από την Νισάρα, θα πω με όλα τα γράμματα κεφαλαία, από την Τίνο. Την καλημέρα μου γράφει η Μαρία, ραδιόφωνο και μόνο ραδιόφωνο. Να σε καλά Μαρία μου.

Με το τραγούδι αυτό, κυρία Αγγελόπουλε, φτάνουμε μέχρι το ημίωρο ή θα πάμε με το άλλο για να το πολλογήσω που λένε. Με το άλλο μου λέει. Αφού θα πάμε λοιπόν με το επόμενο τραγούδι μέχρι το διάλειμμα, μέχρι τους τίτλους ειδήσεων, να πω ότι σήμερα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 37 βαθμούς εδώ στο μεγάλο μας χωριό που καμώνεται την πρωτεύουσα στην Αθήνα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως εντάσσεως έως και 4 μποφόρ, αλλά απαιτείται να είμαστε ιδιαίτερος προσεκτικοί όλοι, άπαντες. Δηλαδή το νου μας στα δάση δεν έχουμε και πολλά, και καλό είναι ο καθένας και η καθεμιά να έχει το νου του, να έχει το νου της. Υπάρχει υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, όπως προβλέπουν σήμερα οι ειδικοί, αρκετές περιοχές της χώρας, και παραδείγματα βεβαίως έχουμε και εδώ δικά μας να θυμηθούμε. Χτύπα ξύλο χίλιες φορές, βλέπουμε τι συμβαίνει τον καιρό αυτό και στην Γαλλία και στην Ισπανία και στην Ιταλία. Διάβαζα εχθές το κεντρικό και νότιο τμήμα της χώρας και εκεί έχουν θέματα με πυρκαγιές, όχι βέβαια στην έκταση που τις είδαμε στην Γαλλία αλλά και στην Ισπανία τις προηγούμενες μέρες. Όλη αυτή η ιστορία βέβαια σήμερα με την ζέστη θα είναι ακόμη πιο δύσκολη, γιατί θα έχουμε και μεταφορά αφρικανικής σκόνης, η οποία ξεκίνησε χθες και θα επηρεάσει σήμερα το μεγαλύτερο κομμάτι της Ελλάδος. Λίγη υπομονή, καλοκαίρι είναι, τα έχει και αυτά, για να δούμε. Λοιπόν, τώρα εσείς με το τραγούδι αυτό θα φτάσετε μέχρι το διάλειμμα για τους τίτλους ειδήσεων. Εγώ θα πάω να μιλήσω λίγο με την κορλίρα που ήρθε απ' έξω τώρα με τον καφέ της και θα τα πούμε σε περίπου 6-7 λεπτά.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.

0: Αθήνα 984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μπαρδάκου. Στον εισαγγελέα σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και πυρκαγιά που σημειώθηκε χθες σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, έχοντας ως τραγικό απολογισμό το θάνατο ενός 67χρονου που εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης σε μικρή απόσταση από μονάδα παροχής υγραερίου. Για ένα ακόμα εργοδοτικό έγκλημα κάνει λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στο Ηράκλειο της Κρήτης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση σε ζωοκλοπές, εκβιάσεις καθώς και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προχώρησαν οι αρχές. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τις 270.000 ευρώ. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας πέρασαν και οι 33 διατάξεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τις προς αναθεώρηση συνταγματικές διατάξεις. Ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον προκάλεσε η στάση της Δώρας Μπακογιάννη, η οποία ψήφισε παρόν στο άρθρο 30 του Συντάγματος που αφορά την εξαετή επιμήκυνση της θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκρινε χθες Δευτέρα ότι οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχουν καλές πιθανότητες να φέρουν αποτέλεσμα, ενώ η Ιρανική πολιτική ηγεσία διέψευσε πως διαπραγματεύεται με την Ουάσιγκτον την τρίτη ημέρα πάυσης των εχθροπραξιών ανάμεσα στους στρατούς των δύο κρατών. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών τόνισε πως αυτή τη στιγμή το Ιράν δεν διεξάγει καμία διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ. Στα 81,50 η τιμή του Brent. Στην Ουάσιγκτον για επαφές με τον Τραμπ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στον απόϊχο της απάντησης του Αμερικανού Προέδρου μετά τις Ισραηλινές αντιδράσεις για το ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών αεροσκαφών στην Άγκυρα. Η πυρκαγιά που ξέσπασε την περασμένη Πέμπτη κοντά στην Πισκαρός του νομού Λαντ στην νοτιοδυτική Γαλλία έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο, ανακοίνωσε το βράδυ ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Περίπου 42.000 εκτάρια δασικής έκτασης δυτικά του Μπορντό έχουν ήδη καταστραφεί, ενώ οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι το νέο κύμα καύσωνα που αναμένεται τις επόμενες ημέρες μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τα πύρινα μέτωπα. Στην Ισπανία 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους εξαιτίας του νέου μετόπου κοντά στη Βαλένθια. Δύσκολες ώρες, δήλωσε ότι αναμένει ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Στα 77.000 τα καμένα εκτάρια στη χώρα, ενώ από τις εστίες τους έχουν απομακρυνθεί 60.000 άνθρωποι. Συνεχίζονται οι αιτήσεις για την πρόσληψη 61 ατόμων για το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων μέχρι την 5η 30 Ιουλίου η υποβολή των αιτήσεων. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας www.athena984.gr. Νέο επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης ξεκίνησε χθες και θα επηρεάσει σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας. Το φαινόμενο αναμένεται να διαρκέσει έως και αύριο την Τετάρτη. Για σήμερα αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης προβλέπονται κυρίως σε Στερεά, Ελλάδα, Αττική, Πελοπόννησο, Κρήτη, νησιά του Ιωνίου, Κυκλάδες και Δωδεκάμινησα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, άνεμοι βόρειοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 37 βαθμούς Κελσίου. 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ, στον Γκάζι. Και να κλείσουμε την πρώτη ενημέρωση από τον Αθήνα 94 με την κίνηση. Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται αυτή την ώρα στον Κηφισό, στο ύψος του Αγίου Ιωάννη Ρέντι και στο ύψος του ΣΕΦ. Μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται στην κυκλοφορία στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα από το ύψος του Εγάλεο έως τα Πατήσια. Ιδιαίτερα επιβαρημένη είναι επίσης η κυκλοφορία γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Παράλληλα, αυξημένη κίνηση καταγράφεται στη λεωφόρο Μεσογείων στην Κηφισίας προς το Χαλάνδρη και σε τμήματα της λεωφόρου Αθηνών κοντά στον Κηφισό. Επιβραδύνσεις καταγράφονται και σε επιμέρους σημεία της Αττικής Οδού, χωρίς ωστόσο να παρατηρούνται εκτεταμένα προβλήματα. Επόμενη ενημέρωση από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 8. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Επιστροφή στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πρωινό Τρίτης 28 Ιουλίου του 2026 στον Αθήνα 984. Είστε συντονισμένες, συντονισμένοι.

Mind the Trap, Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο, Νίκος Αγγελόπουλος στην κονσόλα ρυθμίζει τον ήχο, Πάνος Καβαδάς, Βαρβάρα Βιτζιλέου επιμελούνται την δημοσιογραφική παραγωγή. Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές, στις νόμιμες επισυνδέσεις, δηλαδή στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Σταύρος Αμάραντος απαντάει στο 213-09-09-100 στο τηλεφωνικό μας κέντρο και 6-9-48-984-984 ο άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω Viber. Η Κίρκη χτυπάει με διπλό μήνυμα. Έχω λύση, λέει. Θα αγοράσουμε όλοι μαζί ένα τροχόσπιτο και θα φεύγουμε να αλλάξει. Ορίστε, να. Αυτό το είχαμε φαντάσει. Να κάνουμε road trips τώρα στα Γεράματα. Το Γεράματα το λέω για μένα, Κίρκη, μου το πάρεις προσωπικά. Εν τω μεταξύ, λέει, είπες καλημέρα στην Κίρκη και καλημέρα στην Πινελόπη. Ναι, έτσι το είπα, γιατί έτσι ήρθαν τα μηνύματα. Λέει, Οδυσσέας has entered the chat. Και, ναι, αυτό δεν το σκέφτηκα. Στο μεταξύ, Αγγελόπουλε, έχεις δει την Οδύσσια του Νόλαν? Όχι, όχι, ούτε εγώ. Εσύ, Κορλίρα, που κάνεις το μαγκαζίνο, είδες Οδύσσια Νόλαν? Ούτε εσύ. Η Βιτζιλέου που κάνει ότι μιλάει στο τηλέφωνο? Ούτε εσύ, μάλιστα. Ούτε εγώ. Ούτε πρόκειται να το κάνω. Αλλά τέλος πάντων, έβλεπα μία φωτογραφία με εκείνο το κράνος του Οδυσσέα. Δεν λέω οι νεωτερισμοί στην τέχνη και στην προσέγγιση, ακόμη και ιστοριών όπως είναι τα ομηρικά έπι. Καταλαβαίνω, αμερικανική ταινία είναι, χολιγουντιανή παραγωγή, το αντιλαμβάνομαι. Θα έχει και κάτι το οποίο μπορεί να μην είναι ακριβές σε σχέση με το κείμενο. Δεν είναι αυτός ο στόχος στον κινηματογράφο. Αλλά είναι κάποια πράγματα που βγάζουν γέλιο. Εγώ τουλάχιστον με διασκέδασε πάρα πολύ αυτό το κράνος του. Νομίζω του Οδυσσέα πρέπει να ήταν. Ούτε οι Αράοι στις μοτοσυκλέτες τέτοια κράνη, ούτε οι Σοέοι. Τέτοιο Τέσλα κράνος, τέτοιο φουτουριστικό πράγμα με εκείνο το λοφείο από πάνω. Αυτό το ξέρεις, το έτσι ρε παιδί μου. Μιλάμε για ασύλληπτες καταστάσεις. Δηλαδή πρέπει να είναι κάρμπον αυτό το κράνος. Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Είπαμε ρε παιδιά, είπαμε. Καλημέρα στη φίλη την Ειρήνη, καλημέρα στην Ερατό, καλημέρα στον Τάσο.

0: Γράφει και ο φίλος ο Μιχάλης σε μήνυμά του. Με τον εξάχρονο εγκληματία, το γιο του Ζαραλίκου, τι έγινε, τον έπιασε το ελληνικό FBI. Τι απίστευτη αλητεία ήταν όλη αυτή η ιστορία. Γιατί εδώ δεν μιλάμε ούτε για ανόητους, ούτε για χαζούς, ούτε για τίποτα άλλο. Μιλάμε για καθάρματα, έτσι. Όταν στα social media κάποιοι σπρώχνουν τέτοιες ιστορίες, συγκεκριμένοι κύκλοι από τρολάκια, μισθωμένα, πληρωμένα τρολάκια, υπάρχουν ρεπορτάζ που δείχνουν, που λένε ότι υπάρχουν άνθρωποι πολύ συγκεκριμένοι που κάναν αυτή τη δουλειά και από την πλευρά την απέναντι, εκεί ξέρεις τώρα που αναφέρομαι, δεν γίνεται τυχαία όλη αυτή η επίθεση στον Ζαραλίκο. Και δεν είναι και τυχαία και η χρονική στιγμή στην οποία γίνεται, γιατί είτε οι εκλογές γίνουν το Σεπτέμβριο, είτε γίνουν τον Οκτώβριο, είτε γίνουν τον Νοέμβριο, είτε φτάσουμε μέχρι το Μάιο, τα πράγματα έτσι θα πάνε πάντως από τα κάτω. Όταν μιλάμε από τα κάτω, μιλάμε στα κάτω τώρα, έτσι, στη βάση, εδώ πέρα που κινούμαστε οι υπόλοιποι. Λοιπόν, καλημέρα και στην Μπέγκη, καλημέρα και στον Αντώνη Ριγόπουλο, τον καλό φίλο πρώτα θα πω, μετά δευτερευόντως λέω καλό συνάδελφο. Κύριε Ριγόπουλε, πώς είστε αυτό το όμορφο πρωινό Τρίτης?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πολύ καλά είμαι, περιμένω να έρθει ζέστη γιατί έχουμε περάσει πολύ ωραία τελευταίες μέρες με τη δροσιά και τώρα δυστυχώς έρχονται δύσκολες ώρες.
0: Ναι, για να μην αφήνουμε τους Ριγόπουλους χαλαρούς, γι' αυτό φέρνουμε τον καύσωνα.
1: Αυτό, για όλα για μένα γίνονται.
0: για να μην παίρνετε αέρα, κατάλαβες. Λοιπόν, 28 ο μήνας, τόσο λέει το ημερολόγιο, καλοκαιράκι του 2026, ειδήσεις υπάρχουν.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Αν είναι δυνατόν. Από πού θα ξεκινούσες, από πού θα έπιανες τα της ελληνικής επικαιρότητας σήμερα?
1: Μόνο και μόνο επειδή έγινε χθες η συζήτηση στη Βουλή και η ψηφοφορία, νομίζω πως αυτό είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας, με την έννοια ότι η συνταγματική αναθεώρηση είναι κρίσιμη και νομίζω πως η συγκεκριμένη είναι ακόμα πιο κρίσιμη, γιατί μιλάμε για πάρα πολλά άρθρα που ετοιμάζονται να αλλάξουν. Βέβαια δεν θα καταφέρει η Νέα Δημοκρατία σε αυτή την Βουλή, αυτό είναι σίγουρο, και θα πρέπει να πάει στην επόμενη και να ζητήσει πλειοψηφία 180 βουλευτών για κάθε άρθρο που θέλει να αλλάξει, και νομίζω πως εκεί θα απεχθεί ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι πολιτικά. Εμένα μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον και ότι υπήρξε μια διαφοροποίηση του Ντόναλντ Μπακογιάννη σε σχέση με το άρθρο που αφορά την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, που προτιμάει να μείνει όπως είναι η κυρία Μπακογιάννη, αλλά και μόνο η δημόσια έτσι, έκφραση της διαφωνίας της έχει τη σημασία της.
0: Όλο αυτό που οδηγεί στο τέλος της πολιτικής ημέρας, Αντώνη Ριγόπουλε, ή δεν οδηγεί πουθενά, είναι απλώς ακόμη μια κατάσταση η οποία την περιμέναμε να συμβεί έτσι και τέλος πάντων πάμε εκεί πέρα που πάμε?
1: Την περιμέναμε να συμβεί, νομίζω, και όντως υπάρχουν κάποια άρθρα, είναι παλιό σύνταγμα, δηλαδή υπήρξε όταν δημιουργήθηκε αρκετά προοδευτικό σε πολύ μεγάλο βαθμό. Υπάρχουν πράγματα τα οποία πρέπει να αλλάξουν, αυτό είναι δεδομένο. Αλλά από εκεί και πέρα είναι και το θέμα το ποιος τα αλλάζει και προς ποια κατεύθυνση. Και νομίζω πως στην περίπτωση της Νέας Δημοκρατίας υπήρξε και μια έτσι, τάση συνταγματικού λαϊκισμού σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ο Πρωθυπουργός έκανε πίσω στην σκέψη του να βάλει ασυμβίβαση ανάμεσα σε βουλευτή και υπουργό. Ήταν μια σκέψη που ήταν και αρκετά κατανόητη και πολιτικά, σίγουρα κατανόητη και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας που υπήρξαν πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Είναι στο επίκεντρο βέβαια και το άρθρο 16, είναι στο επίκεντρο το άρθρο 86 με ο νόμος περί ευθύνης υπουργών ο λεγόμενος. Όλα αυτά νομίζω, από εκεί και πέρα πιστεύω πως δεν σπάει και αυγά. Έτσι. Δηλαδή, όντως πάει να φτιάξει κάποια πράγματα, τέλος πάντων να συζητηθεί το αν θα φτιαχτούν κάποια πράγματα, δεν ξέρω αν θα κινηθούν στην σωστή κατεύθυνση τελικά οι αλλαγές. Αλλά όταν δεν βάζεις το θέμα του κράτους εκκλησίας, όταν δεν βάζεις ζητήματα έτσι θεμελιώδη που θα μπορούσαν να αλλάξουν και να μετατρέψουν το Σύνταγμα όντως σε κάτι το οποίο να είναι πιο σύγχρονο, ή όταν μιλάς για δημοσιονομικό συνταγματοποίηση της δημοσιονομικής πολιτικής και της λιτότητας, να απαγορεύεται δηλαδή να ξεφύγεις από τα όρια της λιτότητας και με βάση το Σύνταγμα πια, οπότε οποιοδήποτε νόμος ξεφεύγει λίγο και δίνει κάτι παραπάνω στον κόσμο να θεωρείται αυτομάτως, όχι μόνο να θεωρείται και αντισταγματικός δηλαδή. Νομίζω πως είναι ζήτημα όχι μόνο το να αλλάζουμε το Σύνταγμα όταν χρειάζεται, αλλά να το αλλάζουμε και με μια κατεύθυνση η οποία να είναι φιλολαϊκή. Θα πω εγώ αυτή τη λέξη και ας ακούγεται λίγο παλιά και ξεπερασμένη, αλλά αυτό είναι και το ζητούμενο στην τελική βάση.
0: Εγώ θα συμφωνήσω ότι το Σύνταγμα χρειάζεται φρεσκάρισμα, να το πούμε έτσι σε απλά ελληνικά, και χρειάζεται πάντα κείμενα όπως τα συνταγματικά κείμενα να συμπορεύονται και με τις σύγχρονες ανάγκες
1: κάθε, και να βλέπουν μπροστά,
0: κάθε εποχής και βέβαια και να προβλέπουν και καταστάσεις να κοιτάζει και ένα-δυο βήματα αν είναι δυνατόν πιο μπροστά. Απ' την άλλη όμως η κατοχήρωση πολιτικών αυτή τη στιγμή ως καλών πρακτικών που πρέπει να ακολουθηθούν από κάποια χώρα για την επόμενη μέρα, νομίζω ότι εδώ είναι τώρα το μέγα ζητούμενο και εδώ πέρα θα δοθεί και η μεγάλη πολιτική μάχη με τους όρους που θα δοθεί. Εν τούτης, έχουμε όμως τον Πρωθυπουργό ο οποίος έχει ξεκαθαρίσει ότι οποιαδήποτε συζήτηση γινόταν το προηγούμενο διάστημα για πρόωρες εκλογές και πολλές φορές το έχουμε συζητήσει και μαζί με τον Ριγόπουλο. Ξεχάστε, οποιαδήποτε διακουβέντα, τα πάντα θα γίνουν στην ώρα τους, ήτι την άνοιξη του 2027. Καταρχάς, το τρως αυτό?
1: Αρχίζω και το τσιμπάω, να σου πω την αλήθεια. Δεν το πίστευα. Πίστευα ότι οι πιθανότητες ήταν προς το φθινόπωρο, δηλαδή τώρα το Σεπτέμβρη, θεωρούσα τις περισσότερες πιθανότητες. Απλά είναι τόσο μεγάλη επιμονή του Πρωθυπουργού και τόσο ρητός ο τρόπος με τον οποίο το αποκλείει τελευταία ειδικά. Δηλαδή κάποια στιγμή πρόσφατα και όλας πολύ πρόσφατα αναφέρθηκε και στο ότι δεν θα γίνουν το φθινόπωρο. Δηλαδή ήταν πολύ συγκεκριμένος αυτό που έλεγε. Δεν λέει θα γίνουν στην ώρα τους γενικά, όπως λένε συνήθως, και μετά η ώρα τους αλλάζει ανάλογα με τις διαθέσεις.
0: Ανάλογα με την ώρα.
1: Τώρα είπε δεν θα γίνει το φθινόπωρο. Δηλαδή είναι πολύ συγκεκριμένο αυτό που λέει. Οπότε υπ' αυτή την έννοια αρχίζω και σκέφτομαι αν όντως έχει πάρει την αποφασή του για να πάει για την άνοιξη. Προσπαθώ να δω τι θα μπορούσε να τον οθήσει στο να το κάνει το φθινόπωρο. Αρχίζουν και μειώνονται οι λόγοι. Δηλαδή ο μόνος λόγος που μπορώ να φανταστώ είναι να υπάρξει κάποια σοβαρή εξέλιξη με τις υποκλοπές. Δηλαδή κάποια παρέμβαση του Ντίλιαν, κάποια παρέμβαση αυτών που κατηγορούνται πλέον και σε δεύτερο βαθμό. Και να βγει κάτι το οποίο να είναι πάρα πολύ κακό για την κυβέρνηση και να προσπαθήσει αυτό να το προλάβει. Εάν δεν γίνει αυτό, έχω την αίσθηση ότι πια κινείται προς την κατεύθυνση της άνοιξης με την ελπίδα ότι θα έχει ενσωματωθεί και όλα στην τσέπη του κόσμου ό,τι σκοπεύει να δώσει στη ΔΕΘ. Δεν ξέρω τι θα είναι αυτό που θα δώσει στη ΔΕΘ. Λένε κάποιες πληροφορίες ότι θα είναι αρκετά. Εγώ κρατάω τις αμφιβολίες μου γιατί υπάρχουν πολλά έξοδα που έχουν γίνει τον τελευταίο καιρό. Υπάρχουν τα τεράστια έξοδα που έχουν γίνει για τα εξοπλιστικά και τα οποία έχουν προφανώς στερήσει κονδύλια και ποσά που θα μπορούσαν να δοθούν σε κοινωνικές πολιτικές και στον κόσμο και τέλος πάντων, έστω και με τον τρόπο που το κάνει η Νέα Δημοκρατία που πάντα το κάνει με το βλέμμα ξέρω εγώ και σε άλλα ζητήματα και στην ψήφο και στον εξυπηρετήσει συγκεκριμένα.
0: Εγώ τώρα όμως να πω κάτι Αντώνη Λιγόπουλο και να δώσει. Εγώ να σου πω θα δώσει τα πάντα. Θα δώσει ό,τι μπορεί να δώσει τέλος πάντων ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Αυτό είναι το ένα, το κρατάμε. Απ' την άλλη όμως. Υπάρχει αυτό που λες, η προσδοκία ότι περιμένουν στην κυβέρνηση να αποτυπωθεί όλη αυτή η κατάσταση που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ μέχρι το χρόνο της κάλπης, δηλαδή μέχρι την άνοιξη, και από εκεί και πέρα μετά να ελπίζουν για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή όμως, σήμερα 28 Εβδόμου του 2026, στο τέλος των δύο τρίτων του καλοκαιριού, οι περισσότεροι, εγώ δεν θα πω δεν πάνε, εγώ θα πω δυσκολεύονται να πάνε για να μπούμε και λίγο στα ρητορικά τους παπούτσια. Απ' την άλλη όμως, επίσης, είναι μετρημένο αυτό, περίπου 8 στους 10 δηλώνουν ότι πιέζονται πάρα πολύ από την ακρίβεια. Είναι δηλαδή συνθήκες τις οποίες δεν μπορείς να παραβλέψεις. Πώς μπορείς να πιστεύεις ότι αυτοί οι 8 στους 10 θα γίνουν 4, θα γίνουν 3 μέχρι την άνοιξη?
1: Ο μόνος λόγος που μπορεί να έχει μια τέτοια αίσθηση η κυβέρνηση είναι να θεωρεί ότι η αντιπολίτευση δεν θα μπορέσει ακόμα και μέχρι τότε να πείσει για κάτι πολύ διαφορετικό, για ένα πολύ διαφορετικό σχέδιο, δηλαδή σε σχέση με την ακρίβεια ότι θα μπορούσαν τα πράγματα να είναι πολύ διαφορετικά. Αυτή είναι η ελπίδα νομίζω της κυβέρνησης. Δεν ξέρω αν θα το καταφέρει, γιατί αρχίζουν και γίνονται πολλές. Δηλαδή υπάρχει αντίθετη άποψη. Δεν στέκεται μόνο το επιχείρημα του ότι γίνεται χαμός στο Ιράν και γίνεται χαμός στην Ουκρανία, οπότε παιδιά, τι να κάνουμε, και οποιοδήποτε και αν είναι στη θέση μας, το ίδιο θα ήταν το αποτέλεσμα. Γιατί υπάρχει και το ζήτημα της επιμονής της κυβέρνησης να μην συζητάει το θέμα του ΦΠΑ, ενώ είναι μια πρόταση και από την Ελλάδα και από το ΠΑΣΟΚ, βάζω τα δύο κόμματα που ακολουθούν στην κατάταξη, τέλος πάντων δημοσκοπικά. Προφανώς και από άλλα κόμματα υπάρχει η ίδια σκέψη. Νομίζω πως αρχίζει και δεν έχει την καλή μαρτυρία πια από τον κόσμο η κυβέρνηση. Είναι αυτό που το είχαμε παρατηρήσει και στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ το 2019. Όταν αποφάσισε ο κόσμος ότι αυτό το κόμμα δεν μου κάνει, ακόμα και που έδωσε ο Τσίπρας στο τέλος του 19 κάποια πράγματα, αυτό δεν πέρασε στον κόσμο γιατί είχαν αποφασίσει. Νομίζω πως η Νέα Δημοκρατία έχει μπει σε αυτό το τρυπάκι τώρα. ψάχνει να βρει πώς θα μπορέσει να διαφύγει από αυτό. Είναι πολύ δύσκολο να πείσει τον κόσμο όταν τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων, όπως λες και εσύ, είναι τόσο αρνητικά. Όταν θέλουν να φύγει, όταν η πλειοψηφία λέει ότι ο βασικός μου στόχος από τις εκλογές είναι να φύγει ο Μητσοτάκης, είναι μια συνθήκη η οποία είναι πολύ αρνητική για την κυβέρνηση και η οποία δεν βγαίνει πάντα στο καθαρά στο δημοσκοπικό, στο ποσοτικό του, ποιο θα ψηφίσει τι στην πρόθεση ψήφου. Αλλά όταν ξεκινάει από τα ποιοτικά, στο τέλος το βλέπουμε και στα ποσοτικά στοιχεία που βγαίνουν στις δημοσκοπήσεις. Είναι μια πολύ ευαίσθητη στιγμή και επειδή υπάρχει και το πολιτικό πρόβλημα του κυρίου Μητσοτάκη, εγώ θα πω με τον κύριο Σαμαρά κυρίως, γιατί όλα τα υπόλοιπα ο Μητσοτάκης με τον ένα ή τον άλλο τρόπο το διαχειρίζεται με έναν τρόπο, αλλά το πρόβλημα του κυρίου Σαμαρά είναι πολύ δύσκολο διαχειρίσιμο για τον Μητσοτάκη. Δηλαδή ένα πρόσωπο το οποίο έχει απεύθυνση στην ίδια τη Νέα Δημοκρατία μπορεί να εμφανίζεται ως ο πραγματικός δεξιός και όχι ο ντεμή δεξιός που κάποτε το έπαιζε και κεντρός, αλλά τώρα τον συμφέρει πιο πολύ το δεξιό ακροατήριο. Το original δηλαδή του Σαμαρά περνάει σε αρκετό κόσμο στη Νέα Δημοκρατία και νομίζω πως δεν είναι μόνο το 2% που μας λέγανε ότι θα έπαιρνε. Φαινόταν τέλος πάντων και δημοσκοπήσει στην αρχή ο Σαμαράς, φαίνεται ότι πάει για κάτι καλύτερο. Όχι θεαματικό, αλλά καλύτερο. Και ό,τι πάρει ο Σαμαράς ουσιαστικά τρώγεται από την Νέα Δημοκρατία.
0: Αυτή τη στιγμή η επιλογή Μητσοτάκη, αν θεωρήσουμε ως δεδομένο ότι έχει γίνει επιλογή και ότι τα πράγματα θα γίνουν όντως έτσι και δεν θα έχουμε εκπλήξεις φθινοπορεινές σε εκλογικό επίπεδο, επηρεάζουν περισσότερο αρνητικά τον σχεδιασμό των κομμάτων της αντιπολίτευσης από το κέντρο και προς τα αριστερά, ή ο στόχος είναι ο σχεδιασμός που έχει κάνει έως τώρα με βάση τα δεδομένα και τα πράγματα ο Αντώνης Σαμαράς? Τι διαβάζουν, εκτιμάς, περισσότερο στη Νέα Δημοκρατία ως απειλή αυτή τη στιγμή? Θα μου πεις, διμέτωπος είναι. Θα είναι ο αγώνας προς όλες τις κατευθύνσεις αυτή τη στιγμή, και αριστερά και δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Θα μου πεις πόσο πιο δεξιά. Δεξιότερα, εγώ θα σου πω.
1: Δεξιότερα, σίγουρα.
0: Λοιπόν, υπάρχει όμως ζήτημα. Δηλαδή, ο Σαμαράς είναι από μόνος του μια συζήτηση για το Μαξίμου.
1: Ναι, θα πρέπει να βρεθεί, είναι σε δύσκολη θέση. Το Μαξίμου από αυτή την πλευρά είναι σε δύσκολη θέση. Πρέπει να δείξει ότι είναι και κοντά στο κέντρο για να μπορέσει να μην επιτρέψει στους κεντρώους ψηφοφόρους να φιλορροήσουν προς την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα και προς το Πασόκ, οι οποίοι τους ψάχνουν αυτούς τους ψηφοφόρους. Είναι ξεκάθαρο ότι προσπαθούν να τους βρουν τους ψηφοφόρους της κέντρο-δεξιάς, του κέντρου και της κεντρο-δεξιάς. Απ' την άλλη, άρα λοιπόν πρέπει και η Νέα Δημοκρατία να προσπαθήσει να τους διατηρήσει και ταυτόχρονα πρέπει να στρέψει το βλέμμα στη δεξιά. Οπότε αυτό το διπλό άνοιγμα πολλές φορές δεν είναι εύκολο να γίνει. Θέλει πάρα πολύ πολιτική μαεστρία να το κάνεις και δεν το κάνεις εύκολα όταν έχεις μια φθορά 7-8 ετών διακυβέρνησης. Όταν τα έχουν μαζεμένα, δηλαδή, να το πούμε έτσι, οι πολίτες, είναι πολύ δύσκολο να πας. Όταν είσαι στην αντιπολίτευση, είναι και ίσως και πιο εύκολο να κάνεις ένα άπλωμα λίγο πιο πολύ από τις δύο πλευρές και να μπορέσεις να μαζέψεις. Όταν είσαι κυβέρνηση, είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα και νομίζω πως αυτό αρχίζουν και κοιτάνε στη Νέα Δημοκρατία. Από εκεί και πέρα, σε σχέση με την αντιπολίτευση, σε ό,τι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, που υπάρχει όλη αυτή η συζήτηση τις τελευταίες εβδομάδες, μήνες, νομίζω πως αν έχει συμφέρον από κάτι θα είναι να πάει όσο το δυνατόν πιο μακριά η εκλογική αναμέτρηση, με στόχο, εάν μπορέσει, να ανασυγκροτήσει με έναν τρόπο το κόμμα και να μπορέσουν να έχουν μια αξιοπρεπή παρουσία στις εκλογές. Όσο πιο κοντά γίνεται στο Σεπτέμβριο, αυτό είναι όλο και πιο δύσκολο, γιατί είναι πολύ γρήγορος ο χρόνος, πολύ περιορισμένος για να γίνει ανασυγκρότηση του κόμματος και τα ψηφοδέλτια και όλα αυτά. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, νομίζω πως μπορεί να σταθεί στην ίδια φάση και να προσπαθεί να μαζεύει ψήφους και κόσμο από τους απογοητευμένους και του ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ, που αρχίζει και υπάρχει έτσι γκρίνια όλο και περισσότερο για τα σταθερά ποσοστά. Οπότε και η Ελλάς μπορεί να έχει ένα σχετικό συμφέρον από το να πάει η εκλογική αναμέτρηση. Τώρα μιλάμε καθαρά από εκλογικά, έτσι, δεν μιλάμε πολιτικά, γιατί πολιτικά έχουν ξεκαθαρίσει όλοι ότι αυτό που πρέπει να γίνει να γίνουν εκλογές και να φύγει η Νέα Δημοκρατία από την κυβέρνηση. Άκριβώς. Αυτό είναι που ξεκαθαρίζει.
0: Συζήτηση κάνουμε.
1: Ναι. Αλλά σε εκλογικό, καθαρά πρακτικό επίπεδο είναι.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω πως όλοι δεν θα βλέπανε με αρνητικό τρόπο το να πάει να πάνε εκλογές την Άνοιξη.
0: Αντώνη Ριγόπουλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα και εγώ, ευχαριστώ.

πολύ φίλη μου η κυρία Ρόμπινσον. Καλημέρα σας. Όσο εδώ ήμασταν ραδιοφωνικά για σήμερα, ραντεβού πάλι αύριο, λίγο μετά τις 7 το πρωί. Ακολουθεί το πρωινό μαγκαζίνο με την Αθηνά Κορολίρα και τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Και μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε εμείς, ξέρετε, μην τα ξαναλέμε, ή να τα ξαναπούμε, το νου σας.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.
3: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
0: Η ώρα είναι 8.

0: Καλημέρα σε όλες και όλους. Είναι Τρίτη, 28 Ιουλίου του 2026. Ακούτε την Ελεύθερη Κυκλοφορία, το πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Για την επόμενη ώρα κοντά σας, στα μικρόφωνα του σταθμού της πόλης, ο Γιάννης Παπαγεωργίου και η Αθηνά Κορλίρα, με τον Νίκο Αγγελόπουλο σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, τη Βαρβάρα Βιτζιλέο στη δημοσιογραφική επιμέλεια, τον Γιώργο Παπάζουλο στην αρχισυνταξία της εκπομπής, στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας, τον αριθμό 213-09-09-100, απαντά στα δικά σας τηλεφωνήματα ο Σταύρος Αμάραντος. Όσοι θέλετε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και γραπτός στο 984ner@gmail.com και με μήνυμα στο Viber, ο αριθμός είναι 6948-984-984.
1: Έχει περάσει τα ψηλά νομίζω της επικαιρότητας, εκτός αν έχω χάσει κάτι, αλλά θέλω να αναφερθώ στη χθεσινή επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Αυστρία και μια συμμαχία που φαίνεται να έχουν στο πλαίσιο του μεταναστευτικού η Αυστρία, η Γερμανία, η Δανία, η Ολλανδία και η Ελλάδα για το πώς θα διαχειριζόμαστε μεταναστευτικές ροές. Το καινούριο είναι ότι ψάχνουμε τρόπους, και όταν λέω ψάχνουμε εννοώ νομικές φόρμουλες και τεχνικούς τρόπους, έτσι ώστε να υπάρχουν κέντρα μεταναστών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει, η προσπάθεια που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετούς μήνες και θέλει εξαιρετική προσοχή. Το κρατάω και δεν λέω κάτι παραπάνω από αυτό, όχι με την έννοια του καλού ή του κακού, με την έννοια του εφικτού ή μη εφικτού, και την ώρα που σιγά σιγά στις Βρυξέλλες τα γραφεία κλείνουν και μένουν πίσω οι... Ποιοι είναι αυτοί που μένουν πίσω, οι προσωπικό ασφαλείας, πώς τους λέμε, υπάρχουν και συναντήσεις τεχνικών κλιμακίων, να το πω έτσι, στην κατεύθυνση αυτή, σε εξέλιξη μάλιστα. Πάμε παρακάτω.
0: Εγώ θα πάω στην ψήφιση χθες της αναθεώρησης του συντάγματος με ειδικότερα για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. 160 μόνο βουλευτές ψήφισαν υπέρ, 98 κατά, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Και κρατάω και το άρθρο 103. Είναι το άρθρο για την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Εκεί κάνουμε σχεδόν break-even. 161 βουλευτές. 61 βουλευτές ψήφισαν υπέρ, 133 καταψήφισαν. Δεν την πολύ θέλουμε, δηλαδή.
1: Η απάντηση είναι, δεν την πολύ, είναι το 161 που. Α, τη μονιμότητα τη θέλουν.
0: Αυτό λέω, την άρση της μονιμότητας.
1: Συγγνώμη, το λέω. Μάλλον είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Κλείνει αυτή η παρένθεση. Δεν με ακούνε τώρα και από το Πασόκ και από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να γίνει. Αλλά σε κάθε περίπτωση, οτιδήποτε είναι να κριθεί πλέον για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα κριθεί στη Βουλή που θα προκύψει μετά.
0: Σύμφωνη,
1: από εκλογή ή εκλογές.
0: Αλλά βλέπεις και μια τάση και από αυτή τη Βουλή.
1: Να δούμε και τα αποτελέσματα των εκλογών. Ναι, όσες και αν γίνουν.
0: Προφανώς.
1: Την επόμενη Βουλή που θα είναι και αναθεωρητική. Και ψάχνουμε 180 και συμφωνία σε πλαίσιο αυτών που πέρασαν με πάνω από 150 σήμερα, χθες. Να πω κι άλλα.
0: Όχι.
1: 8 και 4. Κάτσε. 8 και 4 πρώτα λεπτά. Στον Αθήνα 984 είστε. 3 και 1 μας έμειναν. Δηλαδή 3 και σήμερα. Για να μας ανοιχτείτε λίγο ακόμα. Η Αθηνά Κορλίρου και ο Γιάννης Παπαγεωργίου είναι η Ελεύθερη Κυκλοφορία και κάθε πορεία σας μεταφέρουν τις ειδήσεις. Ας τις ακούσουμε όσο έχουν ως στιγμής.
0: Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας πέρασαν και οι 33 διατάξεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τις προς αναθεώρηση συνταγματικές διατάξεις. Ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον προκάλεσε η στάση της Ντόρας Μπακογιάννη, η οποία ψήφισε παρόν στο άρθρο 30 του συντάγματος που αφορά την εξαετή επιμήκυση της θητείας του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Το Πασόκ, όπως είχε προαναγγείλει εξ αρχής, δήλωσε παρόν σε όσα άρθρα θεωρεί ότι πρέπει να αναθεωρηθούν, ενώ η υπόλοιπη αντιπολίτευση καταψήφισε. Σε ό,τι αφορά στους ανεξάρτητους βουλευτές, η συντριπτική πλειοψηφία καταψήφισε τις διατάξεις, ωστόσο ορισμένοι βουλευτές έδωσαν θετική ψήφο. Ειδικότερα, το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια υπερψήφισαν συνολικώς 160 βουλευτές, 93 βουλευτές καταψήφισαν και 41 δήλωσαν παρόν. Το άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών πέρασε με 159 ναι, καταψηφίστηκε από 95 βουλευτές, ενώ 40 ήταν αυτοί που δήλωσαν παρόν. Το άρθρο 90 για την επιλογή της ηγεσίας δικαιοσύνης πέρασε με 159 θετικές ψήφους, καταψηφίστηκε από 93 βουλευτές, ενώ παρόν δήλωσαν 42. Και το άρθρο 103, όπως προανέφερε, για την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, εγκρίθηκε από 161 βουλευτές, ενώ 133 το καταψήφισαν.
1: Ολοκληρώθηκε χθες στην Αθήνα ο τρίτος γύρος τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Οι δύο πλευρές ακολουθούν μια διαδικασία σταδιακής προσέγγισης. Στόχος είναι η διατήρηση διάβλου επικοινωνίας και οικοδόμησης κλίματος εμπιστοσύνης. Το τουρκολιβικό μνημόνιο παραμένει βασικό σημείο διαφωνίας. Φέρεται η Λιβύη να το επικαλείται. Η Ελλάδα το απορρίπτει ως νομικά ανυπόστατο.
0: Μετά από 16 χρόνια απουσίας του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ από την Κύπρο, Αντώνιο Γκουτέρες φτάνει σήμερα στη Λευκοσία για να επαναφέρει το Κυπριακό σε τροχιά πραγματικής διαπραγμάτευσης μετά την κατάρρευση των συνομιλιών στο Κράν Μοντανά της Ελβετίας το 2017.
1: Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθένες για τη φωνική έκρηξη και πυρκαγιά που σημειώθηκε χθες σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, έχοντας ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο ενός εργάτη. Πρόκειται για τον 47χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης, τον 46χρονο τεχνικό ασφαλείας και τον 46χρονο επιβλέποντα λειτουργίας της επιχείρησης, και οι τρεις χαρακτηρίζονται ως υπέτη των συνθήκων υπό τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη. Όπως προκύπτει από μέχρι στιγμή στοιχεία, διαπιστώθηκαν παραλήψεις και μη τήρηση κανόνων σε μέτρα ασφαλείας.
0: Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στο Ηράκλειο της Κρήτης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση σε ζωοκλοπές, εκβιάσεις καθώς και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προχώρησαν οι αρχές. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τις 270.000 ευρώ. Σύμφωνα με την αστυνομία, προηγήθηκε πολύμηνη έρευνα από την οποία προέκυψε ότι τα 4 βασικά μέλη της οργάνωσης είχαν αναπτύξει συγκεκριμένη μεθοδολογία για τη διάπραξη ζωοκλοπών, ενώ λάμβαναν μέτρα προστασίας προκειμένου να μην αποκαλυφθεί η παράνομη δράση.
1: Συνελήφθησαν στο Ντουμπάι ο Έντικ και ο υπαρχηγός του. Τα μέλη της οργάνωσης φέρεται να εμπλέκονται σε υποθέσεις εκβιασμών, αρπαγών, εκρήξεων, εμπρησμών, σωματικών βλαβών και απειλών, καθώς και στην εκτέλεση συμβολέων θανάτου σε βάρος μελών της λεγόμενης Greek Mafia. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελληνικές αρχές αναμένονται να ζητήσουν την έκδοσή τους.
0: Με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα για ανακρίτριας αφέθηκε ελεύθερος λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα ο 57χρονος ιατροδικαστής που κατηγορείται για παθητική δωροδοκία. Του επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης ύψους 20.000 ευρώ. Το μεσημέρι χθες είχε αφαιθεί ελεύθερος και τοξικολόγος, ο οποίος κατηγορείται για την ίδια υπόθεση επίσης με την επιβολή περιοριστικών όρων.
1: Πάμε στα διεθνή, πάμε και στη Γαλλία που μαστίζεται από τις πυρκαγιές. Η πυρκαγιά που ξέσπασε την περασμένη Πέμπτη κοντά στην Πισκαρός του νομού Λαντ στην νοτιοδυτική Γαλλία έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο. Το ανακοίνωσε χθες βράδυ ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος νωρίτερα δήλωσε πως θα πρέπει να ξαναφυτέψουμε και να ξαναφτιάξουμε ένα διαφορετικό δάσος, την ώρα που οι πυρκαγιές στη χώρα έχουν κάψει 1.160.000 στρέμματα από την αρχή του έτους. Περίπου 42.000 εκτάρια δασικής έκτασης δυτικά του Μπορντό έχουν ήδη καταστραφεί, ενώ οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι το νέο κύμα καύσωνα που αναμένεται τις επόμενες ημέρες μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τα πύρινα μέτωπα. Η Υπουργός Οικολογίας της Γαλλίας, Μονίκ Μπαρμπού, δήλωσε ότι η άγρια ζωή έχει υποστεί εξαιρετικά σημαντικές απώλειες. Σε δήλωση του ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνέζ, τόνισε ότι η χώρα το αντιμετωπίζει 30 έως 40 πυρκαγιές την ίδια ώρα κάθε μέρα. Εκτός από την Ζήραντ, η οποία είναι μακράν η μεγαλύτερη και πιο ανησυχητική, υπάρχουν επίσης οι μεγάλες ενεργές πυρκαγιές στις περιοχές των ομών Βάρκελαντ, καθώς και στην Κορσική. Πυρκαγιές και στην Ισπανία, με νέο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, περίπου εκεί 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Δύσκολες ώρες, δήλωσε ότι αναμένει ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρος Σάντζες. Στα 77.000 τα καμένα εκτάρια στη χώρα, ενώ από τις εστίες τους έχουν απομακρυνθεί 60.000 άνθρωποι.
0: Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου πηγαίνει σήμερα στο Λευκό Οίκο για να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ με φόντο τον πόλεμο του Ιράν. Είναι η πρώτη φορά που ο Νετανιάχου και ο Τραμπ θα τα πούν διαζώσεις από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Η κρίση στη Μέση Ανατολή βεβαίως αναμένεται να βρεθεί στην κορυφή της ατζέντας. Στις Ισραηλινές αντιδράσεις για το ενδεχόμενο πώληση μαχητικών αεροσκαφών στην Άγκυρα, απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος, δηλώνοντας ότι κανένας ξένος ηγέτης δεν θα υπαγορεύσει στη Ουάσιγκτον σε ποιες χώρες θα διαθέτει αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό. Πείτε τους, η Τουρκία υπήρξε ένας εξαιρετικός σύμμαχος για μένα, ήταν η δήλωση που έκανε ο Τραμπ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός έχει καλέσει τη Ουάσιγκτον να μην προμηθεύσει την Άγκυρα με F-35 ή με κινητήρες για τα μαχητικά της αεροσκάφη, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια μεταφορά θα ανέτρεπε την ισορροπία ισχύως στην περιοχή και θα απειλούσε το στρατιωτικό πλεονέκτημα του Ισραήλ.
1: Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι Αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν επιφέρει συντριπτικό πλήγμα στις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν, δηλώνοντας ότι έχουν καταστραφεί το πολεμικό ναυτικό αεροπορία, η στρατιωτική ηγεσία και μεγάλο μέρος της αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας. Μιλώντας στις εγκαταστάσεις της General Motors στο Μίσιγκαν, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι βασική επιδίωξη των ΗΠΑ είναι να αποτραπεί οριστικά η απόκτηση πυρηνικού όπλου από το Ιράν. Τουλάχιστον 4 ιρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη φέρεται να έπληξαν περιοχές στο βόρειο Ιράκ, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται το Al Jazeera. Αμερικανικό μη επανδρομένο αεροσκάφος φέρεται να καταρρίφθηκε στην επαρχία Άνμπαρ στο δυτικό Ιράκ, σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλούνται ιρακινά μέσα ενημέρωσης.
0: Ο ύπατος αρμοστής των ΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Volker Turk, δήλωσε ότι οι υπηρεσίες του κατέγραψαν εκτεταμένες παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου από τις Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων εναντίον της Χεζμπολάχ στο Λίβανο, ορισμένες από τις οποίες πιθανόν να συνιστούν και εγκλήματα πολέμου.
1: Η μείωση των φόρων στο πετρέλαιο κίνησης κατά 17 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο μέχρι την παραπάνω Πέμπτη στις 6 Αυγούστου, ανακοίνωσε η Ιταλική κυβέρνηση μετά το πέρας της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου. Προς το παρόν δεν προβλέπεται καμία μείωση των φόρων σε ό,τι αφορά τη βενζίνη. Η κυβέρνηση της Ρώμης πρόκειται να συνεδριάσει και πάλι στις 4 Αυγούστου για να αποφασίσει τυχόν νέες παρεμβάσεις. Όπως δήλωσε ο Ιταλός Υπουργός Οικονομικών Τζανκάρλο Τζορτζέτη, το κόστος της μείωσης φόρων υπολογίζεται περίπου στα 125 εκατομμύρια ευρώ για τη χώρα.
0: Και κλείνουμε με την πρόγνωση του καιρού, αφού πούμε πρώτα ότι είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα για αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Υπάρχει μετά.

0: Κυριάκος Μητσοτάκης εχθές. Σήμερα θα επισκεφθεί Λέρο και Αγαθονήσι, ενώ εχθές είχαμε βεβαίως και την ψηφοφορία για την συνταγματική αναθεώρηση. Πάνο, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους. Πράγματι, σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης, συνεχίζοντας τις περιοδίες του στη ανά τη χώρα, θα βρεθεί στο Λέρο, ενώ αύριο θα συνεχίσει την περιοδία του στο Αγαθονήσι, ενώ την Πέμπτη αναμένεται να συγκαλέσει το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο της χρονιάς, θα λέγαμε εν ώψη του καλοκαιριού, πριν τη σύντομη ανάπαυλη του Αυγούστου. Κατά την παραμονή του στη Λέρο, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να επιθεωρήσει το έργο στο λιμάνι του Λακίου, ενώ στη συνέχεια θα βρεθεί στο ανακαινισμένο νοσοκομείο της Λέρου. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο τον συνοδεύει μαζί και ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνη Γεωργιάδης. Mm-hmm. Και στη συνέχεια θα έχει συνάντηση με τον Δήμαρχο. Επίσης θα συνομιλήσει με ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας στο νησί, ενώ στη συνέχεια θα μεταφερθεί στο Αγαθονήσι, όπου την περιοδία του όμως θα την ξεκινήσει την Τετάρτη το πρωί. Εκεί θα επισκεφθεί το πολυδύναμο ιατρείο του νησιού, ενώ στη συνέχεια και το αρχαιολογικό μουσείο, ενώ έχει προγραμματιστεί να συνομιλήσει και με πολίτες στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Χτες από την Αυστρία και ο Πρωθυπουργός άδραξε, θα λέγαμε, την ευκαιρία για να στείλει ένα μήνυμα και στις Βρυξέλλες ότι δεν μπορεί να υπάρχει, να συνεχιστεί η αδράνεια και να στα επίπεδο της ενέργειας και στα προβλήματα που έχει δημιουργήσει αυτή με την ακρίβεια. Μίλησε για στοχευμένες παρεμβάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα από τη στιγμή που η διεθνής αναταραχή έχει χτυπήσει με μεγαλύτερη ένταση την πόρτα της Ευρώπης, ενώ προανήγγειλε και εθνικές παρεμβάσεις στα μέτωπα που η ακρίβεια πλήττει με σφοδρότητα τους καταναλωτές. Και σε αυτό μπορούμε να πούμε ότι και χτες, μιλώντας στο σταθμό μας, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο κύριος Τσάπαλος, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμα να δοθεί και ένα fuel pass μέσα στο επόμενο διάστημα, στην περίπτωση που έχουμε νέα έκρηξη στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης. Τώρα είχαμε χτες και την ψηφοφορία για την συνταγματική αναθεώρηση. Οι διατάξεις της Νέας Δημοκρατίας, τα 33 άρθρα, πέρασαν μόνο με, δεν συγκέντρωσε κανένα από αυτά 180 ψήφους, οι περισσότερες έλαβαν από 158 σε 161, γεγονός που δεν επιτρέπει στην κυβερνητική πλειοψηφία της επόμενης Βουλής να καθορίσει από μόνη της το τελικό περιεχόμενο των αναθεωρητών διατάξεων, αλλά θα πρέπει να επιδιώξει τη συνδρομή ενός ή περισσότερων κομμάτων της αντιπολίτευσης στη διαμόρφωση της κάθε διάταξης. Να πούμε ότι αίσθηση προκάλεσε το παρόν
0: της Μπακογιάννη.
1: Ακριβώς στην πρόταση του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας για μια εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Να πούμε ότι η κυρία Μπακογιάννη, που ήταν και μέλος της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος για λογαριασμό της Νέας Δημοκρατίας, είχε εξ αρχή διατυπώσει τη θέση της ότι η ουσίουσα διάταξη του άρθρου 30 πρέπει να παραμείνει όσο έχει και να μην αναθεωρηθεί. Διατήρησε αυτή τη θέση και ψήφισε παρόν στη χτεσινή διαδικασία.
0: Mm-hmm. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Πάνο, για το ρεπορτάζ.
2: Και να παραμείνουμε στην κουβέντα που έγινε χθες, στη συζήτηση που έγινε και στην ψηφοφορία στη Βουλή. Να πάμε όμως στο ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση μετέτρεψε μια κορυφαία θεσμική διαδικασία σε επικοινωνιακό παιχνίδι, τονίζει η Χαριλάου Τρικούπη. Να μας τα πει η Κατερίνα Παπαβασιλείου. Κατερίνα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Γιάννη Αθηνά, κυρίες και κύριοι. Καταρχάς, το ΠΑΣΟΚ δήλωσε παρόν σε όσα άρθρα πιστεύει ότι πρέπει να αναθεωρηθούν, όπως το άρθρο 16 και το άρθρο για την ευθύνη των υπουργών. Από εκεί και πέρα είχαμε μια ανάλυση του σκεπτικού της Χαριλάου Τρικούπη μέσω ανάρτησης που έκανε ο πρόεδρος του κόμματος, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Η συνταγματική αναθεώρηση δεν σχεδιάστηκε για να επιβάλλεται από μια πρόσκαιρη πλειοψηφία, αλλά για να αποτελεί προϊόν ευρύτερης πολιτικής συμφωνίας, υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η στάση της κυβέρνησης απέναντι στο άρθρο 110 του Συντάγματος, υπενθυμίζοντας ότι το συγκεκριμένο άρθρο καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο αναθεωρείται το ίδιο το Σύνταγμα. Η πρότασή μας είναι σαφής, οι συνταγματικές αλλαγές να απαιτούν ουσιαστικές συνενέσεις, όχι μόνο ως προς τα αναθεωρητά άρθρα, αλλά και ως προς το τελικό περιεχόμενό τους. Κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό καταλογίζοντας του πολιτική υποκρισία και ανέφερε χαρακτηριστικά το 2018 ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατέθεσε με την υπογραφή του επίσημη πρόταση συνταγματικής αναθεώρησης, στην οποία περιλαμβανόταν και η αναθεώρηση τότε του άρθρου 110, πρόταση που εισηγήθηκε στη Βουλή ο τότε εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας και σημερινός πρόεδρος της Δημοκρατίας

0: Κωνσταντίνος Στασούλας, αναφέρει ο κύριος Ανδρουλάκης στην ανάρτησή του και συνεχίζει λέγοντας: σήμερα ως Πρωθυπουργός αρνείται ακόμη και να θέσει προς αναθεώρηση το ίδιο ακριβώς άρθρο. Τι άλλαξε από τότε, διερωτάται ο κύριος Ανδρουλάκης και συνεχίζει λέγοντας: όταν οι θεσμοί εργαλειοποιούνται τόσο προκλητικά από την εκάστοτε εξουσία, η πολιτική αλλαγή γίνεται δημοκρατική αναγκαιότητα, επισημαίνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Κατά τα λοιπά, να σας πω, μιας και είμαστε στον χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι είχαμε δρυμία κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους με αφορμή την πλατφόρμα του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού. Είχαμε αντίδραση από πλευράς της κυρίας Αποστολάκη, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και αρμόδια τομεάρχης οικονομίας. Όπως τονίζει στην δήλωσή της, οι πολίτες δεν έχουν ανάγκη από επικοινωνιακές εξαγγελίες, αλλά από έναν πραγματικά λειτουργικό μηχανισμό που θα προσφέρει βιώσιμες ρυθμίσεις. Σχολιάζοντας την πρόσφατη αλλαγή, η οποία, θυμίζω, μειώνει το ελάχιστο όριο φυλής για την ένταξη στην πλατφόρμα από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ, η κυρία Αποστολάκη σημειώνει πως πρόκειται για μια αναγκαία επιμέρους ρύθμιση, η οποία όμως δεν αγγίζει την ουσία του προβλήματος, και απευθύνει ερωτήματα στην κυβέρνηση. Πόσες από τις ρυθμίσεις που επικαλείται εξακολουθούν να τηρούνται, πόσες κατέρευσαν και πόσες οφειλές ξανακοκκίνησαν, υπογραμμίζοντας ότι ο πραγματικός δείκτης επιτυχίας είναι η βιωσιμότητα των ρυθμίσεων και όχι ο αριθμός των αιτήσεων. Σύμφωνα με την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, το δομικό πρόβλημα του υφιστάμενου εξοδικαστικού μηχανισμού έγκυται στην τεράστια ανισορροπία μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών, και μεταξύ άλλων αναφέρει το παράδειγμα ότι οι πιστωτές διατηρούν το δικαίωμα να απορρίπτουν προτάσεις χωρίς ουσιαστική και ειδική αιτιολόγηση. Mm-hmm. Ολοκληρώνοντας, να σας πω ότι σήμερα δεν αποκλείεται να έχουμε ακόμη μια προσχώρηση ανεξάρτητου βουλευτή στο ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής.
1: Κατά
0: πληροφορίες, ακριβώς, ο κύριος Χουρδάκης, ανεξάρτητος βουλευτής, είχε ξεκινήσει με την πλεύση ελευθερίας κατόπιν συνεργασία με τον κύριο Κασελάκη. Μένει βεβαίως να επιβεβαιωθεί, να δούμε μέσα στην ημέρα αν όντως.
1: Η πορεία του είναι προς το κέντρο. Σε κάποια φάση μπορεί να δεις και Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Ας σιεύουμε έτσι, συγγνώμη για τον άνθρωπο αν πάει όπου πάει.
0: Λοιπόν. Μένουμε σε αυτά και θα το δούμε προϊόντος τις ημέρες πώς θα εξελιχθεί.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Καταρίνα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Αθήνα 984 στους 98.3.
4: Το λεξικό ορίζει το χρονογράφημα ως δημοσιογραφικό κείμενο με λογοτεχνική χρειά που σχολιάζει επίκαιρο, πολιτιστικό ή κοινωνικό ζήτημα με ελαφρό και εύθυμο τρόπο. Κάτι τέτοιο προσπαθεί να κάνει ο Παύλος Μεθενίτης στο ραδιόφωνο του Αθήνα 94, το ραδιογράφημα, που μεταδίδεται κάθε Παρασκευή στις 10 το πρωί από τις 98.3. Τώρα, εάν τα καταφέρνει, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα που δεν θα ανοίξουμε τώρα.
3: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
5: Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη, με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 με 10. Στον Αθήνα 984. Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
6: Αθήνα 984.

0: Μετά από 16 χρόνια, ο Γενικός Γραμματέας στο ΙΕ, ο Αντώνιο Γκουντέρες, φτάνει σήμερα στη Λευκοσία. Θα επαναφέρει το Κυπριακό στο επίκεντρο. Ο Βαγγέλης Σαρακινός είναι μαζί μας και έχει τις λεπτομέρειες και για αυτό, αλλά και για τον τρίτο γύρο διαπραγματεύσεων Ελλάδος-Λιβύης που έγινε χθες εδώ στην Αθήνα. Καλημέρα, Βαγγέλη.
1: Καλημέρα σε όλους και από μένα, Αθηνά. Ο Αντώνιο Κουτέρες, ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, έφτασε τις πρώτες πρωινές ώρες στην Κύπρο. Είναι μια σημαντική ημέρα σήμερα για την Κύπρο και για την εξέλιξη της πορείας των συνομιλιών για το Κυπριακό. Σε λίγη ώρα ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. Θα ακολουθήσει περίπου στις 12 παρατέταρτο η συνάντηση του κυρίου Γκουτέρες με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, τον Τουφάν Έρχερμαν. Στόχος των συναντήσεων είναι να διερευνηθεί η δυνατότητα εκκίνησης ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό. Η επίσκεψη του κυρίου Γκουτέρες επιβεβαιώνει την πρόθεση του να κρατήσει ψηλά στην ατζέντα το ζήτημα. Είναι άλλωστε μια επίσκεψη από μόνη τη σημαντική για την Αθήνα, καθώς είναι η πρώτη Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο από το 2010, τότε ήταν Γενικός Γραμματέας ο Μπαν Κι-μουν. Στην πρώτη ανάρτησή του με την άφηξή του στην Λευκοσία, ο κύριος Γκουτέρες υπογράμμισε ότι σκοπός της επίσκεψης του είναι να εκφράσει τη δέσμευσή του για στήριξη των κοινοτήτων για την εξέδραση μιας συνολικής και διαρκούς λύσης του Κυπριακού. Πρόσθεσε στην ανάρτησή του ο κύριος Γκουτέρες ότι δεν είναι τα Ηνωμένα Έθνη που επιβάλλουν ειρήνη και ότι αυτό μόνο οι Κύπροι μέσω των ηγετών τους μπορούν να το οικοδομήσουν. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις συναντήσεις, ο κύριος Γκουτέρες θα συνοδεύεται από την προσωπική απεσταλμένη του για το Κυπριακό. Η Μαρία Άγγελα Ουλγκίν είναι στην Κύπρο ήδη από την Κυριακή. Χθες είχε συνάντηση με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη και με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Τις προηγούμενες ημέρες ήταν στην Άγκυρα και είχε συνάντηση με τον Χακάν Φιντάν. Μετά επισκέφτηκε τις Βρυξέλλες. Υπάρχει μια έντονη κινητικότητα γύρω από το Κυπριακό τις τελευταίες ημέρες. Θα τα δούμε όλα αυτά σήμερα στην πορεία μέσω των συναντήσεων που προαναφέραμε. Να πούμε μερικά πράγματα ακόμη για το πρόγραμμα του κυρίου Γκουτέρες. Το μεσημέρι θα καταθέσει στεφάνι στο Μνημείο των Ειρηνευτών. Στις 4 το απόγευμα θα επισκεφθεί το εργαστήρι της Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοωμένων. Θα ακολουθήσουν συναντήσεις με τους επικεφαλείς των τεχνικών επιτροπών και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Το βράδυ θα μετέχει σε ιδιωτικό δείπνο με τους δύο ηγέτες στην κατοικία του ειδικού αντιπροσώπου στο αεροδρόμιο της Λευκοσίας. Εκεί αναμένεται να γίνει μια πιο πολιτική συζήτηση Αθηνά. Όπως συνηθίζεται, η επίσκεψη θα ολοκληρωθεί αύριο Τετάρτη με κοινή συνάντηση με τους δύο ηγέτες στο αεροδρόμιο της Λευκοσίας και πριν την αναχώρηση θα δοθεί συμφωνία σύμφωνα με το Κυπριακό Πρακτορείο, συνέντευξη τύπου. Σε ό,τι αφορά τις θέσεις, Αθήνα και Λευκοσία επιμένουν στην διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, όπως αυτή έχει καθοριστεί το πλαίσιο από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Υπάρχουν κάποιες αντιφατικές πληροφορίες σχετικά με την στάση της Τουρκίας και το τι διαμήνυσε ο Χακάν Φιντάν τις προηγούμενες ημέρες την κυρία Ολγκίν, αλλά αυτά είναι για την ώρα μόνο δημοσιεύματα. Όλα θα διαφωτιστούν στην διάρκεια της ημέρας. Τώρα, σε ό,τι αφορά το άλλο θέμα, στον τρίτο γύρο των τεχνικών συνομιλιών που είχαμε χθες στην Αθήνα με την κυβέρνηση της Τρίπολης της Λιβύης, έγινε σε συνέχεια του προηγούμενου γύρου, ο οποίος είχε γίνει στις 10 Ιουνίου στην Τρίπολη. Επικεφαλής και χθες ήταν η μόνιμη πλέον, ακριβώς με το νέο τίτλο, μόνιμη υπηρεσιακή υπουργός εξωτερικών. Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε αναφέρεται ότι οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν επικοδομητικές συνομιλίες στη βάση του διεθνούς δικαίου και παραλλήλως θα επεκτείνουν τις διμερείς σχέσεις. Εδώ στις διμερείς υπησέρχονται η οικονομική συνεργασία, ενέργεια, τουρισμός και κυρίως το μεταναστευτικό. Επί της ουσίας πάντως, διαφορά το βασικό θέμα συζήτησης συζήτηση δεν έχουμε θεαματικέ συγκρίσει.
0: Μα δεν αναμέναμε κιόλα.
1: Σε ό,τι αφορά τον καθορισμό αποκλειστικών ζωνών και υφαλοκρηπίδας. Ωστόσο, οι εκτιμήσει διπλωματικών πηγών είναι ότι εκεί που δεν συζητούσαμε καθόλου, ακόμη και το ότι το συζητάμε σε τεχνικό.
0: Είναι καλή εξέλιξη.
1: Είναι μια εξέλιξη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη.
2: Πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να πάμε στο δικαστικό ρεπορτάζ. Αφενός μεν ο 28χρονος για τη δολοφονία του Γεωργίου, του ποινικολόγου, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Αφετέρου δε υπάρχουν κάποιες εξελίξεις στην υπόθεση του υπόθεση Βαλιράκη, στη δίκη που είχε... μάλλον να μην το πω εγώ, να μας το πει Μίνα Μουστάκα. Να ξεκινήσω από τον Αιγύπτιο. Μίνα, καλημέρα.
0: Δεν θα μας πεις εσύ το δικαστικό ρεπορτάζ.
2: Νομίζω όχι, ότι δεν, για το δικαστικό είναι Μίνα, για το ιατρικό κυρίως εσύ.
0: Μίνα, καλημέρα.
3: Καλημέρα και από μένα. Αναμενόμενη χθες η απόφαση της δικαιοσύνης για την ποινική μεταχείριση του 28χρονου Αιγύπτιου για την δολοφονία του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου λόγω της βαρύτητας της αξιόποινης πράξης, αλλά και λόγω της φερόμενης ομολογίας του στο στάδιο της προανακριτικής διαδικασίας. Να θυμίσουμε ότι το κατηγορητήριο βαρύ ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, παράνομη διαμονή στη χώρα, ενώ όπως ανέφερε και ο δικηγόρος του, χθες λίγη η ώρα πριν ξεκινήσει η απολογία του, το αδίκημα της κλοπής αναβιβάστηκε ποινικά και μετατράπηκε σε αυτό της ληστείας. Τώρα, ο 28χρονος φέρεται να έχει, όπως είπαμε, φέρεται να έχει ομολογήσει ότι χτύπησε άγρια τον δικηγόρο. Φέρεται να έχει πει ακόμη ότι δεν ήθελε να του κάνει κακό, ήθελε απλώς να φύγει από το διαμέρισμα. Διαπληκτίστηκαν, έγιναν όλα πολύ γρήγορα και στη συνέχεια, κατά τους ισχυρισμούς του, τον άφησε λιπόθυμο, ενώ φεύγοντας από το γραφείο, πήρε λάπτοπ, το λάπτοπ του και το οποίο μάλιστα στη συνέχεια πούλησε. Να σας πω τέλος ότι ο ίδιος κατηγορούμενος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και για τη δεύτερη δικογραφία, για την οποία συζητούσαμε και χθες, και αφορούσε στην ασέλγεια σε βάρος ανήλικης αλλά και παραβίαση του νόμου περί ναρκωτικών. Τώρα, στην υπόθεση της δολοφονίας του πρώην υπουργού Σίφη Βαλιράκη, είναι μια δίκη η οποία διεξάγεται στο μεικτό ροκωτό δικαστήριο της Αθήνας εδώ και μήνες. Χθες λοιπόν είχε φτάσει η ώρα των απολογιών των κατηγορουμένων. Στο εδόλιο, να θυμίσουμε, κάθονται δύο αδέρφια αλληλείς στο επάγγελμα, οι οποίοι φέρονται ως δράστες της δολοφονίας που έχει γίνει στην Ερέτρια. Χθες και οι δύο, όπως ο πρώτος, αλλά υπερασπιζόμενος και τον αδερφό του, ο οποίος θα απολογηθεί σε λίγη ώρα, υποστήριξε ότι είναι αθώος. Επιμένουμε στην αθωότητά μας, δεν αντέχουμε άλλο, οι ζωές μας είναι στα χέρια σας, είπε χαρακτηριστικά ο κατηγορούμενος, απευθυνόμενος προς δικαστές και ενόρκους. Να σας πω ότι μετά και από τη σημερινή συνεδρίαση, το δικαστήριο θα επανέλθει στις 7 Σεπτεμβρίου, οπότε και αναμένεται να έχουμε την πρόταση του εισαγγελέα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μίνα, για το ρεπορτάζ. Η ώρα είναι 8 και 30 πρώτα λεπτά. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων, κίνηση στους δρόμους και θα επιστρέψουμε.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στον εισαγγελέα σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και πυρκαγιά που σημειώθηκε χθες σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, έχοντας ως τραγικό απολογισμό το θάνατο ενός 67χρονου που εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης σε μικρή απόσταση από μονάδα παροχής υγραερίου. Για ένα ακόμα εργοδοτικό έγκλημα κάνει λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στο Ηράκλειο της Κρήτης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση σε ζωοκλοπές, εκβιάσεις καθώς και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προχώρησαν οι αρχές. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τις 270.000 ευρώ. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας πέρασαν και οι 33 διατάξεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τις προς αναθεώρηση συνταγματικές διατάξεις. Ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον προκάλεσε η στάση της Ντόρας Μπακογιάννη, η οποία ψήφισε παρόν στο άρθρο 30 του συντάγματος που αφορά την εξαετή επιμήκυνση της θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας. Στα 81,50 η τιμή στο βαρέλι του Μπρεντ. Στην Ουάσιγκτον για επαφές με τον Τραμπ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στον απόϊχο της απάντησης του Αμερικανού Προέδρου μετά τις Ισραηλινές αντιδράσεις για το ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών αεροσκαφών στην Άγκυρα. Περίπου 42.000 εκτάρια δασικής έκτασης δυτικά του Μπορντό έχουν ήδη καταστραφεί, ενώ οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι το νέο κύμα καύσωνα που αναμένεται τις επόμενες ημέρες μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τα πύρινα μέτωπα. Στην Ισπανία 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους εξαιτίας του νέου μετόπου κοντά στη Βαλένθια. Δύσκολες ώρες, δήλωσε ότι αναμένει ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, στα 77.000 τα καμένα εκτάρια στη χώρα, ενώ από τις εστίες τους έχουν απομακρυνθεί 60.000 άνθρωποι. Συνεχίζονται οι αιτήσεις για την πρόσληψη 61 ατόμων για το κέντρο υποδοχής και αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων μέχρι την 5η 30 Ιουλίου η υποβολή των αιτήσεων. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας athina984.gr. Νέο επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης ξεκίνησε χθες και θα επηρεάσει σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας. Το φαινόμενο αναμένεται να διαρκέσει έως και αύριο Τετάρτη. Για σήμερα, αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης προβλέπονται κυρίως σε Στερεά, Ελλάδα, Αττική, Πελοπόννησο, Κρήτη, νησιά του Ιωνίου, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, άνεμοι βόρειοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 37 βαθμούς Κελσίου. 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ, στον Γκάζι. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με την κίνηση στους δρόμους. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται αυτή την ώρα στον Κηφισό, κυρίως στο ρεύμα προς Λαμία, από το ύψος του Εγάλεω έως και τη Νέα Ιωνία, ενώ χαμηλές ταχύτητες καταγράφονται και στην κάθοδο προς Πειραιά. Επιβαρημένη είναι επίσης η λεωφόρος Κηφισίας, ιδιαίτερα στο τμήμα μεταξύ Χαλανδρίου και Αμαρουσίου, καθώς και η λεωφόρος Μεσογείων προς το κέντρο. Στο γύρο της Αθήνας η εικόνα είναι καλύτερη, με τοπικές μόνο επιβραδύνσεις, ενώ χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία στη λεωφόρο Ποσειδώνος και στους περισσότερους δρόμους των νοτίων προαστίων. Τέλος, δύσκολη η κατάσταση στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984 στις 9, κυρίες και κύριοι. Σύντομες ειδήσεις στις 9.30. Μικροφόνο και πάλι στους Γιάννη Παπαγεωργίου και Αθήνα Κορλίρα.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: 8 και 35 πρώτα λεπτά, ίσως στην Αθήνα 984. Είμαστε η Ελεύθερη Κυκλοφορία, η Αθήνα Κορκλήρα και ο Γιάννης Παπαγεωργίου. Είναι βασικό θέμα και το Κυπριακό ξαναμπαίνει στην ατζέντα. Προφανώς ο Γκουτέρες είναι στην Κύπρο. Είναι βασικό θέμα και οι εξελίξεις, ή μάλλον το τι κάνει ή τι δεν κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ στη Μέση Ανατολή. Προφανώς λοιπόν έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε και πάλι τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο. Αυτή η ιδιότητα μας κάνει ούτως ή άλλως για την κουβέντα μας. Κύριε Κερίδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και στους δύο και στους ακροατές μας.
1: Να πούμε σε όλα όσα είπε ο Γιάννης, πέρα από το Κυπριακό που ξανανοίγει με την επίσκεψη Γκουτέρες σήμερα στην Λευκοσία, το ότι και ο Νετανιάχου πάει στο Λευκό Οίκο. Είναι η πρώτη φορά που θα τα πούνε τέτα-τέτ με τον Ντόναλντ Τραμπ από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν, και έχουν και ένα θεματάκι εκεί με το αν η Αμερική μπορεί να δίνει όπλα στην, και να εξοπλίζει τα μαχητικά της Τουρκίας.
0: Άρα ξεκινάμε, να ξεκινήσουμε από, βάλτε τη σειρά εσείς, από Κυπριακό, από Αμερική και Τραμπ, όπου θέλετε.
2: Κοιτάξτε, το μεγάλο story είναι σίγουρα αυτό που γίνεται στον Περσικό κόλπο, το οποίο είναι στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος, γιατί έχει άμεσο αντίκτυπο και στις τιμές της ενέργειας. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε ακριβώς τι θέλουν να κάνουν οι Αμερικάνοι. Δηλαδή είναι ίσως πρώτη φορά που πάμε και όπως πάμε, έτσι, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς στρατηγική, με μια Τεχεράνη η οποία εμφανίζεται απολύτως αδιάλακτη και διαψεύδει κάθε μέρα τον πρόεδρο Τραμπ και τις ανακοινώσεις της αμερικανικής κυβέρνησης ότι είναι έτοιμη για διάλογο, που δεν είναι, και όλα τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε ένα διέξοδο πολύ δύσκολο και επικίνδυνο, με έναν Ντόναλντ Τραμπ να μην ξέρει αν θα πρέπει να κλιμακώσει και πώς να κλιμακώσει χωρίς χερσαία στρατεύματα, ή να δώσει στο Ιράν πράγματα που τα είχε ήδη δώσει και έχει δώσει πάρα πολλά, διότι όποιος διαβάσει αυτό το περίφημο memorandum, αυτό το υπόμνημα κατανόησης που είχαν υπογράψει δύο πλευρές, έχει πάει πολύ πέρα από αυτά που είχε τολμήσει να δώσει ο Ομπάμα το 2015 με την συμφωνία. Για παράδειγμα, είχε απελευθερώσει την πώληση ιρανικού πετρελαίου παγκοσμίως, που είναι πολύ σημαντικό για το ιρανικό καθεστώς και τα έσοδα του. Από εκεί και πέρα,
1: ανοίξαμε δηλαδή ένα μέτωπο εμείς οι Αμερικοί.
2: Που δεν είχαμε.
1: Ναι, που δεν είχαμε, και τώρα δεν ξέρουμε πώς να το κλείσουμε. Αυτό
2: λέμε. Δεν είχαμε στις 28 Φεβρουαρίου. Δεν είχαμε ουδέποτε τα 47 χρόνια της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Mm. Ουδέποτε το Ορμούζ είχε κλείσει. Ναι, ουδέποτε υπήρχε ζήτημα με την ροή του, ελεύθερη ροή του πετρελαίου από εκεί. Και φυσικά οι Άραβες είναι στα κάγκελα, διότι πιέζονται πάρα πολύ. Η οικονομική καταστροφή είναι τεράστια στον κόλπο, αυτό που γίνεται και στις υποδομές και στον τουρισμό τους και σε όλο το μοντέλο ανάπτυξης που είχαν, και βεβαίως στο πετρέλαιο που δεν μπορούν να πουλήσουν. Και μέσα σε όλα έχουμε και τον επιτίδιο την Τουρκία, η οποία επιχειρεί να αναβαθμίσει το ρόλο της, έτσι, και να ξαναχτίσει σχέσεις με την Δύση, και σε έναν βαθμό τα έχει καταφέρει σίγουρα ο Ερντογάν. Σίγουρα η Δύση δεν μιλάει καθόλου πια για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις δημοκρατικές ελευθερίες του τουρκικού λαού. Στο πλαίσιο αυτό υπάρχει έντονη αντίδραση των Ισραηλινών για τα F-35. Έκανε και μια δήλωση χθες ο Τραμπ ότι δεν του πει κανείς τι θα κάνει.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι κάποιος θα του πει.
1: Σήμερα κάτι θα του πει ο Νετανιάχου, πάντως, που θα βρεθούν, φαντάζομαι.
2: Ναι. Ναι. Ο οποίος και αυτός είναι σε δύσκολη θέση, γιατί και αυτός έχει εκλογές. Ναι, για να τα λέμε όλα.
1: 28 Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν πάνω κάπου εκεί κοντά στην 28 Οκτωβρίου.
2: Ναι. Ο μάγος της Ισραηλινής πολιτικής, ο άνθρωπος τεφλών που έχει καταφέρει να επιβιώνει αλλεπάλληλων κρίσεων από το 2010, σχεδόν συνέχεια πρωθυπουργός, σε ένα Ισραήλ που είναι πολύ δύσκολο να κυβερνηθεί, γιατί έχει απλή αναλογική σε μια περιφέρεια με πάρα πολλά κόμματα, αλλά καταφέρνει να καβαλάει το κύμα. Θα δούμε αν θα τα καταφέρει ξανά και τώρα.
0: Να πάμε από την άλλη πλευρά, μάλλον στο άλλο θέμα, από την άλλη πλευρά και της περιοχής, να πάμε στην Κύπρο. Είναι η πρώτη επίσκεψη, έχουμε την πρώτη επίσκεψη μετά από αρκετά χρόνια, από το 2010 ναι, νομίζω, του επικεφαλής του ΟΗΕ στο νησί. Υπάρχει μια διαδικασία από την οποία μπορούμε να περιμένουμε τι και σε, ας πούμε, σε τι χρονοδιάγραμμα.
2: Καλύτερα κι ας άργησε που λέμε, γιατί πραγματικά στο τελείωμα της θητείας του Κουντέιρες έρχεται τώρα στην Κύπρο για αυτές τις συνομιλίες πολύ σημαντικές. Ελπίζουμε να ξαναενεργοποιηθεί έτσι η διαδικασία, η οποία έχει παγώσει από την εποχή του Γκραν Μοντανά το 2017, εδώ και 9 χρόνια. Προσωπικά δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος για μια σειρά από λόγους, κυρίως λόγω της... Κυρίως λόγω της Τουρκίας αφενός και της αδιαλαξίας της, η οποία έχει μετακινηθεί απόλυτα στην πολιτική των δύο κρατών και της διχοτόμησης και στην αναγνώριση, τη διεθνή αναγνώριση της διχοτόμησης, αλλά θα σας έλεγα και από την ελληνοκυπριακή πλευρά, η οποία πέρα από... Ξέρετε, την επανάληψη κάποιων θέσφατων της ελληνικής πολιτικής, της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, δεν θεωρώ ότι έχει ουσιαστικά σκεφτεί εναλλακτικές στο αδιέξοδο ή υπάρχει κάποια, πώς να το πούμε, δημιουργική φαντασία για να βγούμε από όλα αυτά που μας βασανίζουν.
0: Θεωρείτε ότι η κυπριακή πλευρά, η πλευρά η ελληνοκυπριακή, θέλει επί της ουσίας τη λύση που προωθείτε? Το ρωτάω καλοπροαίρετα με βάση τη στάση που έχει δείξει η ελληνοκυπριακή πλευρά σε όλες τις προηγούμενες συνομιλίες. Γιατί είναι ξεκάθαρο ότι η Τουρκία, αν μπορούσε να έχει δύο κράτη, θα τα είχε.
2: Ναι, θέλει μία λύση σίγουρα η ελληνοκυπριακή πλευρά. Δεν ξέρω πόσο εφικτή είναι. Πάντως τελεί υπό το βάρος, να πούμε, της απόρριψης του σχεδίου Ανάν το 2004, όταν είχαμε μια πρωτοβουλία του ΟΗΕ. Άλλωστε εμείς είμαστε η ελληνική πλευρά η οποία πάντοτε μιλούσε για τον ΟΗΕ, έτσι, από το 1954 και μετά. Η Τουρκία ήθελε το ζήτημα αυτό να επιληθεί διμερώς, όχι μέσω του ΟΗΕ, και όταν ο ΟΗΕ ήρθε μετά από 50 χρόνια το 2004, με αυτό το κακό σχέδιο, αν θέλετε, σχέδιο Ανάν, ήταν η ελληνοκυπριακή πλευρά που το απέρριψε και μάλιστα πανηγυρικά στο περίφημο τότε δημοψήφισμα. Έκτοτε έχουμε αυτό το αδιέξοδο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε το κεκτημένο της μοναδικής διεθνούς αναγνώρισης που είναι της Κυπριακής Δημοκρατίας και της μη αναγνώρισης των τετελεσμένων της κατοχικής, να πούμε, τουρκοκυπριακής διοίκησης. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχουμε από το 1963. Υπάρχουν πιέσεις προς την αντίθετη κατεύθυνση, αλλά προς το παρόν το έχουμε καταφέρει. Και βεβαίως έχουμε καταφέρει το μεγάλο να είναι η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να έχει όλες τις θεσμικές δυνατότητες που αυτό της δίνει.
1: Τέλος, κύριε Κερίδη, εχθές άνοιξε ένας τρίτος γύρος συνομιλιών Ελλάδας-Λιβύης και εκεί βεβαίως δεν περιμέναμε κάτι θεαματικό. Απλά το ότι παραμένει ανοιχτός και αυτός ο διάβλος επικοινωνίας.
2: Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό και μια επιτυχία αυτή του Γιώργου Γεραπετρίτη. Σε αυτό το αδιέξοδο που είχαμε στα ελληνολιβικά, να ξαναπιάσουμε το νήμα εκεί που το αφήσαμε το 2010, θυμάστε, και να προχωρήσουμε σε μια νόμιμη οριοθέτηση στη βάση του διεθνούς δικαίου. Θα το δούμε τώρα. Διότι
0: με ποια πλευρά της Λιβύης, το ρωτάω, γιατί δεν είναι και το πλέον εύκολο κράτος να συνομιλήσει.
2: Δεν είναι, αλλά έχουν βρει ένα κάποιο μόντους βιβέντι, δηλαδή στην Εθνοσυνέλευση στη Βεγγάζη, εκπροσωπούνται και οι δύο Λιβές. Βεβαίως υπάρχει άλλη διοίκηση του Χαφτάρ στα Ανατολικά και του Ντεϊμπά, η αναγνωρισμένη κυβέρνηση στα Δυτικά στην Τρίπολη. Τους ενώνει το μοίρασμα του πετρελαίου, γίνονται κάποιες προσπάθειες από τους Ιταλούς και άλλους να έρθουν πιο κοντά. Εν πάση περιπτώσει, με αυτή τη Λιβύη που έχουμε, μακάρι δεν είχαμε μια άλλη, yeah. Αλλά...
1: Κύριε Κερίδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Θα έχουμε την ευκαιρία μετά από την καλοκαιρινή ανάπαυλα να πιάσουμε και τα πιο εσωτερικά ζητήματα μαζί σας, αν και εσείς έχετε τη διάθεση.
2: Με τα χαράς, πάντα. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Ο επισκέπτης της 7ης μέρας. Κάθε Κυριακή από τη 1 έως τις 2 το μεσημέρι, ο Δημήτρης Τσιβελέκης μαζί με τον καλεσμένο του αναδεικνύουν, σχολιάζουν και αναλύουν τα πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα της εβδομάδας που πέρασε. Ο επισκέπτης της 7ης μέρας με τον Δημήτρη Τσιβελέκη.
2: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
3: Η πρωτεύουσα έχει τη δική της εκπομπή στον Αθήνα 984. Μια ζωντανή διαδραστική εκπομπή με επικεντρωτή γειτονιά, τον δημότη, τον επισκέπτη. Να η Αθήνα, με την Αταλία Κανταρτζή. Κάθε Παρασκευή, 4 με 5 το απόγευμα, στους 98 και 3. Συντονιστείτε.
4: Ενημέρωση χωρίς playlist.
5: Αθήνα 984.

0: Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη και πάλι. Το οικονομικό όφελος από τις παρανομίες ξεπερνά τις 270.000 ευρώ. Τι ακριβώς έχει συμβεί και γιατί έχουν συλληφθεί 8 άτομα, θα μας τα εξηγήσει ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος. Καλημέρα, Νεκτάριε.
1: Καλημέρα, Αθηνά, Γιάννη, κυρίες και κύριοι. Είναι στο πλαίσιο ένας ευρύτερου σχεδίου, επιχειρησιακού σχεδίου για την αντιμετώπιση οργανωμένης εγκληματικότητας τόσο στην Κρήτη όσο και αλλού. Υπενθυμίζω ότι μόλις προχθές έχει γίνει μία έφοδος του FBI στην Αχαΐα και Ηλία για εκβιασμούς, ξυλοδαρμούς, για προστασία σε νυχτερινά κέντρα. Με στη σειρά πήρε η Κρήτη για ζωοκλοπές, εκβιάσεις και απάτες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες έχουν συλληφθεί 8 άτομα, όπως είπες πολύ σωστά, Αθηνά. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η ομάδα και υπερβαίνει τις 270.000 ευρώ.
0: Και είχαν φτιάξει ολόκληρο σύστημα για να μην μπορούν να τους πιάσουν. Ήταν πολύ οργανωμένοι.
1: Ήταν οργανωμένοι ιδιαίτερα. Η επιχείρηση έγινε στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων με βασικό επίκεντρο το Χαράκι και την ευρύτερη περιοχή του Αλαγνίου. Εκεί έγιναν έρευνες και σε οικίες και σε άλλους χώρους. Διαπιστώθηκε λοιπόν ότι υπάρχει αυτή η οργάνωση η οποία προχωρά σε ζωοκλοπές και εκβιάσεις ατόμων από την Κρήτη, επιχειρηματιών αλλά και αγροτών, με αποτέλεσμα να προχωρήσουμε στις συλλήψεις των 8 ατόμων. Η έρευνα συνεχίζεται, δεν αποκλείεται να έχουμε ανακοίνωση και για νέες συλλήψεις, καθώς φαίνεται ότι η ομάδα αυτή δεν περιορίζεται μόνο στα 8 άτομα τα οποία έχουν συλληφθεί.
0: Αυτή η Κρήτη, θα ανοίξουν παράρτημα εκεί το FBI στην Κρήτη. Όλο και κάτι και κάπου είναι μπλεγμένοι, είναι φοβερό.
1: Εδώ πρέπει να πούμε ότι υπάρχει ειδικό τμήμα αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Κρήτης.
0: Ναι, εντάξει.
1: Της ΔΑΟΕ, δηλαδή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
0: Να τα στα λόγια μου έρχεσαι. Νεκτάριε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Είσαι και ο Ξοχοίδης, είσαστε.
0: Ναι.
2: Πρώτα να σου πω ότι εγώ έκανα μεταγραφή, Απόστολε Βαξεβανέλη. Επιτέλους. Έχω πάρει ένα δεκάρι, νομίζω.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Εγώ η ΑΕΚ.
3: Ο Γιάννης Ιάεκ, εσύ ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, ναι, δεν κατάλαβα σε ποιο άθλημα είμαστε. Σκέφτηκα.
2: Εμείς τον Τσιτσιπά θα σου μιλήσω στο τέλος. Θα τα πούμε με το
3: λοιπόν, Λόβρο Μάγερ είναι το όνομα με το οποίο η Ιάεκ έχει συμφωνήσει. Ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, καθώς η Ένωση ήρθε σε συμφωνία με τη Wolfsburg για την απόκτησή του. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο οποίος είναι από τους πολύ έμπειρους όταν γράφει. Συνήθως είναι τα πράγματα τελειωμένα. Οι κυτρινόμαυροι έδωσαν τα χέρια με τη γερμανική ομάδα αντί 6 εκατομμυρίων ευρώ και ο 28χρονος μέσος θα ταξιδέψει εντός της εβδομάδας είτε στην Ελλάδα είτε απευθείας στην Ολλανδία προκειμένου να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στην Ένωση και φυσικά να ενσωματωθεί στα πλάνα του Νίκολιτς. Από εκεί και πέρα, στον Ολυμπιακό, ένας θερματοφύλακας φεύγει και ένας έρχεται.
0: Λοιπόν, πώς θα μείνει το τέρμα χωρίς υπεράσπιση, δεν γίνεται.
2: Δεν παίζεται με τίποτα.
3: Πώς, για βασικό μιλάμε, γιατί ήδη υπάρχουν δύο θερματοφύλακες στον Ολυμπιακό. Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης είναι μία ανάσα από την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στην ΧΑΛ, καθώς χθες ολοκλήρωσε με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Στην Αθήνα τις έκανε και πλέον απομένουν οι τυπικές διαδικασίες για να ανακοινωθεί και επίσημα η μεταγραφή του από την νεοφώτιστη στην Premier League αγγλική ομάδα.
2: Καλή επιτυχία σου. Και είναι μεγάλη διαφορά το να παίζεις από την Ελλάδα στην Premier League, να καταλάβουμε το τι σημαίνει να περνάω από ενδιάμεσους σταθμούς. Και ακόμα και μεγαλύτερους.
3: Και νομίζω και μεγαλύτερες οι απαιτήσεις έχω την εντύπωση παίζοντας σε μία νεοφώτιστη. Έτσι, γιατί όσο και να βρισκόμαστε στην Premier League και τα χρήματα να είναι πολλά και αυτά που παίρνει Χαλ.
2: Ξέρεις κάτι, επειδή έχουμε λίγο χρόνο εδώ θα σου το αντικρούσω. Όταν παίζεις σε μία ομάδα που κάνει παραθλητισμό και δέχεται τρεις φάσεις στον αγώνα, εάν σου γίνει στραβή στη μία, είσαι δακτυλοδεκτούμενος.
3: Σίγουρα.
2: Μια ομάδα που δέχεται 10 φάσεις και βγάζεις τις 8, αν κάνεις και ένα λάθος, μπορεί να είναι λιγότερο εμφανές αυτό. Αλλά στην Premier League δεν ισχύει από τότε.
3: Σωστή η προσέγγιση. Σου αρκεί ο Τζολάκης να δείξει αυτά που έδειχνε και στον Ολυμπιακό. Δηλαδή να τα βγάζει, έτσι, να τα πιάνει και να υπερασπίζεται την αιστεία της Χαλ. Από την άλλη μεριά, οριστικά στο πρόσωπο του Στέφαν Ορτέγκα, ο Ολυμπιακός βρίσκει τον αντικαταστάτη του, προκειμένου να καλύψει τη θέση του βασικού goalkeeper. Ο 33χρονος Γερμανός είχε μείνει ελεύθερος από την Nottingham Forest, διαθέτει φυσικά σημαντική εμπειρία. Έπαιξε με τις φανέλες αρχικά Αρμίνια Μπίλεφελτ, Μόναχο 1860, πήγε στη Manchester City και ήταν και μέλος αποστολής Εθνικής Γερμανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο των Ηνωμένων Πολιτειών. Από εκεί, μία άλλη ακόμα μεγάλη μεταγραφή είναι αυτή του Κωνσταντίνου Καρέτσα, ο οποίος ετοιμάζεται να φορέσει την κυρίω μαύρη φανέλα, αλλά τη Μπορούσια Ντόρτμουντ. Μία μεταγραφή που αναμένεται να στοιχήσει συνολικά 41 εκατομμύρια ευρώ, να κερδίσει Γκένκ. Οπότε νομίζω ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο εξάγει τα καλύτερά του στοιχεία και αυτό φυσικά πάντοτε είναι καλό για την εθνική ομάδα. LeBron James, η μεταγραφή που συζητιόταν όλο το καλοκαίρι μετά του Αντετοκούμπο, το που θα συνεχίσει την καριέρα του, τελικά 76ers θα είναι η ομάδα επίσημη Φιλαδέλφια. Θα μένει στη Νέα Υόρκη όμως. Και θα ταξιδεύει με ελικόπτερο, η Αθήνα ξέρει τις αποστάσεις.
0: Εντάξει, καμιά ωρίτσα είναι.
3: Βόλτα, από εδώ, ναι, από το νενέο.
2: Έτσι έκανε, έπρεπε το ελικόπτερό της, πήγαινε απέναντι. Μία η ώρα το βράδυ παίζουμε ή περίπου.
3: Μία η ώρα τα ξημερώμα, περίπου, δεν είναι, γιατί θα εξαρτήθηκε από τα προηγούμενα παιχνίδια. Η πρεμιέρα του στη ΖΥΠΑ απέναντι στο νούμερο 1 του ταμπλό, στο τουρνουά της Ουάσιγκτον, απέναντι στον Άλεξ Ντεμινόρ, στον οποίο έχει μια εκπληκτική παράδοση.
2: 12-13.
3: Και ο νικητή, 300 το τουρνουά. Οπότε για τον Τζιτσιπά, νομίζω ότι αν περνάει γύρω-γύρω, θα βάζει και αρκετούς βαθμούς στην συγκομιδή του.
2: Είναι το δυσκολότερο παιχνίδι, παίζει με το νούμερο 1 το ταμπλό.
3: Ακριβώς.
2: Δεν έχει να υπερασπιστεί πόντους, δηλαδή πέρσι δεν είχε πάρει τίποτα σε αυτό το τουρνουά. Ό,τι κερδίσει ανεβαίνει.
3: Ακριβώς. Άρα,
2: ελπίζουμε να κερδίσει.
3: Αποκλείοντας τον Ντεμινόρ, μετά θα βρει αντίπαλο που θα έρχεται από τα προκριματικά. Θα έρχεται από τα προκριματικά.
2: Σωστά.
3: Οπότε αυτό είναι για τον Στέφανο, νομίζω, ένας καλός πόντος προκειμένου να ξανακερδίσει τον Ντεμινόρ και φυσικά να πάει πάνω από το 51, γιατί εκεί είναι αυτή τη στιγμή, και να ανέβει όλο και πιο ψηλά.
2: Μια εβδομάδα πριν, στο 85.
3: Ακριβώς.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Απόστολε, για την αθλητική ενημέρωση. Να πούμε ότι σήμερα θα έχουμε αφρικανική σκόνη. Θα επηρεάσει πολύ μεγάλο μέρος της χώρας. Μεταξύ των περιοχών που θα επηρεαστούν είναι και η Αττική. Ωστόσο, από το βραδάκι αναμένουμε ένα βόρειους ανέμους 7 μποφόρ. Θα καθαρίσει η ατμόσφαιρα. Mm-hmm. Η θερμοκρασία όμως ανεβαίνει στους 37. Όμως από ό,τι διάβαζα, τις επόμενες μέρες που θα φυσήξει θα πέσει πάλι η θερμοκρασία και θα είναι σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.
2: Λόγω αφρικανικής σκόνης
0: δεν θα παίξεις τένις.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Ακούς.
2: Λόγω της αφρικανικής σκόνης επέλεξα, γιατί είπαμε ότι κρατάμε αυτά που δεν παίξαμε όλη την σεζόν για την τελευταία εβδομάδα. Υπάρχει ένα τραγούδι που παίζει σε AI Αφρο εκτέλεση. Το είχε τραγουδήσει πρώτη φορά και το είχε κάνει επιτυχία κυρίως στη Γαλλία και στο Βέλγιο Στόρμα το 2013 με το Μπαμπά που είσαι, το περίφημο Παπαούτε, κυρίως στην Κεντρική Ευρώπη έγινε επιτυχία. Λοιπόν, ένα AI remix την τελευταία περίοδο, τους τελευταίους 3-4 μήνες, έχει κάνει πάταγο κυρίως online, στο Spotify, στο TikTok, και έχει ξεπεράσει την επιτυχία που ήδη έχει πάνω από ένα δις στο YouTube viewers.
0: Μέχρι να βρεις τον AI τρόπο. Μπράβο, να μην είμαστε εμείς εδώ και να είναι σαν να είμαστε εμείς εδώ.
2: Να σου πω, τον έχουν βρει άλλοι, άστο.
0: Θα ακούσουμε το τραγούδι και κάπως έτσι θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8. Από το Γιάννη Παπαγεωργίου, την Αθηνά Κορλή, που ήταν στο μικρόφωνο του σταθμού της πόλης, τον Νίκο Αγγελόπουλο που επιμελήθηκε τον ήχο, τη Βαρβάρα Βιτζιλίου, δημοσιογραφική παραγωγή. Καλή σας ημέρα.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: 28 Ιουλίου 1914. Η Αυστρο-Ουγγαρία κηρύσσει τον πόλεμο στη Σερβία, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται ένα μήνα μετά τη δολοφονία του Φραγκίσκου Φερδινάρδου και της συζύγου του στο Σαράγεβο στις 28 Ιουνίου 1914. Το γεγονός προκάλεσε σοβαρή διεθνή κρίση, γνωστή ως κρίση του Ιουλίου, κατά τη διάρκεια της οποίας οι ευρωπαϊκές δυνάμεις αντάλλαξαν τελεσίγραφα, απειλές και διπλωματικές πιέσεις. Η Αυστρο-Ουγγαρία θεώρησε τη Σερβία υπεύθυνη για τη δολοφονία και προχώρησε στην κήρυξη πολέμου. Μέσα σε λίγες μέρες ενεργοποιήθηκαν οι συμμαχίες των μεγάλων ευρωπαϊκών κρατών.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
3: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.
4: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.
5: Σαν το νερό δεν έχει.
6: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα 850 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
1: Δεν σ' ακούω γιατί έχει πολύ άλλο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10:30.
1: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.
2: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.

0: Στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου. 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Ήρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Ήρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
3: Aegeo Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.
2: Αυτή την εβδομάδα στο κατάστημα της περιοχής σου μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λευκό τυρί 8,29. Αυγά Χειρόνα Large 10 τεμάχια 31% φθηνότερα 2,25. Πίτες 40% φθηνότερα 81 λεπτά. Και επιλεγμένα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής, κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ, στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά, όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
3: Την καταδικασμένη ιστορία δύο νέων που αναγκάζονται να ζήσουν σε ένα αγγυλωμένο ασφυκτικό περιβάλλον. Ο αφηγητής προσπαθεί να βρει τον εαυτό του σε έναν κόσμο όπου ο μεγάλος εχθρός δεν είναι ο εαυτός μας, αλλά οι άλλοι έτοιμοι να κατασπαράξουν κάθε φορά όποιον αδύναμο βρεθεί μπροστά τους. Τα άλογα του Ορέστη Φιωτάκη κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Πατάκη.
2: Η ώρα είναι μία.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στη Μία από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Την δέσμευσή του για επίλυση του Κυπριακού εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες μετά τη συνάντησή του στη Λευκοσία με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Η επίσκεψή μου είναι μια επίσκεψη αλληλεγγύης προς τον λαό της Κύπρου και για να δείξω την ισχυρή μου δέσμευση στο να διασφαλίσω ότι θα καταφέρουμε επιτέλους να βρούμε μια λύση στο Κυπριακό, είπε ο κ. Γκουτέρες, τονίζοντας ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να υποστηρίξει τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή. Αυτή την ώρα συναντάται με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουμάν. Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ ολοκληρώνεται αύριο Τετάρτη με την κοινή συνάντηση που θα έχει με τους δύο ηγέτες στο αεροδρόμιο Λευκοσίας. Αμέσως μετά θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Ελπίζουμε να ενεργοποιηθεί εκ νέου η διαδικασία η οποία έχει παγώσει λόγω της Τουρκίας. Η ελληνοκυπριακή πλευρά θέλει μια λύση, δεν ξέρω πόσο εφικτή είναι, είπε στον Αθήνα 984 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Δημήτρης Κερίδης. Ψηφίζεται σήμερα από τη Βουλή το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει την ανάθεση της διαχείρισης αρχαιολογικών χώρων και μουσείων σε ιδιώτες, προκαλώντας πλήθος αντιδράσεων. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η συνάδελφος Μαρία Βασιλοπούλου για να μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
2: Καλό σας μεσημέρι. Σε κλίμα γενικευμένων αντιδράσεων από επαγγελματικούς και συνδικαλιστικούς φορείς του πολιτισμού, ψηφίζεται σήμερα το νέο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο αναμένεται να καταψηφίσει σύσσωμη αντιπολίτευση. Στις ανακοινώσεις των φορέων τονίζεται ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο έχει σοβαρό θεσμικό έλλειμμα που καθιστά κυβερνητική την προβλεπόμενη από το Σύνταγμα κρατική πολιτική για τον πολιτισμό, ανοίγει το δρόμο στην κακοδιαχείριση και τη διασπάθηση δημόσιου χρήματος, υποβαθμίζει την πολιτιστική κληρονομιά σε τουριστικό προϊόν και υποθηκεύει ένα σημαντικό τμήμα της περιουσίας του ελληνικού λαού για μισό αιώνα. Μάλιστα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος πραγματοποίησε νωρίτερα συγκέντρωση στο Επταϋπύριο στη Θεσσαλονίκη και καλή σε κινητοποίηση και στην Αθήνα, ενώ αναμένεται τις επόμενες ημέρες να συνεχιστούν, Βάνα, οι σφοδρές αντιδράσεις.
1: Μαρία Βασιλοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σήμερα σε περιοχές της χώρας, ανάμεσα στις οποίες είναι και η Αττική, αλλά και η Κορινθία, η Αργολίδα, η Λέσβος, οι περιοχές της Κρήτης και της Εύβοιας. Στην κατάσχεση συνολικά 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προέλευσης προχώρησαν τα ελεκτικά κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής μετά από έλεγχος εγκατάστασης επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον, ο οποίος επεκτάθηκε και σε άλλες επιχειρήσεις του λεκανοπεδίου. Τα προϊόντα κατασχέθηκαν ως ακατάλληλα καθώς δεν έφεραν την νόμιμη σήμανση ή έφεραν μη έγκυρους κωδικούς, όπως διαπιστώθηκε η επιχείρηση που ήταν καταχωρημένη στα αρχεία είχε διακόψει τη λειτουργία της, ενώ στον ίδιο χώρο λειτουργούσε διαφορετική εταιρεία χωρίς την απαιτούμενη έγκριση. Ακολούθησε εκτεταμένη χνηλάτηση της διαδρομής των προϊόντων, από την οποία προέκυψε ότι τα κρέατα είχαν διακινηθεί σε 20 επιχειρήσεις τροφίμων στο λεκανοπέδιο. Σύμφωνα με την περιφέρεια, τα ελεκτικά κλιμάκια έχουν πραγματοποιήσει ως σήμερα 24.136 ελέγχους και έχουν επιβάλει πρόστιμα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για τη φωνική έκρηξη και τη μεγάλη πυρκαγιά χθες σε εργοστάσιο παρασκευής συσκευασίας ξυδιού στα εξαμήλια Κορινθίας με τραγικό απολογισμό τον θάνατο ενός εργαζόμενου 67 ετών. Οι συλληφθέντες είναι ο 47χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο 46χρονος τεχνικός ασφαλείας και ο επίσης 46χρονος επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης νέων μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, άφησε μιλώντας στον Αθήνα 984 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Το γεγονός ότι υπάρχει μια επέλαση πληθωριστική οφείλεται σε μια διεθνή συγκυρία. Η κυβέρνηση είναι εδώ και θα πάρει και άλλα μέτρα αν χρειαστεί, είπε χαρακτηριστικά. Ερωτηθείς τώρα για την πιθανότητα μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ανέφερε πως σημειώσεις των ΦΠΑ δεν μπορεί να είναι απεριόριστες. Όταν υπάρχει μια διεθνής κρίσης εξέλιξης, συνήθως οι καταναλωτές και κουμπώνονται. Μπορεί λοιπόν να προχωρήσουμε σε μείωση του ΦΠΑ, όμως η κατανάλωση να μην διορθωθεί, υπογράμμισε ο κύριος Μαρκόπουλος. Εν αναμονή ακόμα μιας προσχώρησης ανεξάρτητου βουλευτή στο ΠΑΣΟΚ, ο ανεξάρτητος βουλευτής Θεσσαλονίκης Μιχάλης Κουρδάκης συναντάται σε λίγη ώρα, όπως γνωστοποίησε η Χαριλάου Τρικούπη, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Νίκο Ανδρουλάκη στο γραφείο του στη Βουλή. Μετά και τη νέα προσχώρηση, η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος αναμένεται να φτάσει πλέον τους 33 βουλευτές. Μάχη με τις πυρκαγιές δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Γαλλία και την Ισπανία, ένωψη μάλιστα και του νέου κύματος καύσωνα που αναμένεται να πλήξει από αύριο τη Νότια Ευρώπη. Οι νότιο-δυτικές περιοχές της Γαλλίας, Γκυρόντ και Λαντ, είναι σε κίτρινο στην Εγερμό, δυσχεραίνοντας περισσότερο τις προσπάθειες να ελεγχθούν οι πολύ απρόβλεπτες φωτιές στην Γκυρόντ. Ο Εμμανουέλ Μακρόν, επισκεπτόμενος την Γκυρόντ, είπε ότι η χώρα αντιμετωπίζει μια εντελώς πρωτόγνωρη κατάσταση, την σκληρότερη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην Ισπανία, οι πυροσβέστες επιχειρούν σήμερα να θέσουν υποέλεγχο τις τεράστιες πυρκαγιές που μένονται κοντά στη Μαδρίτη, λίγες ώρες πριν οι άνεμοι στραφούν σε νότι με κίνδυνο να τροφοδοτήσουν περαιτέρω τις φωτιές. Ισχυρή σεισμική δόνηση 7,1 βαθμών Ρίχτερ σημειώθηκε στο νησί Κιουσού της Ιαπωνίας, μετέδωσε το Reuters, επικαλούμενο το Ινστιτούτο Νιέντι. Οι αρχές εξέδωσαν ειδοποίηση για τσουνάμι ύψους 1 μέτρου. Ξεχωριστές τηλεφωνικές επικοινωνίες είχε ο Ουρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτζή, με τους ομολόγους του από το Ομάν και τη Σουαδική Αραβία για το στενό του Ορμούς και σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση επέμειναν στην ανάγκη να ενισχυθεί η συνεργασία και να προχωρήσουν οι διπλωματικές προσπάθειες για να εδραιωθεί η σταθερότητα στην περιοχή και να αρθεί η ανασφάλεια που επιβλήθηκε στο στενό του Ορμούς εξαιτίας των επιθετικών ενεργειών των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Ομάν παρουσίασε πρόταση για κοινό περιφερειακό μηχανισμό για τη διαχείριση του στενού με θελοντική καταβολή τελών, δήλωσε σήμερα στο Reuters πηγή από την περιοχή του κόλπου. Η πρόταση στηρίζεται από τις χώρες της περιοχής και βάσει αυτής το Ιράν δεν θα ασκεί τον αποκλειστικό έλεγχο στον ζωική σημασία θαλάσσιο διάδρομο, πρόσθεσε η πηγή. Περαιτέρω πτώση για την τιμή στο πετρέλαιο από το πρωί. Η τιμή του Brent νωρίτερα έφτανε στα 84,53 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας πτώση 1,34%. Έως τις 30 Ιουλίου, δηλαδή την προσεχή Πέμπτη, η υποβολή των αιτήσεων για την πρόσληψη 61 ετόμων για το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων. Στον Λευκό Οίκο μεταβαίνει σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει περαιτέρω αμερικανική υποστήριξη από τον Ντόναλντ Τραμπ. Και να πάμε στον καιρό, όπου είναι έθριος στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει σήμερα στους 37 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, 35 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Ως τώρα έτσι, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στο μαγκαζίνο στις 2 με την Κατερίνα Παπαβασιλείου, τίτλοι ειδήσεων στη 1:30, μείνετε στον Αθήνα 984, για την επόμενη ώρα θα είναι μαζί σας η Ελευθερία Κουμάντου.
3: Στους 98 και 3.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
3: Αθήνα 984.
5: Ντάμες Σπαθή με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 8 λεπτά μετά τη μία. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 και ακούτε Ντάμα Σπαθή στο μικρόφωνο του σταθμού έως τις 2 η Ελευθερία Κουμάντο. Καλύτερη είναι η συνθήκη στους δρόμους της Αθήνας. Αν κυκλοφορείτε, δεν έχει πολλή κίνηση. Εντάξει, τόσο όσο μπορούμε να διαχειριστούμε. Η ζέστη είναι καλύτερη. Καλύτερη ζέστη δεν πάνε μαζί βεβαίως. Απλώς μπορούμε να το αντέξουμε λίγο περισσότερο. Έχει ομαλοποιηθεί λίγο η συνθήκη. Δεν είναι ακριβώς όπως ήταν την προηγούμενη εβδομάδα που υποφέραμε. Στην Ευρώπη βεβαίως δεν περνούν πολύ καλά και αναφέρομαι κυρίως στη Γαλλία και την Ισπανία και όλες αυτές τις χιλιάδες στρέμματα που έχουν καεί, τις χιλιάδες των ανθρώπων που έχουν εκτοπιστεί και βεβαίως έρχεται κερασάκι σε όλα αυτά και ο καύσωνας στις επόμενες μέρες.

Τη συνθήκη αυτή με τις ζέστες στις μεγάλες πόλεις θα τη δούμε και με την κυρία Μυρτώ Πισπίνη από την Greenpeace, γιατί έχουν κάνει μια έρευνα η οποία είναι ιδιαίτερος ανησυχητική σε σχέση με το τι, με το που ζούμε, πώς είναι διαμορφωμένα τα νοικοκυριά μας και ποιες είναι οι θερμικές παγίδες. Πάμε όμως σιγά σιγά να ξετυλίξουμε τα θέματα της σημερινής εκπομπής. Έχουμε σήμερα μαζί μας τον Πάνο Αργύρη στη ρύθμιση του ήχου, η Καλλιόπη Ασλανίδου είναι στη δημοσιογραφική παραγωγή, ο Νίκος Λιμπερόπουλος είναι στις μουσικές επιλογές και ο Σταύρος Αμάραντος στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100. Επικοινωνείτε μαζί μας είτε μέσω του Σταύρου στο τηλεφωνικό κέντρο, είτε στέλνοντάς μας μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 694-8984-984 ή στο Facebook στις Ντάμες Παθή με ελληνικούς χαρακτήρες στο inbox της εκπομπής.

0: Πάμε λοιπόν να δούμε σιγά σιγά το πρώτο θέμα της εκπομπής και δεν είναι άλλο από την έρευνα που γίνεται σε πολύ πολύ τακτικά διαστήματα στην πλατφόρμα People of Greece της εταιρείας QED και έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιάννη Κωνσταντινίδη, ο πρόεδρος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και συντονιστής της συγκεκριμένης πλατφόρμας, για να δούμε την έρευνα που έγινε 17 με 23 Ιουλίου, λίγες μέρες πριν δηλαδή ολοκληρώθηκε το δείγμα και έχει καταγράψει διάφορα πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, κύριε Κωνσταντινίδη. Καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Καλό μεσημέρι και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα. Που
1: πάντα
0: πολιτικά είναι και τα κοινωνικά βεβαίως, έτσι, αναφέρονται.
1: Αυτά είναι το ενδιαφέρον τους, γιατί καταλήγουμε σε μια εκλογική επιλογή. Είναι όμως το τελευταίο πράγμα το οποίο κάνουμε. Έχουμε σκεφτεί, έχουμε συνειδητοποιήσει πολλά και διάφορα και κοινωνικά και πολιτικά γύρω μας. Θεωρώ ότι πραγματικά είναι μεγαλύτερη αξία διερεύνησης άλλων πεπιθήσεων, αντιδράσεων από σε σύγκριση με αυτήν της εκλογικής επιλογής για την οποία συνήθως μιλούμε στις δημοσκοπήσεις.
0: Εντάξει, πολλές φορές η εκλογική επιλογή είναι και ένα... γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο που μπορεί να μας εκφράζει. Δηλαδή μπορεί να μην το πιστεύουμε απολύτως, αλλά να είναι κάτι που σε ένα βαθμό...
1: Σωστά.
0: Βλέπουμε Σωστά. κάποια πράγματα που ίσως μας ταιριάζουν.
1: Ισχύει.
0: Και αν μπαίνουμε στη λογική, τότε συμμετέχουμε στις εκλογές, έτσι.
1: Σωστά, όπως το λέτε.
0: Ωραία, λοιπόν, να δούμε λίγο την εβδομάδα που μας πέρασε. Φάνηκε λοιπόν ότι δεν ήταν πάρα πολύ καλά ενημερωμένοι για την επικαιρότητα αυτής της εβδομάδας. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει και μια στροφή λίγο στα πολύ κοινωνικά, στα πολύ αστυνομικά. Είχαμε και αρκετά μεγάλες και πολλά εγκλήματα τις προηγούμενες μέρες.
1: Ισχύει αυτό που λέτε. Εμείς κάθε εβδομάδα μετρούμε τον βαθμό ενημέρωσης σε μια σειρά που λέτε. Εμείς κάθε εβδομάδα μετρούμε τον βαθμό ενημέρωσης σε μια σειρά ζητημάτων που έχουν φτάσει στην επικαιρότητα.

0: στο Άργος από τα αστυνομικά πυρά, αλλά και οι εξελίξεις
1: από
0: την υπόθεση και της Μαρφίν και, και του ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή ζητήματα που αφορούν το δικαστικό ρεπορτάζ. Η ιστορία της Μαρφίν, μια από την αναφέρατε, είναι ιδιαίτερα
1: είναι κομβική, είναι κομβική ως υπόθεση.
0: Και δώσαμε και μια ολόκληρη ενότητα στο συγκεκριμένο ζήτημα. Αν θέλετε μπορώ να
1: δώσω
0: ένα-δύο πρόσφατα στοιχεία γύρω από αυτό, γιατί ξέρετε, υπήρχε τουλάχιστον ως προσωπική αίσθηση δική μου η σκέψη ότι ο εμπρισμός της τράπεζας Μαρφίν και ο θάνατος των τριών υπαλλήλων υπήρξε ένα σημαντικό γεγονός της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, πέραν φυσικά από το αστυνομικό δικαστικό σκέλος.
1: Εντάξει, ήταν κάτι πρωτοφανές, έτσι, και σε μια κοινωνική στιγμή, πολιτική κοινωνική στιγμή, πάρα πολύ σημαντική για τη χώρα. Δεν νομίζω ότι είναι, ότι είναι εύκολο να την ξεχάσει κανείς.
0: Όπως το λέτε. Εμείς λοιπόν ρωτήσαμε αν κρίνεται το συγκεκριμένο ζήτημα ως ένα από τα σημαντικότερα της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Το 77% των Ελλήνων το αξιολογούν ως τέτοιο. Το ποσοστό δε είναι αρκετά υψηλότερο, φτάνει στο 87% μεταξύ των κεντρών ψηφοφόρων.
1: Είναι οριακά ταυτοτικό, έτσι.
0: Είναι οριακά ταυτοτικό, πραγματικά. Και έχει ενδιαφέρον το ότι αυτό παρατηρείται στους κεντρών ψηφοφόρους, όχι στους αριστερούς ή στους δεξιούς. Γιατί ξέρετε, θα το ξέρετε καλύτερα κι εσείς, το ζήτημα
1: έχει πολλώσει πολύ το θέμα της Μαρφίν, έχει πολλώσει πάρα πολύ τις δύο πλευρές.
0: Και ξέρετε, χρησιμοποιήθηκε και στον δημόσιο πολιτικό λόγο και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Ο κεντρός ψηφοφόρος ήταν αυτός που εκτιμώ είδε περισσότερο καθαρά το ίδιο το ζήτημα σε όλες τις πλευρές. Γι' αυτό και το θεωρεί ακόμη σημαντικότερο, ξέρετε, και την πλευρά της εργαλειοποίησης και της αδυναμίας του κράτους να βρει τους ενόχους και φυσικά το ζήτημα της τυφλής πολιτικής βίας. Νομίζω είναι πιο κοντά σε αυτόν τον ψηφοφόρο και αυτό καταγράφεται.
1: Υπάρχει όμως και ένα ερώτημα σε σχέση με το αν θα αποδοθεί δικαιοσύνη στην υπόθεση αυτή και το τι πιστεύει ο κόσμος. Που είναι σημαντικό και κουμπώνει με όλα τα υπόλοιπα ευρήματα, έτσι.
0: Φυσικά,
1: τα διαχρονικά πια ευρήματα σε σχέση με την εμπιστοσύνη στο κράτος δικαίου και στη δικαιοσύνη.
0: Η εμπιστοσύνη στην απονομή δικαιοσύνης επί του συγκεκριμένου ζητήματος καταγράφηκε πολύ χαμηλά, μόλις το 42%. Και αυτό την εβδομάδα που είχαν γίνει συλλήψεις υπόπτων. Άρα θα μπορούσε κανείς να συνάγει το συμπέρασμα ότι δεν θεωρούνται ούτε αυτές οι κινήσεις ως η λύση, αν θέλετε, στο ζήτημα της απόδοσης δικαιοσύνης. Αυτό το περί χαμηλής εμπιστοσύνης στην απονομή δικαιοσύνης κανείς το βρίσκει σε κάθε ζήτημα. Για παράδειγμα, την ίδια εβδομάδα ρωτήσαμε για το θέμα του θανάτου του 20χρονου στο Άργος, εάν θα υπάρξει διαλεύκανση του ζητήματος μέσα από την ίδια την αστυνομία. Και εκεί η απάντηση ήταν αρνητική. Δεν περιμένουν οι πολίτες ότι θα βρεθεί άκρη. Κοινώς θεωρούν ότι θα κουκουλωθεί το ζήτημα από την ίδια.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη δημοκρατία μας όμως.
0: Σαφέστατα, και το βλέπει
1: κανείς. Η εμπιστοσύνη στους θεσμούς, έτσι.
0: Έτσι είναι. Το βλέπει κανείς σε οποιοδήποτε ζήτημα. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε ερευνήσει πολλές φορές και εκεί δεν έχουν πολύ χαμηλή αισιοδοξία για την κάθαρση, αν θέλετε.
1: Ωραία, να δούμε λίγο, μια και βάλατε το θέμα της ιστορίας του Άργους, της δολοφονίας του 20χρονου από αστυνομικούς. Να δούμε λίγο πώς το αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Γιατί δεν το βλέπουν μόνο ως μεμονωμένο περιστατικό. Υπάρχει και αυτή η οπτική, αλλά δεν είναι η πλειοψηφία.
0: Όχι, δεν είναι. Οι περισσότεροι Έλληνες βλέπουν συστημικό πρόβλημα πίσω από τέτοιου τύπου περιστατικά αστυνομικής βίας. Μέσα στην ίδια έρευνα θέσαμε, πέραν του θανάτου 20χρονου, και την υπόθεση του βιασμού 19χρονη στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας
1: που είχε βγει κατά δίκη των αστυνομικών.
0: Που περίπου συνέπεσε χρονικά. Και στις δύο περιπτώσεις, τις οποίες γνώριζε η πλειονότητα, να το πούμε και αυτό, δηλαδή ήταν εξοικειωμένη κοινή γνώμη με τα περιστατικά, αμφισβητήθηκε η αποτελεσματικότητα των ερευνών για καταγγελίες σε βάρος αστυνομικών. Με άλλα λόγια, οι Έλληνες και οι Ελληνίδες απάντησαν ότι και αύριο να πάμε να καταγγείλουμε έναν αστυνομικό για την Α ή Β περίπτωση κατάχρησης
1: εξουσίας,
0: δεν έχουμε την

0: ελπίδα ότι θα διαλευκανθεί το ζήτημα. Δεν υπάρχει δηλαδή εμπιστοσύνη ούτε εδώ στους μηχανισμούς διερεύνησης καταγγελιών σε βάρος αστυνομικών.
1: Μάλιστα. Να πάμε λίγο και στα πολιτικά ερωτήματα.
0: Βεβαίως.
1: Να δούμε λοιπόν, η επικαιρότητα τι είχε απασχολήσει και τις μέρες εκείνες ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ και ήταν και αν θυμάστε η δήλωση εκείνη του Άδωνη Γεωργιάδη περί της πιθανής συνεργασίας του κόμματος Σαμαρά με την Νέα Δημοκρατία. Να. Αυτά ήταν τα δύο ζητήματα επικαιρότητας. Στο θέμα του ΣΥΡΙΖΑ μοιάζει να υπάρχει σίγουρα χαμηλό ενδιαφέρον των Ελλήνων για το τι συμβαίνει εκεί. Περισσότεροι από 2 στους 5 Έλληνες, αλλά και περισσότεροι από 1/3 των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ το 23, αυτό ακόμη σημαντικότερο, εκτιμούν ότι δεν υπάρχει καμία προοπτική για το ΣΥΡΙΖΑ μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Το ποσοστό είναι σημαντικό από τους υπόλοιπους που θεωρούν ότι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να υπάρχει, εν πάση περιπτώσει να επιβιώνει. Δεν μοιάζει να υπάρχει σαφής προτίμηση μεταξύ της επιλογής της Ρένας Δούρου, η οποία και ανέλαβε την ηγεσία τελικά της κοινοβουλευτικής ομάδας και άρα του κόμματος αυτή τη συγκυρία, και του Παύλου Πολάκη, που είναι ένα πρόσωπο με δυνατό αποτύπωμα και από το οποίο περιμένουν όσοι τουλάχιστον Έλληνες ασχολούνται αυτή τη στιγμή με τις εξελίξεις του ΣΥΡΙΖΑ, περιμένουν μια μεγαλύτερη εμπλοκή, όπως το λέτε. Άρα δεν ασχολούνται, δεν βλέπουν σημαντικό ποσοστό θετική εξέλιξη, και εξ αυτών που εν πάση περιπτώσει παρακολουθούν και θα τους ενδιαφέρει, δεν είναι καθαρή η προτίμηση μεταξύ μιας πιο ριζοσπαστικής και μιας ηπιότερης κατεύθυνσης που κάπως ας το πούμε ότι προσωποποιούνται στα δύο πρόσωπα που αναφέραμε.
1: Μάλιστα. Θέλω λίγο να δούμε και το θέμα της αυτοδυναμίας, επειδή είναι ένα από τα ερωτήματα που τουλάχιστον στα πολιτικά πάνελ, στα τηλεοπτικά πολιτικά πάνελ, είναι από τα πρώτα ζητήματα που τίθενται εκτός της όποιες επικαιρότητες, στο αν θα καταφέρει η Νέα Δημοκρατία να έχει αυτοδυναμία και αν δεν τα καταφέρει με ποιους θα μπορέσει να συνεργαστεί, και μετά εκεί αρχίζει όλη η διαδικασία μετά της συζήτησης. Δεν ξέρω λοιπόν, ή μάλλον εγώ έχω τα αποτελέσματα μπροστά μου, τα βλέπω, αλλά είναι ένα ζήτημα στο οι Έλληνες πόσο εκπαιδευμένοι είναι σε κυβερνήσεις συνεργασίας.
0: Που δεν είναι καθαρά μονοκομματική.
1: Που δεν είναι καθαρά. Δεν έχει αυτοδυναμία το πρώτο κόμμα. Εντάξει, είχαμε τη συγκυβέρνηση έτσι κι αλλιώς. Την τελευταία που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Καμένο. Έτσι. Και παλιότερα είχαμε την τρικομματική μέσα στα μνημεία.
0: Την τρικομματική Σαμαρά Βενιζέλου. Που λέμε Νέα Δημοκρατία Πασό και για ένα διάστημα και τη Δημάρ. Όντως έχει εμπειρίες τα τελευταία χρόνια η κοινή γνώμη από συνεργατικές κυβερνήσεις. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει καλές εμπειρίες. Δηλαδή,
1: ναι, δεν είναι ότι δεν τον ενδιαφέρει, δηλαδή δεν πειράζει, εντάξει, θα τα βρούνε. Δηλαδή πάμε όμως γιατί πρέπει.
0: Η μία συγκυβέρνηση του υπό τον Αλέξη Τσίπρα πρώτον είχε άδοξο τέλος, δεύτερον λιδωρήθηκε από μεγάλο κομμάτι κυρίως αριστερών και κεντρών ψηφοφόρων, άρα έχει αρνητικό φορτίο. Η κυβέρνηση υπό τον Αντώνη Σαμαρά ήταν μια μνημονιακή κυβέρνηση που είχε απέναντί της μεγάλα τμήματα της κοινής γνώμης, και όταν λέω απέναντί της, θα είχε στο δρόμο, όπως όλοι θυμόμαστε.
1: Εντάξει, ήταν περίοδος πολύ δύσκολη.
0: Υπό την έννοια αυτή έχει σύνδεση αρνητική, άρα δεν έχει να θυμάται καλά πράγματα για τις συνεργατικές κυβερνήσεις ο μέσος Έλληνας. Και επίσης, πολύ σωστά το επισημάνατε, δεν είναι και εκπαιδευμένος σε τέτοιου τύπου συνεργασίες.
1: Εγώ θυμάμαι δεκαετία του 90, τέλος πάντων, που λέγαμε ότι η Ιταλία πόσο εύκολα κάνει κυβερνήσεις, ας πούμε.
0: Και πόσο εύκολα τις πέφτουν.
1: Μετά τις στα εξάμηνα, αυτά μην πέφτουν. Αλλά βλέπαμε όμως ότι έμπαινε το πολιτικό σύστημα στη διαδικασία να τα βρει σε ένα βαθμό, σε 5 βασικά πράγματα για να γίνει κυβέρνηση.
0: Έτσι είναι. Όμως, κυρία Κουμάντου, για
1: την άλλη, βέβαια, έχουμε και την Κεντρική Ευρώπη που μπορεί να έχουν ένα χρόνο να σχηματίσουν κυβέρνηση, αλλά το κράτος έχει συνέχεια.
0: Θα σχηματιστεί
1: και τα προβλήματα θα λυθούν. μέχρι να σχηματιστεί. Δεν θα σταματήσει να δουλεύει το σύστημα.
0: Στο ελληνικό πολιτικό λεξιλόγιο η λέξη συμβιβασμός είναι αρνητικά φορτισμένη και οι κυβερνήσεις συμβιβασμού δεν είναι καλό πράγμα για τον μέσο Έλληνο συμβιβασμός. Είναι μια χαρά λέξη με θετικό περιεχόμενο για τον Κεντροευρωπαίο. Εκεί βρίσκεται το κλειδί. Συνεπώς, το γεγονός ότι στο ερώτημα που θέσαμε, αν προτιμούν μια κυβέρνηση συνεργασίας ή μια μονοκομματική κυβέρνηση ως το καλύτερο μοντέλο διακυβέρνησης, το γεγονός ότι διχάζονται ως προς τις εκτιμήσεις τους, είναι μάλλον ένδειξη του ότι τα μοντέλα τα συνεργατικά αρχίζουν να ενδιαφέρουν τον μέσο Έλληνα. Για να είμαι ακριβή, 49% δηλώνουν καλύτερο τύπο τη συνεργατική κυβέρνηση, 42% τη μονοκομματική. Η επιλογή της συνεργατικής κυβέρνησης περπατά καλύτερα, αν θέλετε, σε αριστερούς και κεντρώους. Λογικό είναι, γιατί τα κυρία μοιάζουν αυτοί οι οποίοι είναι πιο αδύναμοι από ότι το βασικό κόμμα του δεξιού πόλου, η Νέα Δημοκρατία.
1: Εσύ είναι το ότι κυρίως η αριστερά έχει μάθει με έναν τρόπο, έστω και εσωτερικά, να κάνει με τις συνιστώσεις για να υπάρχουν, να δημιουργηθούν φορείς.
0: Ναι, είναι όντως ίδιο του αριστερού ακροατηρίου η προτίμηση σε συνεργατικές κυβερνήσεις και εκτός Ελλάδας. Όταν τους ρωτήσαμε τι θα προτιμούσαν σε περίπτωση που δεν προέκυπται μονοκομματική κυβέρνηση μετά τις επόμενες εκλογές, το 52% δήλωσαν ότι προτιμούν το σχηματισμό κυβέρνηση συνεργασίας. 44% προτιμούν προκήρυξη νέων εκλογών, με προοπτική βέβαια στο σχηματισμό μονοκομματικής κυβέρνησης μετά τις δεύτερες. Μοιάζει να είναι ένα δίλημα που θα τεθεί μπροστά στους Έλληνες,
1: καθώς
0: δεν δείχνει
1: και με άλλα συμπαραμαρτούντα σταθερότητα, αυτά, ασφάλεια,
0: προφανώς, κάπως έτσι δείχνουν. Εντάξει, τώρα αυτά είναι ένα υποθετικό ερώτημα που τίθεται 9-10 μήνες πριν, αλλά μοιάζει ότι θα υπάρξει εκεί μπροστά τους. Δεν έχουν καθαρή, βλέπετε, είναι διχασμένοι, δεν έχουν καθαρή εικόνα για το τι επιθυμούν, και αν μου επιτρέπετε ένα τελευταίο σχόλιο, γι' αυτό και δεν θέλουν σύντομα τις εκλογές. Δεν έχουν λύσει το ερώτημα του τι θα ψηφίσουν πολλοί από τους Έλληνες.
1: Ναι.
0: Και έτσι τους βολεύει το να αναβληθεί.
1: Να κερδίσουν χρόνο, δηλαδή.
0: Να κερδίσουν χρόνο.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κωνσταντινίδη.
0: Εγώ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
1: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.
2: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου. 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Σύρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
3: Χορηγός επικοινωνίας Αιγαίο Live 95,8.
4: Το νου σας, ρε μπάλα.
5: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις πώς.

0: Επιστροφή στην ενημέρωση.
1: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
2: Έθριος ο καιρός στην Αττική, έως 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 35 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στην Ελευθερία Κουμάντου.
3: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Και 16 λεπτά μετά τη μία, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 και ακούτε Ντάμε Σπαθή στο μικρόφωνο του σταθμού έως τις 2 η Ελευθερία Κουμάντου. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα σε τι κατάσταση είναι τα σπίτια μας και πώς μας ταλαιπωρούν σε συνθήκες καύσωνα. Τι εννοώ μας ταλαιπωρούν? Εννοώ ότι δεν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες, δεν έχουν γίνει οι κατάλληλες εργασίες και πώς να γίνουν κιόλας, οι οποίες είναι και πάρα πολύ ακριβές, και με όλη αυτή την ακρίβεια που υπάρχει έτσι κι αλλιώς όταν αντιμετωπίζουμε ζητήματα του να καλύψουμε τις καθημερινές ανάγκες, προφανώς δεν θα μπορέσουμε να διαθέσουμε εύκολα κάποιες εκατοντάδες ευρώ για να αλλάξουν παραδείγματος χάρη κουφώματα. Αυτό τι σημαίνει όμως? Σημαίνει ότι ζεστημένοι στα σπίτια, αυτό που έλεγαν οι παλιότεροι, έχουν ψηθεί τα τσιμέντα, αυτό λοιπόν, και μένουμε εκεί σε κακές συνθήκες υπομένοντας τη ζέστη, γιατί υπάρχει αρκετός κόσμος ο οποίος δεν μπορεί να έχει συνεχώς ανοιχτό το air condition παραδείγματος χάρη, γιατί έχουμε και το ενεργειακό κόστος, το οποίο είναι πάρα πολύ υψηλό. Πάμε λίγο να τα δούμε συνολικά αυτά και να δούμε ποια είναι η κατάσταση, μαζί με την κυρία Μυρτώ Πισπίνη, είναι υπεύθυνη προγραμμάτων του Ελληνικού Γραφείου της Greenpeace, γιατί η οργάνωση έκανε πολύ πρόσφατα μία σχετική έρευνα και τα ευρήματά της είναι ανησυχητικά. Κυρία Πισπίνη, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα κυρία Κομάντου, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστούμε εμείς που είστε μαζί μας. Πείτε μας λοιπόν, είναι έτσι τα πράγματα?
1: Είναι πράγματι έτσι, γιατί όπως βλέπουμε έχουμε και την κλιματική κρίση που κάθε καλοκαίρι είναι πιο θερμό και κάθε μας πιο παρατεταμένη. Ίσως την γλιτώσαμε φέτος σαν Ελλάδα.
0: Ναι, αλλά την πλήρωσε η υπόλοιπη Ευρώπη.
1: Την πλήρωσε η υπόλοιπη Ευρώπη, και να θυμίσω τα δύο προηγούμενα καλοκαίρια είχαμε αυτές ακριβώς τις συνθήκες.
0: Εντάξει, εγώ θυμάμαι πέρυσι ήταν η πρόπερση που είχαμε 40 μέρες καύσωνα τον Ιούνιο.
1: Ήταν
0: δηλαδή,
1: τα δύο πιο θερμά καλοκαίρια όλων των εποχών, αυτά που βιώσαμε. Το θέμα είναι ότι τα κτίρια μας, είναι το κτηριακό πόθημα της χώρας, είναι γερασμένο με περιορισμένη ανύπαρκτη θερμική προστασία, κατασκευασμένο σε εποχές όπου δεν υπήρχε γέννη αυτή της υπερθέρμασης. Τα περισσότερα δηλαδή είχαν χτιστεί πριν από το 80, πριν από την εισαγωγή του κανονισμού θερμομόνωσης. Επομένως μιλάμε για κτίρια αμόνωτα, τα οποία δεν μας προστατεύουν τα καλοκαίρια, και θέλαμε να αναδείξουμε αυτό το θέμα της θερινής ενεργειακής φτώχειας, δηλαδή το να είμαστε μέσα στο σπίτι μας, να μην, και αν βάλουμε στο μείγμα και το γεγονός ότι οι Έλληνες πολίτες δεν μπορούν να πληρώσουν, να ανταπεξέλθουν το στεγαστικό πρόβλημα, οι αυξημένες τιμές στην ενέργεια, όλο αυτό το μείγμα κάνει στη διαβίωσή μας μέσα στα σπίτια μας πολύ δυσάρεστη, και έτσι θέλαμε να κάνουμε κάποιες μετρήσεις, μια έρευνα πεδίου. Συνεργαστήκαμε με το Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτηρίου. Κάναμε την έρευνα σε 6 διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές από Αθήνα, Πάτρα, μέχρι Κρήτη, μέχρι Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λάρισα και Καλαμπάκα, για να δούμε τι συμβαίνει μέσα στα σπίτια και σε διαφορετικούς τύπους σπιτιών, δηλαδή αμόνωτα, ήπιο ανακαινισμένα. Ήπιο ανακαινισμένα είναι αυτά που μπορεί να έχουν αλλάξει ένα κούφωμα, ένα air condition, περισσότερο ανακαινισμένα σημαντικά, και παθητικά που είναι το ιδανικό πρότυπο κτηρίου. Και είδαμε ότι τα αποτελέσματα ήταν πάρα πολύ ενισχυτικά, γιατί στη μεγαλύτερη πλειονότητα των κατοικιών οι εσωτερικές θερμοκρασίες υπερβαίνουν για μεγάλο μέρος του καλοκαιριού το ανώτατο όριο θερμικής άνεσης, που είναι 25 Κελσίου, όπως έχει ορίσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Και βρήκαμε ότι μέσα στα σπίτια, ειδικά τα αμόνωτα και τα ύπια ανακαινισμένα, οι τιμές φτάνανε 28 με 31 Κελσίου ή μέχρι και 38, όπως καταλαβαίνετε.
0: 38!
1: Ναι, ναι, οι αποκλήσεις αυτές, ειδικά στην Αθήνα και στην Πάτρα, ήταν πάρα πολύ σημαντικές. Κοιτάξαμε επίσης και την ποιότητα του αέρα, γιατί δεν φτάνει μόνο ότι υπάρχει ζέστη. Όταν κλείνουμε τα παράθυρα για να περιορίσουμε τη ζέστη, δεν αερίζεται, και έτσι και εκεί είδαμε ότι ανέβαινε, περνούσαν τα όρια, τα 1000 ppm μέσα στα σπίτια, σε σπίτι της Πάτρας να φτάνει μέχρι και τα 3000. Επομένως ούτε αναπνέουμε καλά, ζεσθενόμαστε, δεν κοιμόμαστε καλά, δεν μπορούμε να εργαστούμε. Φανταστείτε αν υπάρχουν άνθρωποι με υποκείμενα νοσήματα, ηλικιωμένοι, παιδιά. Είναι ένα θέμα που δεν αφορά μόνο την υγεία του κτηρίου, αφορά και τη δικιά μας υγεία, τη δημόσια υγεία, και το δικαίωμά μας να έχουμε και πρόσβαση στην ενέργεια, να το δούμε ως αγαθό. Γιατί νομίζω πολλές φορές δεν το σκεφτόμαστε ως αγαθό. Ότι
0: μα και βέβαια είναι αγαθό. Δηλαδή, αν δεν μπορείς να καταναλώσεις όταν το χρειάζεσαι.
1: Ακριβώς. Και η έρευνα έδειξε ότι οι άνθρωποι, οι πολίτες μέσα στα σπίτια ανάβουν 1 με 2 ώρες το κλιματιστικό, γιατί φοβούνται τις υψηλές τιμές ενέργειας. Και το παράδειγμα ήταν ακόμα και στο παθητικό κτίριο. Υπάρχει αυτό το παθητικό κτίριο και στον Ταύρο, που έχει γίνει πρότυπο από το Ινστιτούτο, που είχαμε στηρίξει και εμείς σαν project. Το οποίο είναι το παθητικό κτίριο, ένα ιδανικό κτίριο που και οι τιμές διατηρούνται πολύ καλές μέσα, ο αέρας, η υγρασία, έχει διάφορες κατασκευαστικές ιδιαιτερότητες που το κάνουν τέλειο όσον αφορά τη διαβίωση. Ακόμα και εκεί, επειδή ήταν μια εργατική κατοικία ο Ταύρος, οι άνθρωποι που ήταν μέσα, επειδή φοβόντουσαν τις τιμές της ενέργειας, δεν ανάβανε το κλιματιστικό, ακόμα και αν χρειαζόταν κάποιες μέρες να ανέβει λίγο η θερμοκρασία. Επομένως, υπάρχει μερικές φορές μία αντίληψη περιορισμού που δεν θα έπρεπε. Και αντίστοιχα στα ήπια.
0: Εντάξει, δεν είναι και άδικο να υπάρχει αυτή τώρα. Δηλαδή, όταν ο κόσμος είναι τόσο ταλαιπωρημένος οικονομικά, προφανώς και θα μπει σε αυτή τη διαδικασία.
1: Βέβαια.
0: Μπορεί να γίνει διαφορετικά.
1: Εννοείται. Δεν είναι δυνατόν να ανταπεξέλθουμε οικονομικά. Και ακόμα και μερικές φορές κάνουμε την υπέρβαση και κάνουμε κάποιες ήπιες ανακαινήσεις. Αλλά βλέπουμε ότι αυτές δεν φτάνουν.
0: Δεν επαρκούν.
1: Δεν επαρκούν για να έχουμε τις.
0: Πάντως το κόστος μιας ανακαίνησης είναι πολύ υψηλό.
1: Είναι υψηλό.
0: Δεν μπορείς με τα τρέχοντα χρήματα να προχωρήσεις, ας πούμε, να αλλάξεις 3 κουφώματα.
1: Ακριβώς.
0: Δεν μπορείς να το κάνεις.
1: Δεν μπορείς και πλέον υπάρχει θέμα, γιατί όπως σας είπα, πάνω από τα μισά κτίρια της Ελλάδος είναι αμόνωτα. Υπάρχουν τα προγράμματα εξοικονομώ που όμως δεν φτάνουν εις βάθος στην ανακαίνιση. Αυτό που λέμε είναι ότι αν δεν ανακαινιστεί το κέλυφος του κτιρίου, ολόκληρη πολυκατοικία, όχι κάποιο διαμέρισμα σε μια πολυκατοικία, γιατί εγώ μπορεί να ανακαινήσω το διαμέρισμά μου στην πολυκατοικία, αλλά άμα από πάνω και από κάτω δεν το έχει κάνει, έχω απώλειες.
0: Έτσι κι αλλιώς.
1: Έχω απώλειες είτε το χειμώνα είτε το καλοκαίρι. Επομένως, θα έπρεπε λοιπόν, αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια κρίσιμη καμπή. Υπάρχουν ευρωπαϊκές πολιτικές, υπάρχει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο που θέτει πολύ ψηλά τον πύχη των προσδοκιών για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων και καλεί τα κράτη-μέλη να επιταχύνουν ουσιαστικά αυτό το ρυθμό και το βάθος των ανακαινήσεων, με προτεραιότητα φυσικά στα κτίρια που έχουν χαμηλή ενεργειακή απόδοση. Και έχουμε τα εργαλεία δηλαδή. Χρειάζεται πολιτική βούληση, στρατηγική. Θα πρέπει να δώσουμε, όπως λέει και η Ευρώπη, προτεραιότητα στα χειρότερα κτίρια και στους ευάλωτους, θα λέγαμε εμείς. Δηλαδή, τα ευάλωτα νοικοκυριά που δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αυτές τις ανακαινήσεις, όπως είπατε και εσείς, γιατί κοστίζουν πάρα πολύ, το κράτος να τα στηρίξει με όλα αυτά τα προγράμματα στο 100%.
0: Να μην έχει συμμετοχή ο κόσμος, γιατί έτσι κι αλλιώς χρειάζονται και μαζεμένα χρήματα που δεν υπάρχουν.
1: Ακριβώς, και μπορεί να γίνει σταδιακά, δηλαδή 100% χρηματοδότηση στους ευάλωτους, στα μεσαία εισοδήματα να υπάρχουν ατοκαδάνια και φυσικά στα υψηλά να δοθούν κίνητρα για να κάνουν αυτές τις αλλαγές. Και η έρευνά μας, την οποία μπορείτε να τη βρείτε και στην ιστοσελίδα μας, έχει μια σειρά από πολλές πολιτικές προτάσεις και αιτήματα που θα βοηθήσουν και στη μείωση του ενεργειακού κόστου του θερινού μήνε μέσω στοχευμένων, παραδείγματο χάρη μειώσεων στι ρυθμιζαμένε χρεώσει, στου λογαριασμού, στα πάγια. Φυσικά, όταν υπάρχουν να προστατεύονται τα νοικοκυριά, πολλέ φορέ βλέπουμε σε περίοδου καύσωνα να υπάρχουν και διακοπέ ηλεκτροδότηση, που αν κάποιο υποφέρει μέσα και είναι και βάλτος, έχει υποκείμενο ασθένεια, είναι καταστροφικό. Επομένως, θα πρέπει εκεί να κόβουμε αυτές τις πρακτικές, να αναμορφώσουμε τα κανονιστικά πλαίσια για να ενσωματώσουμε το κενάκ που λέμε, τη διάσταση θερινής υπερθέρμανσης, γιατί μέχρι στιγμής δεν το λαμβάναν υπόψη. Η θερινή ενεργειακή φτώχεια είναι εδώ. Δηλαδή, ίσως θα απασχολήσει πολύ περισσότερο τη χώρα μας από ότι η χειμερινή, γιατί βλέπουμε ότι έχουμε περισσότερο ήπιους χειμώνες και πολύ πιο θερμά καλοκαίρια με την κλιματική κρίση. Θα έπρεπε λοιπόν το κράτος.
0: Θέλει ένα σχεδιασμό τώρα όλο αυτό που λέτε. Ναι, πρέπει να πάρει πολιτικές αποφάσεις και να μπει στη διαδικασία να κάνει σχεδιασμό.
1: Όχι μόνο χρηματοδότημα με κάποια προγράμματα. Θα πρέπει να κάνει ολόκληρο στρατηγικό συντονισμό σε όλη την αγορά, να εμπλέξει και τους μηχανικούς.
0: Μάλιστα.
1: Να εκπαιδευτούν.
0: Σωστό.
1: Τεχνικοί. Δεν γνωρίζουν αυτά τα
0: πρέπει
1: θέματα.
0: Πρέπει να ολοκληρώσουμε, κύριε Πεσπίνη. Ναι, σίγουρα δεν. Και πρέπει να αποδεσμευτεί κιόλας όλο αυτό το τεχνικό κομμάτι από το οικονομικό κομμάτι. Γι' αυτό έχει να κάνει και με την χρηματοδότηση που είπατε κι εσείς. Και θα πρέπει να είναι αυτή η κατεύθυνση, αλλά δύσκολο το βλέπω να ξέρετε.
1: Δεν είναι δύσκολο, δεν είναι δυνατό. Γιατί υπάρχει αυτή η ευκαιρία των ευρωπαϊκών οδηγιών και μέτρων και εργαλείων και χρηματοδοτήσεων. Θα πρέπει να τα πάρουμε αυτές τις ευκαιρίες. Η κατοικία θα πρέπει να γίνει η πρώτη γραμμή άμυνας απέναντι στην κλιματική κρίση. Δηλαδή, χρειάζεται να το βάλουμε πολύ καλά στο μυαλό μας. Πρέπει να προσαρμοστούμε στην κλιματική κρίση. Θα υποφέρουμε τα επόμενα χρόνια. Αν δεν γίνει τώρα, πότε θα γίνει.
0: Έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πεσπίνη. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσκλητική. Γεια σας.

steps down to the water's edge.

0: απλό πράγμα. Εγώ το κάνω και μιλάω με τη δική μου εμπειρία. Δηλαδή...
1: Και εγώ με τη δική μου. Δηλαδή, ίσως η πρώτη φορά να έχουμε κάποιο άγχος. Πραγματικά.
0: Τίποτα δεν είναι, απολύτως τίποτα.
1: Οι γιατροί να έχουμε κοιμηθεί λίγο το βράδυ, να έχουμε φάει ένα δοστάκι, να έχουμε πιει νεράκι. 10 λεπτάκια μετά απλώνουμε το χέρι μας, τρώμε ένα κρακεράκι αλμυρό και ένα χυμούλι και φεύγουμε ξέροντας τεράστιο δώρο ψυχής και για μας τους ίδιους που δίνουμε αίμα, ότι σώσαμε 3 άγνωστους ανθρώπους.
0: Μα ναι. Κυρία Τσάγκαρη, λοιπόν, υπενθυμίζουμε τα πρακτικά. Αύριο, λοιπόν, και όχι 31 που είπα εγώ λάθος στην αρχή, 29 λοιπόν εβδόμα από τις 3 το μεσημέρι ως τις 7 το απόγευμα. Μόνο με την ταυτότητά μας, δεν χρειάζεται κάτι άλλο για να καταγραφούν τα στοιχεία μας.
1: Είναι το ΟΑΜΚΑ, είναι εξειδικευμένο το προσωπικό, να έχουν κοιμηθεί το βράδυ οι άνθρωποι, να είναι 18 με 65, να μην έχουν κάποιο πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας, AIDS, υπατήτηδα, πρόσφατο χειρουργείο. Ξέρουν οι γιατροί και κάθε μέρα τις αιμοδοσίες. Έχει αλλάξει, να πω και κάτι ας πούμε, πώς επηρεάζεται μια αιμοδοσία. Έχει αλλάξει ο κύκλος κατάταξης από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Θα μου πείτε τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι ένα μαξιλαράκι που είχαμε τον Ιούλιο, τέλη Ιουλίου, με τα νέα παιδιά, με τους νοσήλεκτους που
0: έδιναν,
1: ήταν 1.200 αίματα μονάδες, έτσι. Μετατίθεται για Σεπτέμβριο.
0: Μάλιστα, οπότε δημιουργείται αυτό το κενό που πρέπει να καλυφθεί.
1: Είναι ακόμα ένα μικρό κενό που όλοι μαζί, είτε στα νοσοκομεία, είτε στο ΕΚΕΑ και στις διακοπές μας, ας χαρίσουμε ζωή.
0: Μάλιστα. Από όλες τις διακοπές μόνο 10 λεπτά χρειάζεται.
1: 10 λεπτά.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

είχαμε σπαθεί τέλος για σήμερα. Στο μικρόφωνο του Αθήνα 84 για την ώρα που πέρασε ήταν η Ελευθερία Κουμάντο. Ο Πάνος Αργύρης στη ρύθμιση του ήχου. Η Καλλιόπη Ασλανίδου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές επιλογές. Θα μεταφερθούν και τα σχετικά συγχαρητήρια που έχουμε λάβει εδώ με μηνύματα στο Viber του σταθμού και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Σταύρος Αμάραδος. Πάμε σιγά σιγά εμείς. Έρχεται η Κατερίνα Παπαβασιλείου με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Αθήνα 984. Εμείς θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι λίγο μετά τη μία. Να είστε καλά.

0: FZIN. Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
1: Η εξουθένωση, γνωστή και ως burnout, δεν είναι απλώς μια δύσκολη περίοδος ή λίγο παραπάνω κούραση. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι πρόκειται για μια κατάσταση ψυχικής, συναισθηματικής και σωματικής εξάντλησης, η οποία εμφανίζεται όλο και συχνότερα στις γυναίκες, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με επαγγελματική πίεση, οικογενειακές υποχρεώσεις.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
1: Να εμφανιστούν μυϊκές εντάσεις, ταχυπαλμίες, πεπτικές διαταραχές, ακόμα και συχνότερες λοιμώξεις, καθώς ο οργανισμός βρίσκεται για μεγάλο διάστημα σε κατάσταση πίεσης. Οι ειδικοί τονίζουν ότι πολλοί αργούν να αναγνωρίσουν το πρόβλημα επειδή έχουν συνηθίσει να θεωρούν την εξουθένωση φυσιολογικό μέρος της καθημερινότητας. Ωστόσο, όταν η κόπωση επιμένει για εβδομάδες, δεν βελτιώνεται με ξεκούραση και επηρεάζει την εργασία της σχέσης ή τη λειτουργικότητα, τότε χρειάζεται αξιολόγηση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται και με άλλες καταστάσεις όπως αγχώδη διαταραχή, κατάθλιψη, ορμονικές αλλαγές, αναιμία ή προβλήματα θυρεοειδούς. Γι' αυτό οι ειδικοί συστήνουν ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη όταν η εξάντληση γίνεται επίμονη.
4: Η ώρα είναι 2.

0: Μεταξύ Σφύρας και Άκμουνος, ο Λευκός Οίκος. Στα σημερινά προγραμματισμένα ραντεβού Τραμπ με Ζελένσκι και ακολούθως με Νετανιάχου έρχονται σε μια κρίσιμη χρονικά στιγμή. Την ώρα δηλαδή που παραμένει ανοιχτό το μέτωπο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, διαιτής τεθελασμένης φέρεται να προβάλλει στην εξίσωση και η Ουκρανία. Το Κίεβο χτυπά στην Κασπία ιρανικά εμπορικά σκάφη, υποστηρίζοντας ότι μεταφέρουν όπλα στη Ρωσία. Ο Ουκρανός πρόεδρος επιχειρεί κατά τα φαινόμενα να δημιουργήσει ένα διαπραγματευτικό όπλο για τον μακρύ πόλεμο που μένεται στη χώρα του και δεν λέει να τελειώσει. Από την άλλη, το προγραμματισμένο ραντεβού Τραμπ Νετανιάχου θεωρείται κομβική σημασία για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Και αυτό διότι ο πόλεμος ΗΠΑ Ιράν έχει φτάσει κατά τα φαινόμενα σε μια κρίσιμη καμπή. Τα τελευταία δεδομένα θα εξεταστούν στη συνάντηση των δύο ανδρών. Πόσο πιθανός ωστόσο είναι ο συντονισμός των επόμενων κινήσεων? Ο μεν Ισραηλινός Πρωθυπουργός επιζητά ένα σοβαρό πλήγμα ή ακόμη και την αλλαγή καθεστώτος στην Τεχεράνη, με το βλέμμα πάντα στραμμένο στις εκλογές του Οκτωβρίου. Ο δε Αμερικανός Πρόεδρος εύσχει μη διοδοδιαφυγής από ένα πολεμικό μέτωπο που μόνο προβλήματα θα του φέρει εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Κατά τα φαινόμενα μοιάζει πολύ δύσκολος αυτή τη φορά ο συντονισμός του Ισραηλινού Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Πρόεδρο προς την κατεύθυνση μιας γενικευμένης επανεκκίνησης του πολέμου. Εξού και η απόφαση της Αμερικανικής Διοίκησης για προσωρινή παύση των αεροπορικών επιθέσεων ώστε να δοθεί χώρος στη διπλωματία. Με το Ιράν να δηλώνει από την πλευρά του ότι αναστέλει τις δικές του επιθέσεις όσο διαρκεί η παύση των Ηνωμένων Πολιτειών. Φοβάται ο Γιάννης το θεριό δηλαδή και το θεριό τον Γιάννη. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Καταρίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί έως τις 3. Είναι ο Βασίλης Γεωργίου απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου, Νίκος Λιμπερόπουλος Καλλιόπια Σελανίδου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, ο Σταύρος Αμάραντος στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100. Ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα Τρίτη 28 Ιουλίου καταγράφεται ως εξής. Ενώπιον του εισαγγελέα σήμερα οι τρεις συλληφθέντες στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για τη φωνική έκρηξη και τη μεγάλη πυρκαγιά χθες εργοστάσεως στα Εξαμήλια Κορινθίας, με τραγικό απολογισμό το θάνατο ενός 67χρονου εργαζόμενου. Κοινή περιφερειακή διαχείριση του στενού του Ορμούς με θελοντικά τέλη προτείνει το Μάνος στο Ιράν. Σύμφωνα με το Reuters, κάτω από τα όριο των 80 δολαρίων το βαρέλι, έφτασε προς στιγμή η τιμή του αμερικανικού αργού. Τη δέσμευσή του να κρατήσει ψηλά στην ατζέντα το Κυπριακό και να βοηθήσει στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων επανέλαβε ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ στη συνάντησή του με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Ακολούθως συνάντηση του Αντώνιο Γκουτέρες με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Έρχιουμαν. Μιλά στη μεσημερινή ενημέρωση ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Κύπρου Γιάννης Αντωνίου. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού που προβλέπει την ανάθεση διαχείρισης αρχαιολογικών χώρων και μουσείων σε ιδιώτες, προκαλώντας πλήθος αντιδράσεων. Εν αναμονή ακόμη μιας προσχώρησης ανεξάρτητου βουλευτή στο ΠΑΣΟΚ, προγραμματισμένη συνάντηση του ανεξάρτητου βουλευτή Θεσσαλονίκης Μιχάλη Χουρδάκη με τον Νίκο Ανδρουλάκη, όπως γνωστοποίησε η Χαριλάου Τρικούπη. Το σχέδιο μιας νέας αρχιτεκτονικής για τη διοικητική οργάνωση της χώρας υπό την κωδική ονομασία Αριστοτέλης παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στην αίθουσα εκδηλώσεων του Σεράφιου Κολυμπητηρίου. Χαιρετισμό απευθύνει και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Κατάσχεση συνολικά 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προέλευσης από τα ελεγκτικά κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής μετά από έλεγχο σε εγκατάσταση επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον, ο οποίος επεκτάθηκε και σε άλλες επιχειρήσεις. Τουλάχιστον 50 τραυματίες μετά το σφοδρό σεισμό των 7,1 ρίχτερ στη νότιο-δυτική Ιαπωνία. Κτίρια κατέρευσαν, έκρηξη σε εμπορικό κέντρο που υπάρχουν φόβοι για εγκλωβισμένου ζημιά στο δικό δίκτυο, χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Αγώνας δρόμου σε Γαλλία και Ισπανία για τον περιορισμό των μεγάλων πυρκαγιών πριν από το νέο κύμα καύσωνα. 420.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη κοντά στην πόλη του Μπορντό από τις 22 Ιουλίου. Η αναστολή νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης στις περιοχές όπου εφαρμόζεται αποδίδει τον Ιζιοδήμαρχος Αθηνάνου Χάρης Ζούκας με φόντο τα στοιχεία του παρατηρητηρίου βιώσιμου τουρισμού. Και αίθριος καιρός αύριο στην Αττική με βόρειους ανέμους στα ανατολικά έως και 7 μπορφόρ, θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμοί Κελσίου. Με επίσκεψη σήμερα σε Λέρο και Αγαθονή συνεχίζει τις περιοδίες του Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο αυτού του άτυπου προεκλογικού μαραθώνιου στις Εθνικές Κάλπες του 2027, όπως ο ίδιος επανειλημμένος έχει τονίσει. Με ενδιαφέρον αναμένεται και το προγραμματισμένο Υπουργικό Συμβούλιο των επόμενων ημερών με φόντο τη ΔΕΘ και τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες που θα επικεντρωθούν κατά πληροφορίες σε μικρομεσαίους και ελεύθερους επαγγελματίες. Ευδιάκριτες την ίδια ώρα οι βολές κατά του Πασόκ στη σκιά της πρώτης ψηφοφορίας για τη συνταγματική αναθεώρηση και σε ό,τι αφορά τα της αξιωματικής αντιπολίτευσης συνεχίζεται εκεί η στρατηγική της διεύρυνσης. Σήμερα αναμένεται ακόμη μια προσχώρηση ανεξάρτητου βουλευτή στο ΠΑΣΟΚ. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Παναγιώτη Θοδωρόπουλο να μας ενημερώσει, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, ξεκινώντας από το κυβερνητικό στρατόπεδο και αυτές τις συνεχιζόμενες περιοδίες του Πρωθυπουργού Παναγιώτη.
1: Ναι, ακριβώς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει επιλέξει να δεν τίνει την παρουσία του στην περιφέρεια. Σήμερα στις 4 το απόγευμα θα φτάσει στη Λέρο. Εκεί θα τον συναντήσει και ο Υπουργός Υγείας ο Άδωνης Γεωργιάδης. Θα είναι και ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου ο κ. Χατζημάρκος και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να επιθεωρήσει το έργο στο λιμάνι του Λακίου, καθώς και το έργο αποκατάστασης του ιστορικού ξενοδοχείου Λέρος από το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο θα παρεχωρηθεί στο Δήμο προκειμένου να αξιοποιηθεί, ενώ θα πραγματοποιήσει και σύσκεψη εργασίας στο Δημαρχείο του νησιού για ενημέρωση για τα έργα υποδομής. Θα βρεθεί και στο νοσοκομείο του νησιού, όπου θα εγκαινιαστούν τα νέα ΤΕΠ μετά την πλήρη ανακαίνισή του.
0: Τμήματα επειγόντων περιστατικών.
1: Mm-hmm. Ενώ θα επισκεφτεί και άλλα τμήματα του νοσηλευτικού ιδρύματος. Στη συνέχεια, στις 6 το απόγευμα, έχει προγραμματίσει να συνάντηση με πολίτες στην Αγία Μαρίνα, στο νησί της Λέρου. Την Τετάρτη, ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Αγαθονήσι. Είναι η πρώτη φορά που θα βρεθεί στο συγκεκριμένο ακριτικό μας νησί. Θα ξενεγηθεί στο Εντυπωσιακό Αρχαιολογικό Μουσείο, ενώ θα έχει και συνάντηση και εκεί με πολίτες στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου. Τώρα σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες επιλογές της κυβέρνησης, αυτές σε πολύ θα κριθούν και στο Υπουργικό Συμβούλιο της Πέμπτης, mm-hmm. Το οποίο είναι ένα κρίσιμο Υπουργικό Συμβούλιο, είναι το τελευταίο που θα γίνει μέσα στην καλοκαιρινή περίοδο. Εκεί πέρα θα δοθούν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και κατευθύνσεις στους υπουργούς ότι το έργο της κυβέρνησης πρέπει να συνεχιστεί. Θα ξεκαθαρίσει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, θα το πει για ακόμα μια φορά ο Πρωθυπουργός.
0: Παρότι λοιπόν μας θυμίζει όλο αυτό το σκηνικό το οποίο μόλις μας περιέγραψες, μια άτυπη προεκλογική προετοιμασία ή προεκλογική περίοδο αν θέλεις Παναγιώτη, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να επαναλάβει, όπως το έκανε και τις αμέσως προηγούμενες ημέρες, ότι στις Εθνικές Κάλπες πηγαίνουμε κανονικά την άνοιξη του 2027, οπότε αναμένεται να διαμηνήσει και προς τα στελέχη της κυβέρνησης ότι επουδενή τα μολύβια δεν πέφτουν κάτω, δηλαδή δεν σταματάει το κυβερνητικό έργο με λίγα λόγια.
1: Ακριβώς, δεν σταματάει το κυβερνητικό έργο και όχι μόνο δεν σταματάει το κυβερνητικό έργο, θα δώσει και ένα περίγραμμα και των πολιτικών που και των μεταρρυθμίσεων που πρέπει να γίνουν το αμέσως επόμενο διάστημα, αλλά και θα γίνει και μια συζήτηση για το πακέτο που ετοιμάζεται να ανακοινώσει από τη ΔΕΘ προς στήριξη της κοινωνίας και των πολιτών, με ιδιαίτερη έμφαση στους συνταξιούχους, στους μικρομεσαίους, αλλά και σε κατηγορίες πολιτών οι οποίοι βιώνουν σε πιο έντονο βαθμό και την ακρίβεια, αλλά και την έκρηξη των τιμών. Σε αυτό το πλαίσιο, χτες στον σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση ετοιμάζεται να δώσει πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ σε διάφορες κοινωνικές ομάδες. Μάλιστα, χαρακτηριστικά ανέφερε ότι εξετάζεται ακόμα και να δοθεί και ένα fuel pass στους πολίτες προκειμένου να αντιμετωπίσουν την αύξηση των καυσίμων. Και το πλαίσιο της στρατηγικής της κυβέρνησης εντοπίζεται ακριβώς σε αυτό το τομέα, στην στήριξη των ευάλωτων ομάδων. Και αυτό θα περιμένουμε περιγράψει και αύριο ο Πρωθυπουργός. Αναμένουμε περισσότερα στο τέλος Αυγούστου, που το Οικονομικό Επιτελείο θα έχει καλύτερη εικόνα των οικονομικών. Μπορεί το πακέτο των μέτρων να ξεπεράσει κατά πολύ το 1,5 εκατομμύριο. Mm-hmm. Ωστόσο, μέχρι τότε θα δούμε ακριβώς και τι θα μπορέσει η κυβέρνηση να δώσει στους πολίτες.
0: Αυτό το πλέγμα το οποίο μας περιγράφεις είναι το ίδιο ακριβώς σημείο στο οποίο στάθηκε και ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος μίλησε επίσης σήμερα το πρωί στον Αθήνα 984 και τον Νίκο Καρούτζο, εκπέμποντας το κεντρικό μήνυμα ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί και θα λάβει και άλλα μέτρα εφόσον χρειαστεί. Να ακούσουμε τον κύριο Μαρκόπουλο και επιστρέφουμε αμέσως μετά, Παναγιώτη.
2: Αυτό το οποίο έχει ανακοινωθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό την Κυριακή ήταν η παρέμβαση η οποία έγινε στο ντίζελ για τα 15 λεπτά, η οποία ήρθε να προσθέσει ουσιαστικά σε προηγούμενη παρέμβαση. Αυτό το οποίο όμως, κύριε Καρούτζο, είναι νομίζω σαφές. Πρόκειται για παρεμβάσεις οι οποίες, αν χρειαστεί, θα συνεχιστούν από την κυβερνητική πλευρά, καθώς δεν μπορεί να αφήσουμε τον πολίτη αθωράκιστο κάτω από μια κρίση η οποία διαρκεί. Ακούω για παράδειγμα μια μεγάλη κουβέντα για μειώσεις στο ΦΠΑ. Οι μειώσεις στο ΦΠΑ όμως δεν μπορεί να είναι απεριόριστες. Όταν υπάρχει μια διεθνής κρίση σε εξέλιξη, συνήθως ο καταναλωτής και πολίτης κουμπώνεται. Μπορεί λοιπόν να προχωρήσουμε σε μείωση του ΦΠΑ, όμως η κατανάλωση να μην διορθωθεί.
0: Λοιπόν, Παναγιώτη, ακούσαμε και την τοποθέτηση του Υφυπουργού Οικονομικών σε ό,τι αφορά τον ΦΠΑ, γιατί έχει γίνει μια μεγάλη συζήτηση η οποία επανέρχεται από καιρό σε καιρό σε ό,τι αφορά τα μέτρα της κυβέρνησης, τα οποία δεν αντιμετωπίζει ριζικά σύμφωνα με τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης. Και από εκεί και πέρα είχαμε και αντιδράσεις, ή αν θέλεις μια αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και της αξιωματικής πολίτευσης, με φόντο και την συνταγματική αναθεώρηση.
1: Ακριβώς, και υπήρξε μια αιχμηρή κριτική απέναντι στον Νίκο Ανδρουλάκη από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, με επίκεντρο τη στάση που κράτησε το ΠΑΣΟΚ στην διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Ο κύριος
0: Μαρινάκης, υπενθυμίσουμε ότι ψήφισε παρόν στα άρθρα τα οποία προκρίνει το ΠΑΣΟΚ και πιστεύει ότι πρέπει να αναθεωρηθούν, αλλά δεν έδωσε λευκή επιταγή, όπως υποστηρίζουν από τη Χαρελάου Τρικούπη στην προτείνουσα Βουλή, παρά μόνο με αυξημένη πλειοψηφία, όπως τονίζει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή.
1: Ακριβώς, και ο κύριος Μαρινέκης ακριβώς αυτά τα άρθρα επικεντρώθηκε, σημειώνοντας ότι όσο ο κύριος Ανδρουλέκης προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, η ιστορία από σήμερα θα γράφει ότι των ημερών του το ΠΑΣΟΚ αρκέστηκε σε ένα αμήχανο παρόν ή καταψήφισε άρθρο όπως αυτό του άρθρο 16 για τη δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, το άρθρο 21 για την προσιτή στέγη και την με δικαιοσύνη και κοινωνική αλληλεγγύη, το άρθρο 24 για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και το άρθρο 51 για την επέκταση της επιστολικής ψήφου. Η σημερινή στάση του κ. Ανδρουλάκη, σημείωσε ο κ. Μαρινάκη, σε συνέχεια πολλών προγενέστερων αποφάσεων, συνιστά το αποκορύφωμα της συνειδητής επιλογής του ίδιου να μετατρέψει το κόμμα του σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας και τελικοί κριτές θα είναι οι πολίτες, σημείωσε ο κύριος Μαρινάκης. Απάντησε το ΠΑΣΟΚ και σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση μετέτρεψε μια κορυφαία θεσμική διαδικασία σε ένα ακόμα επικοινωνιακό παιχνίδι. Όπως αναφέρει ο κύριος Ανδρουλάκης στην ανάρτησή του, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η στάση της κυβέρνησης απέναντι στο άρθρο 110 του Συντάγματος. Διευκρινίζοντας, το άρθρο αυτό καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο αναθεωρείται το ίδιο το Σύνταγμα. Η πρότασή μας είναι σαφής. Οι συνταγματικές αλλαγές απαιτούν ουσιαστικές συνενέσεις, όχι όμως προς τα αναθεωρητά άρθρα. Και κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για πολιτική υποκρισία.
0: Και κλείνοντας, μιας και είμαστε στον χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να πούμε ότι συνεχίζεται η στρατηγική της διεύρυνσης. Σήμερα αναμένεται η προσχώρηση ακόμη ενός ανεξάρτητου βουλευτή στο ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής.
1: Ακριβώς, και αυτή την ώρα υπάρχει η συνάντηση του κυρίου Μιχάλη Χουρδάκη, του ανεξάρτητου βουλευτή, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, στο γραφείο του τελευταίου στη Βουλή. Υπενθυμίζεται ότι ο κύριος Χουρδάκης εξελέγει για πρώτη φορά βουλευτή τον Ιούνιο του 2023 με την πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Τον Οκτώβριο του 2023 ανεξαρτητοποιήθηκε και τον Ιανουάριο του 2025 ανακοίνωσε την ένταξή του στο κίνημα Δημοκρατίας. Και πλέον, μετά τη συνάντηση που θα έχει με τον κύριο Ανδρουλάκη, θα φαίνεται ότι θα προσχωρήσει στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ και θα είναι το καινούριο στέλεχος που θα ενισχύσει την κοινοβουλευτική δύναμη του ΠΑΣΟΚ, που παραμένει, όσο είναι γνωστό, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. πολύ.
0: Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εμείς να επιστρέψουμε στα τη συνταγματική αναθεώρηση για λίγο ακόμη. Στο τέλος του Αυγούστου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η δεύτερη ψηφοφορία επί των 33 άρθρων που φέρνει προς αναθεώρηση η κυβερνητική πλειοψηφία, τα οποία πέρασαν χθες. Κατά την πρώτη ψηφοφορία, μόνο με τις γαλάζιες ψήφους, περισσότερα στο θέμα που ετοίμασε η κοινοβουλευτική μας συντάκτρια Στέλλα Παπαμιχαήλ.
3: Οι 33 διατάξεις του Συντάγματος πέρασαν τον πρώτο απαραίτητο πήχη της απόλυτης πλειοψηφίας, καθώς συγκέντρωσαν από 158 έως 161 υπέρ, αλλά βρέθηκαν πολύ μακριά από την πλειοψηφία των 180 για να καταστεί ευκολότερη συνταγματική αναθεώρηση. Από το στρατόπεδο της Νέας Δημοκρατίας, η μοναδική διαφοροποίηση προέκυψε από την Τώρα Μπακογιάννη, η οποία ψήφισε παρόν στο άρθρο 30 αναφορικά με την εξαιρετή θητεία για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ενώ από την ψηφοφορία απουσίαζαν ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και η ανεξάρτητη βουλευτές Μάριος Σαλμάς και Γιάννης Κόντης. Στο πράσινο στρατόπεδο θεωρούν σημαντικότερη τη δεύτερη διαδικασία της επόμενης αναθεωρητικής βουλής, εκφράζοντας φόβο ότι αν δώσουν τώρα στη Νέα Δημοκρατία το 180

0: Προέδρου της Δημοκρατίας ψηφίστηκε από 158 βουλευτές. 135 βουλευτές το καταψήφισαν, ενώ ένας δήλωσε παρόν. Το άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών πέρασε με 159 ναι. Καταψηφίστηκε από 95 βουλευτές, ενώ 40 βουλευτές δήλωσαν παρόν. Το άρθρο 90 τέλος για την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης πέρασε με 159 θετικές ψήφους, καταψηφίστηκε από 93 βουλευτές, ενώ παρόν δήλωσαν 42 βουλευτές. Η δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια προγραμματίζεται μετά το άνοιγμα της Βουλής από τη Θερινή Ανάπαυλα στις 27 Αυγούστου.
1: Εκδήλωση με θέμα την τοπική αυτοδιοίκηση οργάνωσε στο Σεράφιο του Δήμου Αθηναίων η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, καταθέτοντας στο δημόσιο διάλογο προτάσεις για τον ανασχεδιασμό του αυτοδιοικητικού χάρτη. Το παρόν έδωσε μεταξύ άλλων και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Πάμε στον Γιώργο Κατσιγέννη να μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Πριν πάμε στην εκδήλωση, να πούμε ότι σήμερα η μέρα είχε μια. Έτσι ήταν ιδιαίτερη για τον Αλέξη Τσίπρα, έχει τα γενέθλιά του.
1: Α, μάλιστα.
2: Κλείνει τα 52, πάει στα 53 και με την ολοκλήρωση της σχετικής εκδήλωσης ο γραμματέας της Ελλάς, ο κύριος Χατζηγιαννάκης, του επεφύλαξε μια έκπληξη. Άρχισε από το βήμα, αφού είχε ολοκληρωθεί η εκδήλωση, να τραγουδάει να ζεις Αλέξη και χρόνια πολλά, μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά κτλ. Να πάμε αυτό. Και πήρε το λόγο ο κύριος Τσίπρας και είπε, ρε παιδιά, μετά τα 50 δεν έχει νόημα να κάνουμε, να θυμόμαστε τέτοιες εκδηλώσεις και τέτοιες επαιτίους.
1: Ωστόσο παραμένει νεότατος και ειδικά για τον χώρο του πολιτικού στίβου, εν πάση περιπτώσει.
2: Και το ευχήθηκαν και ο Δήμαρχος της Αθήνας, ο κ. Χάρης Δούκας, που ήταν από τους βασικούς ομιλητές, που καλωσόρισε, άλλωστε ήταν και οικοδεσπότης σε αυτή την εκδήλωση, και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κ. Κουρέτας, ο οποίος επίσης ήταν ένας εκ των ομιλητών, παρόν ήταν και ο Δήμαρχος Πειραιά, ο κ. Μόραλης. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ. Το σχέδιο λοιπόν μιας νέας αρχιτεκτονικής για τη δική οργάνωση της χώρας υπό την κωδική ονομασία Αριστοτέλης. Αυτό ήταν που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στην αίθουσα εκδηλώσεων του Σεράφιου Κολυμπητηρίου. Στην εκδήλωση, όπως ανέφερες και εσύ, χαιρετισμό απίφθινε ο Δήμαρχος της Αθήνας, ο κ. Δούκας, ο οποίος αναφέρθηκε στην αναλέητη επίθεση που δέχεται η αυτοδιοίκηση από το επιτελικό κράτος με την αφαίρεση αρμοδιοτήτων και οικονομικών πόρων, συλλήτευσε και την απόφαση της κυβέρνησης για κατάργηση του δεύτερου γύρου στις τοπικές και περιφερειακές εκλογές, αποδίδοντας πολιτικές σκοπιμότητες στο επίμαχο νομοθέτημα που σχετίζεται με την υπονόμευση ουσιαστικά της διαδικασίας σύγκλησης και συνεννοήσεων μεταξύ των προοδευτικών συνδυασμών. Στην ομιλία του, ο κύριος Τσίπρας συμφώνησε με αυτές τις παρατηρήσεις του Χάρη Δούκα, ο οποίος, όπως είπα και νωρίτερα, είχε και την ιδιότητα του οικοδεσπότη λόγω της χωροταξικής επιλογής της Ελλάς για την οργάνωση της συγκεκριμένης εκδήλωσης.
1: Στο Σεράφιο, ναι.
2: Στο Σεράφιο, η Δημοκρατία, είπε ο κύριος Τσίπρας, δεν εξαντλείται στην ψήφο κάθε 4 χρόνια. Το νέο σύστημα εκλογικής διαδικασίας με την κατάρριξη του δεύτερου γύρου των δημοτικών εκλογών είναι ένα εφεύρημα για να ενισχύσει, είπε, την κομματοκρατία της Νέας Δημοκρατίας σε δήμους και περιφέρειες. Αυτός ο νόμος δεν έχει τη συνένεση κανενός συλλογικού οργάνου, ανέφερε ο αρχηγός της Ελλάς. Τα πραγματικά προβλήματα, πρόσθεσε, απαιτούν δημάρχους με αυξημένη πλειοψηφία και πρότεινε ότι το σύστημα των δύο γύρων που εφαρμόστηκε με μικροαλλαγές στη χώρα και πρότεινε ότι η εκλογή Προέδρου και Δημάρχου και Περιφερειάρχη θα πρέπει να γίνεται με ποσοστό 50% στον πρώτο γύρο, και αν αυτό δεν επιτυχάνεται, τότε να ακολουθεί και δεύτερος γύρος μεταξύ των δύο πρώτων. Αναπτύσσοντας σε γενικό επίπεδο το σχέδιο Αριστοτέλης, ο κύριος Τσίπρας είπε ότι αποτελεί την πρώτη σημαντική πράξη της πολιτικής αλλαγής που έχει ανάγκη ο τόπος για να περάσουμε στη νέα μεταπολίτευση, και εξήγησε ότι βασίζεται σε 4 αρχές. Εγκύτητα, οι αποφάσεις παίρνονται, είπε, όσο πιο κοντά γίνεται σε αυτούς που τον αφορούν. Επικουρικότητα, κάθε αρμοδιότητα ασκείται από το επίπεδο που βρίσκεται πιο κοντά στον πολίτη, εκτός αν αποδεδειγμένα εξυπηρετείται καλύτερα αλλού. Αποτελεσματικότητα, ο πολίτης δικαιούται, είπε, υπηρεσίες που δουλεύουν, όχι δικαιολογίες που εξηγούν γιατί δεν δουλεύουν. Και δημοκρατική λογοδοσία, αναφέροντας ότι όποιος αποφασίζει λογοδοτεί σε αυτούς που τον εξέλεξαν και όχι σε αυτούς που τον διόρισαν. Αναλυτικά όλο το πρόγραμμα, το σχέδιο και την πρόταση του της Ελλάδας. Μπορεί κάποιος από τους ακροατές μας να τη διαβάσει στο site του Αθήνα 984, όπου υπάρχει σχετικό ρεπορτάζ.
1: Μάλιστα, Γιώργο, να σε ευχαριστήσω.

0: Πίσω πολύ. Τέσσερις μήνες μετά την έναρξη της δίκης για την τραγωδία των Ντεμπόρ με τους 57 νεκρούς, μετά από αλλεπάλληλα αιτήματα και ενστάσεις όλων των παραγόντων της δίκης, έφτασε η ώρα κατά την οποία η εισαγγελέας διατυπώνει το κατηγορό που αποτελεί και τον οδικό χάρτη για το ποινικό σκέλος της υπόθεσης. Παράλληλα, με ενδιαφέρον αναμένεται, μετά την παραπεμπτική εισαγγελική πρόταση για το αποκαλούμενο μπάζωμα στο χώρο της τραγωδίας, το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, από το οποίο θα κριθεί αν τελικά έχουμε ειδικό δικαστήριο για τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο και τους φερόμενους ως συμμέτοχους στην πράξη της παραβίασης καθήκοντος. Η Μίνα Μουστάκα μας ενημερώνει. Μίνα, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα, Κατερίνα. Μετά από 25 λοιπόν συνεδριάσεις, τα βλέα για τις θερινές διακοπές, ρίχνει σήμερα και το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Λάρισας, αφού προηγουμένως το δικαστήριο ομόφωνα, ακολουθώντας την σχετική εισαγγελική πρόταση, απέρριψε και τις τελευταίες ενστάσεις που είχαν διατυπωθεί από την πλευρά των κατηγορουμένων. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι εκτός απρόπτου, με την επανέναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας που έχει οριστεί για τις 7 Σεπτεμβρίου, πιθανότατα να δούμε και τον πρώτο μάρτυρα να ανεβαίνει στο βήμα για να ξεκινήσει επί της ουσίας η δίκη αυτή. Mm-hmm. Μια δίκη που το έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές, συγγενείς των θυμάτων αλλά και όλοι οι παράγοντες έχουν ένα και μοναδικό αίτημα, την απόδοση δικαιοσύνης. Όμως, με το νέο δικαστικό έτος που ανοίγει στις 16 Σεπτεμβρίου, το ποινικό σκέλος της δίκης, της βασικής υπόθεσης που ενώπιον του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων της Λάρισας, δεν θα είναι και το μόνο το οποίο θα μας απασχολήσει σε ό,τι αφορά την δικαστική και βεβαίως και την πολιτική επικαιρότητα, γιατί είναι πάντοτε μια δίκη η οποία έχει και πολιτική αντανάκλαση. Συγκεκριμένα στις αρχές του φθινοπόρου αναμένεται η έκδοση του βουλεύματος του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου, όπου οι δικαστές πια θα αξιολογήσουν το σύνολο των στοιχείων μετά και την σχετική παραπεμπτική πρόταση που διατύπωσε πριν από λίγες ημέρες ο αντισαγγελέας Δημήτρης Μητρουλιάς. Να θυμίσουμε ότι με βάση την πρόταση αυτή έχει εισηγηθεί ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός να καθίσουν στο εδόλιο του Ειδικού Δικαστηρίου ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος, με φερόμενους ως συμμετόχους του τον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό και τρία ακόμα μη πολιτικά πρόσωπα. Αυτό που έχει ιδιαίτερη αξία, καθώς το έχουμε πει και άλλες φορές, η εισαγγελική πρόταση δεν δεσμεύει τους ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς που θα εκδώσουν το σχετικό βούλευμα, είναι να δούμε αν θα ακολουθήσουν την εισαγγελική πρόταση ή αν θα διαφοροποιηθούν και σε ποια σημεία. Mm-hmm. Αν λοιπόν ακολουθήσουν την εισαγγελική πρόταση, αν δηλαδή κρίνουν ότι τα στοιχεία είναι τέτοια ώστε να οδηγήσουν στο εδόλιο τον πρώην υφυπουργό για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος σε βαθμό πλημελήματος που έχει ασκηθεί η δίωξη αυτή μετά και την σχετική άδεια της Βουλής, τότε πολύ σύντομα, ίσως και πριν από το 26, ένα μεγάλο κομμάτι, ένα μεγάλο μέρος του ενδιαφέροντος για την υπόθεση των Ντεμπόρ θα μεταφερθεί στο ειδικό δικαστήριο, καθώς να θυμίσουμε ότι και για αυτό το σκέλος έχουν δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας συγγενείς των θυμάτων, ζητώντας να είναι παρόντες και όταν φτάσει η δίκη αυτή, διεκδικώντας και εκείνοι αυτό που από την πρώτη στιγμή έχουν πει, να τιμωρηθούν όλοι οι υπεύθυνοι, όχι μόνο για την τραγωδία, αλλά και όσα συνέβησαν μετά από αυτήν για το αποκαλούμενο μπάζωμα στο χώρο του σιδηροδρομικού. Και τέλος να σου πω ότι σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και η δεύτερη ανακριτική διαδικασία σε επίπεδο ειδικού δικαστηρίου που αφορά τον τότε καθήλυνα αρμόδιο υπουργό Κώστα Αχιλέα Καραμανλή, για τον οποίο επίσης η Βουλή έχει δώσει άδεια και ελέγχεται για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, και εκεί οι γονείς παρόντες και οι συγγενείς των θυμάτων μέσω δηλώσεων παράστασης προς υποστήριξη κατηγορίας. Εκεί όμως ακόμα η ανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη. Μάλιστα. Οπότε θα αναμένουμε να κληθούν σε απολογία οι κατηγορούμενοι. Θυμίζουμε, εκτός από τον κύριο Καραμανλή και πρώην Γενική Γραμματής ως μη πολιτικά πρόσωπα, ως φερόμενοι συμμέτοχοι του πολιτικού προσώπου, και βεβαίως με ενδιαφέρον αναμένεται και εκείνη η πρόταση και πάνω απ' όλα το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, καθώς να σας πω ότι τόσο το βούλευμα για τον κύριο Τριαντόπουλο όσο και το βούλευμα για τον κύριο Καραμανλή είναι εκ του νόμου αμετάκλητα.
0: Μάλιστα, η Μίνα Μουστάκα, η δικαστική μας συντάκτρια, να την ευχαριστήσω πολύ. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για τη φωνική έκρηξη και τη μεγάλη πυρκαγιά που ακολούθησε χθες εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευή συσκευασίας ξυδιού στα εξαμήλια Κορινθίας με τραγικό απολογισμό το θάνατο ενός 67χρονου εργαζόμενου. Καλά στην υγεία τους οι άλλοι 4 εργαζόμενοι, οι οποίοι τη στιγμή της έκρηξης ήταν στο εργοστάσιο. Ο Κωνσταντίνος Κατεμής, πρόεδρος Εργατικού Κέντρου Κορινθού, μίλησε στο σταθμό της πόλης και τη Δέσποινα Βαρδάκου.
2: Μετά τη Βιολάντα, τον Ασπρόπυργο, προστίθεται τα ξαμήλια Κορινθίας, που είναι μια εκοφαντική παραδοχή διάλυσης των ηλεκτρικών μηχανισμών και της εργοδοτικής αυθαιρεσίας. Αλλά δυστυχώς η υπογραφή εδώ μπαίνει με εργατικό αίμα. Αυτό το θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, που είναι και συντελεστής ανάπτυξης, η ασφάλεια στους χώρους εργασίας, είναι ανύπαρκτη. Εργασίες συγκόλησης κάτω από μια δεξαμενή από έναν εργαζόμενο 67 ετών, ο οποίος προφανώς και δεν είχε την ειδικότητα του ηλεκτροσυγκολητή, από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας. Προφανώς και δεν ήταν εργαζόμενος, αλλά ήταν από αυτούς που φωνάζουν κάθε τρεις και λίγο να κάνουν κάποιες αγκαρίες για να συμπληρώσουν το πενιχρό εισόδημα, οδήγησε σε αυτή την έκρηξη και στο θάνατο. 91 εργαζόμενοι ξύπνησαν, πήγαν στις δουλειές τους, αλλά δεν γύρισαν. Γιατί προσμετράτε το κόστος. Γιατί καταστρατηγούνται οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και τα πρωτόκολλα ασφαλούς εργασίας. Γιατί υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες λόγω λειψανδρίας και υποστελέχωσης των τμήματων της επιθεώρησης εργασίας. Και γιατί το νομοθετικό πλαίσιο φρόντισαν να το διαλύσουν, να μην πάρουν μια πρωτοβουλία στα ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας για πιθανή αντιμετώπιση ανάλογων καταστάσεων. Μετά τη Βιολάντα, ας πούμε, δεν είδαμε μια πρωτοβουλία να αλλάξει το πλαίσιο. Απλά τα λέμε, αυτοί που πρέπει να κάνουν κάτι δεν κάνουν. 13 τόνων με ξύδι σε ζύμωση για την παραγωγή του οικιακού ξυδιού. Πρέπει να υπήρχε κάποια προφανή ζημιά, πήγαν να την αντιμετωπίσουν με ηλεκτροσυγκόλληση. Κανένας δεν είχε εξηγήσει στον συνάδελφο ή δεν ήξερε ή είχε άγνοια κινδύνου των ιδιαιτεροτήτων του χώρου, με αποτέλεσμα να γίνει έκρηξη. Έχουν συλληφθεί ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος λειτουργίας της εταιρείας και οδηγούνται στον εισαγγελέα, αφού πέρασαν το στάδιο της προανάκρισης στην πυροσβεστική. Περιμένουμε απορίσματα που θα αποδίδουν ευθύνες και τις αιτίες, τις ξεκάθαρες αιτίες. Και ανάλογα θα κινηθούν όλοι.
0: Συνεχίζουμε με διπλωματικό ρεπορτάζ στην Κύπρο, όπου ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, είχε συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ακολούθως με τον ηγέτη των Τούρκο-Κυπρίων. Ο Βαγγέλης Αρακινός έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη, σε ακούμε.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους, Κατερίνα. Ο κύριος Γκουτέρες επανέλαβε τη δέσμευσή του να προωθήσει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να υποστηρίξω Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους ώστε να βρεθεί βιώσιμη λύση, δήλωσε κατά τη συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, πρόσθεσε ότι αν υπάρχει μια στιγμή κατά την οποία η επίλυση του Κυπριακού είναι σημαντική, αυτή είναι τώρα. Τονίζοντας παραλλήλως ότι διανύουμε μια περίοδο χάους στην περιοχή και ότι ορισμένες πολιτικές αλλαγές θα μπορούσαν ξαφνικά να θέσουν την Κύπρο στο επίκεντρο ανεπιθύμητων εξελίξεων. Όλοι έχουμε την ευθύνη να πράξουμε ό,τι είναι απαραίτητο ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση του διεθνούς δικαίου, των διεθνών αξιών και των αρχών, δήλωσε από την πλευρά του ο κύριος Χρυστοδουλίδης. Μετά τη συνάντηση των δύο αντιπροσωπείων, ο κύριος Γκουτέρες είχε 15 λεπτό τέτα-τέτ με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας πριν αναχωρήσει για τα κατεχόμενα για τη συνάντησή του με τον ηγέτη των Τούρκο-Κυπρίων. Εδώ, Κατερίνα, θέλω να μεταφέρω δύο εικόνες από την επίσκεψη του κυρίου Γκουτέρες στα κατεχόμενα. Δύο εικόνες από βίντεο που μετέδωσε το κυπριακό μέσο Sigma Live. Στο πρώτο βίντεο, οι υποστηρικτές του κυρίου Γκουτέρες έχουν συγκεντρωθεί κοντά στον τόπο της συνάντησης. Στο δεύτερο, λίγο πιο μακριά, έχουν συγκεντρωθεί Τούρκο-Κύπριοι αντίθετοι με την επίσκεψη. Δεν είμαστε αυτόπτες μάρτυρες, δεν είμαστε εκεί. Αλλά σύμφωνα με τις εικόνες που είδαμε στα βίντεο, η πρώτη συγκέντρωση είναι μεγαλύτερη και με νεότερο σχετικά κόσμο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις προθέσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, δείχνει να θέλει να κλειδώσει μια νέα πενταμερή συνάντηση για τον Σεπτέμβριο. Γι' αυτό όμως απαιτείται το πράσινο φως και από την Τουρκία, η οποία φέρεται να επιμένει στη λύση των δύο κρατών. Οι πληροφορίες θέλουν το Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να θέλει να κλειδώσει και το διαπραγματευτικό κεκτημένο, προκειμένου αυτό να κληροδοτηθεί στον διαδοχό του. Διαπραγματευτικό κεκτημένο όμως είναι, Κατερίνα, η διαπραγματευτική διαπραγματεύσεις του 2017 στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, μετά το ναυάγιο των οποίων η Άγκυρα και ο προηγούμενος ηγέτης των Τουρκοκυπρίων Ερσίν Ταρτάρ προχώρησαν στην προώθηση της λύσης των δύο κρατών. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μια σημαντική και καθοριστική επίσκεψη αυτή που κάνει ο κύριος Γκουτέρες στην Κύπρο. Έτσι έχει χαρακτηριστεί από την Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία εκφράζει συγκρατημένη αισιοδοξία. Έτσι χαρακτηρίζεται όμως και από Τουρκοκυπρίους. Mm-hmm. Κλείνοντας, να πούμε ότι το πρόγραμμα του κυρίου Γκουτέρες συνεχίστηκε με κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο των Ειρηνευτών. Ακολουθεί επίσκεψη στο Ανθρωπολογικό Εργαστήριο της Επιτροπής Αγνοωμένων. Έχουν προγραμματιστεί συναντήσεις με τους επικεφαλείς των δικοινοτικών τεχνικών επιτροπών και με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Η σημερινή ημέρα θα κλείσει, Κατερίνα, με ιδιωτικό δείπνο με τους δύο ηγέτες στην κατοικία του ειδικού αντιπροσώπου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Κατερίνα.
0: Ο διπλωματικός μας συντάκτης Βαγγέλης Αρακινός, να τον ευχαριστήσω πολύ και στο σημείο αυτό να καλωσορίσω τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της Κύπρου, τον κύριο Γιάννη Αντωνίου, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Αντωνίου, καλό σας μεσημέρι από την Αθήνα.
4: Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαβασιλείου, και στους αγροδίες.
0: Να είστε καλά. Μας έδωσε αναλυτικά το ρεπορτάζ ο συνάδελφος. Η τελευταία ολοκληρωμένη προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2017 στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, χωρίς, ως γνωστό, να καταλήξει σε συμφωνία. Συνεπώς, η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα ενέχει από μόνη της και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, κύριε Αντωνίου. Πέραν του συμβολισμού, ωστόσο, τι άλλο μπορούμε να περιμένουμε, δεδομένης της γνωστής θέσης της Άγκυρας περί διχοτόμησης και λύσης δύο κρατών?
4: Εμείς, κύριε Παπαβασιλείου, θεωρούμε ότι θα πρέπει αυτή η προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα, την οποία ασφαλώς χαιρετίζουμε και στηρίζουμε, θα πρέπει να είναι θεμελιωμένη στο συμφωνημένο πλαίσιο και να έχει την αναζήτηση λύση της ζωνικής και κοινωνικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, όπως ορίζεται στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ. Πρέπει αυτή η προσπάθεια να οδηγήσει με την εξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ένα σύγχρονο κράτος χωρίς στρατών κατοχής, χωρίς εγγυητές, με μονομερές δικαίωμα ανεπέμβασης. Ως εκ τούτου, από τη στιγμή που αυτό θα είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα οικοδομηθεί μια προσπάθεια, εμείς είμαστε σύμφωνοι, θα στηρίξουμε την πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα. Mm-hmm. Έχουμε καταστήσει σαφές ότι αυτό είναι εξάλλου το πλαίσιο που ορίζουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, του οποίου εντεροδόχος είναι ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας. Άρα εμείς δεν συζητούμε οτιδήποτε δεν θα επανενώνει την Κυπριακή Δημοκρατία, τους θεσμούς, το έδαφος, τον λαό, την οικονομία και ούτω καθεξής. Άρα για μας δεν υφίσταται θέμα συγκίνησης λύσης εκτός του συμφωνημένου πλαισίου. Δηλαδή λύσης είτε συνομοσπονδίας είτε οποιασδήποτε άλλης κατάληξης η οποία να έχει έτσι το διχοτομικό στοιχείο.
0: Μάλιστα.
4: Εκείνο που στο ερώτημα σας, εκείνο που εμείς αναμένουμε, σύμφωνα με τα όσα έχει πει και ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας, αναμένουμε ότι η προσπάθεια του αυτή θα έχει ως στόχο να συλληφθεί μια νέα άτυπη διευρυμένη διάσκεψη.
0: Μιλάτε για μια πενταμερή σύσκεψη. Πιστεύετε ότι θα φτάσουμε σε αυτό το στάδιο, κύριε Αντωνίου? Ποια είναι η αίσθησή σας?
4: Πιστεύω ότι είναι ένας στόχος ρεαλιστικός.
0: Α, είναι ρεαλιστικός.
4: Ναι. Πιστεύω ότι είναι ρεαλιστικός αυτός ο στόχος του Γενικού Γραμματέα, που είναι και δικός μας στόχος. Όμως, πέραν της άτυπης διευρυμένης αυτής διάσκεψης, για μας το ζητούμενο είναι να υπάρχουν και εισέγγυα επιτυχίας αυτής της νέας προσπάθειας. Διότι σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρχει η Τουρκία να το εκμεταλλευτεί, όπως κάνει συνήθως, σε μια προσπάθεια να υπηρετήσει το αφήγημα της ότι ο διάλογος ως αίση, δηλαδή για αναζήτηση λύσης εντός του συμφωνημένου πλαισίου, έχει ολοκληρώσει τον ιστορικό του κύκλο και θα πρέπει να αναζητηθούν.
0: Να αναζητηθεί κάτι άλλο.
4: Μπράβο. Εμείς αυτό το αφήγημα το καταρρύπτουμε. Θεωρούμε ότι είναι προφάσεις και πιστεύουμε ότι υπάρχει ο πολιτικός και διπλωματικός χώρος για να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια να εξαντληθεί αυτή η προσπάθεια για να φτάσουμε, σε μια αίσια εγκατάλειψη.
0: Μάλιστα. Κύριε Αντωνίου, σε επίπεδο πάντα ρεπορτάζ, υπάρχει πληροφορία ότι έχει προλιάνει το έδαφος η ειδική απεσταλμένη του κυρίου Γκουντέρες, η κυρία Μαρία Άγχελα Ολγκίν, σε επαφές της στην Κύπρο. Και ακούγεται σε επίπεδο πάντα πληροφοριών και ρεπορτάζ, επαναλαμβάνω, το σενάριο περί πρότασης μιας χαλαρής ομοσπονδίας, δηλαδή ένα κεντρικό κράτος με πιο λίγες αρμοδιότητες και δύο διοικήσεις με αυξημένες αρμοδιότητες. Αυτό πώς θα το σχολιάζατε?
4: Σας είπα προηγουμένως, κύριε Παπαβασιλείου, ότι εμείς δεν θα υπηρετήσουμε οποιαδήποτε προσπάθεια να επανενώνουμε την Κυπριακή Δημοκρατία, την επιτράπεια αντίστοιχο το καθεξής. Κατά συνέπεια, εμείς συζητούμε προτάσεις, ιδέες που θα υπηρετούν αυτήν τη στόχευση και σε κάθε περίπτωση δεν θα δεχτούμε οτιδήποτε δεν διασφαλίζει ότι το κράτος θα είναι ένα και ενιαίο, δηλαδή η Κυπριακή Δημοκρατία, με μία και ενιαία κυριαρχία και με μία και ενιαία διεθνή εκπροσώπηση. Άρα εμείς δεν συζητούμε λύσεις στην Ομοσπονδία. Αυτό στο οποίο αναφέρεστε είναι το ζήτημα της αποκεντρωμένης Ομοσπονδίας, δηλαδή τα δύο συνιστώντα κρατήδια να έχουν αυξημένες αρμοδιότητες.
0: Ναι.
4: Αυτό είναι κάτι το οποίο, η αποκέντρωση είναι κάτι το οποίο εμείς μπορούμε να συζητήσουμε, αρκεί να υπηρετείται η αρχή που σας είπα προηγουμένως, ότι δηλαδή το κράτος θα έχει μία γενιά εκπροσώπηση, διεθνή εκπροσώπηση, κυριαρχία και ηθαγένεια.
0: Μάλιστα. Ήσασταν σαφείς. Κύριε Αντωνίου, από τότε που διεκόπησαν οι συνομιλίες έχουμε μεσολαβήσει πολλά και σε γεωπολιτικό επίπεδο. Έχουμε ανοιχτά δύο πολεμικά μέτωπα σε Ουκρανία, Μέση Ανατολή. Και το λέω αυτό διότι καλώς ή κακώς, σε συνάρτηση με τα νέα δεδομένα, υπάρχει και η πλευρά της Τουρκίας, η οποία επιδιώκει με τον έναν ή τον άλλον τρόπο να συμμετάσχει στο εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Αυτονομίας και γενικότερα στο νέο δυτικό σύστημα ασφαλείας. Με το κυπριακό σε εκκρεμότητα, κάτι τέτοιο είναι λίγο δύσκολο να συμβεί. Θέλω να πω, μήπως αυτό είναι ένα εργαλείο και ένας μοχλός πίεσης από την Λευκωσία, μπορεί να το χρησιμοποιήσει ως διαπραγματευτικό όπλο?
4: Εμείς θα θέλαμε να δούμε την Τουρκία, κύριε Παπαβασιλείου, να είναι μέρος αυτού του συστήματος ασφαλείας της Δύσης. Όμως δεν μπορούμε να δεχθούμε αυτό το καθεστώς που υφίσταται σήμερα, δηλαδή μια χώρα που είναι μέλος του ΝΑΤΟ την ίδια ώρα βλέπουμε να παραβιάζει κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, για παράδειγμα, και ουσιαστικά, να, αν μου επιτρέπετε η φράση, να το πέσει σε δύο ταμπλό. Εμείς θέλουμε μια γείτονο χώρα η οποία θα σέβεται το διεθνές δίκαιο, έτσι, θα σέβεται το δίκαιο της θάλασσας, θα ασφαλίζεται η θαλάσσια ασφάλεια, οι μεταφοράες και ούτω καθεξής, θα σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και εμείς δεν έχουμε οποιαδήποτε ένσταση η Τουρκία να γίνει μέρος αυτού του ευρύτερου συστήματος συνεργασίας μεταξύ των χωρών της περιοχής. Για να γίνει κάτι τέτοιο ασφαλώς και για να υπηρετηθούν οι σχεδιασμοί της Τουρκίας σε σχέση με την προσέγγιση της προς την Ευρώπη, θα πρέπει η ίδια ασφαλώς να καταστήσει σαφές ότι σέβεται τις υποχρεώσεις και υλοποιεί τις υποχρεώσεις που έχει έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σέβεται τις υποχρεώσεις που έχει έναντι ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, εμείς αναμένουμε από την Τουρκία ότι θα αλλάξει, θα μεταβάλει την πολιτική της στο Κυπριακό και οπωσδήποτε θα πρέπει, το μείζον για μας είναι να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο και τις βασικές ελευθερίες, κάνοντας αρχή με την αποχώρηση του κατοχικού στρατού από την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό για μας είναι εκ των όνων κάρε για να συζητήσουμε οτιδήποτε άλλο. Βλέπουμε θετικά εμείς την ευρωτουρκική ατζέντα, υπό την προϋπόθεση όμως ότι και η ίδια Τουρκία θα σεβαστεί τις υποχρεώσεις της έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μάλιστα. Και ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Αντωνίου. Τις προηγούμενες ημέρες υπήρξαν ανακοινώσεις επαγγελματικών σωματείων Τουρκοκυπριών υπέρ των πρωτοβουλειών Κουντέρες. Αναφέρθηκαν και συγκεντρώσεις στήριξης προγραμματισμένες τουλάχιστον και από τις δύο πλευρές. Πιστεύετε ότι αυτό δείχνει πως η ιδέα της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας έχει οριμάσει κατά κάποιο τρόπο και μεταξύ των Τουρκοκυπρίων?
4: Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω κατά πόσο ποιο είναι το κοινωνικό περιβάλλον που υπάρχει αυτή τη στιγμή στα κατεχόμενα. Εκείνο που μπορώ να σας μεταφέρω όμως με ασφάλεια, κύριε Παπαβασιλείου, είναι ότι υπάρχει η τουρκοκυπριακή κοινότητα ή τουλάχιστον η συντριπτική πλειοψηφία ασφιχτιά από τα δεσμά της κατοχής είναι και ήδη θύματα αυτής της ανομαλίας που υπάρχει, ένεκα της παρουσίας κατοχικού στρατού. Εμείς προσεγγίζουμε τους Τουρκοκύπριους ως νόμιμους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εξάλλου υλοποιούμε μονομερώς μέτρα στήριξης υπέρ τους, πάρα πολλά μέτρα στήριξης των Τουρκοκυπρίων, και θέλουμε να πιστεύουμε ότι σε αυτή μας την προσπάθεια θεωρούμε ότι είναι η φυσική μας σύμμαχη. Από εκεί πέρα όμως, το μεγάλο ζητούμενο για να είμαστε ρεαλιστές, γνωρίζουμε ότι την πορεία των πραγμάτων στα κατεχόμενα την ορίζει η Τουρκία.
0: Η Άγκυρα.
4: Και όχι ακριβώς. Γι' αυτό σας λέω, εάν και εφόσον η Τουρκία αποφασίσει να μεταβάλει την πολιτική της στο Κυπριακό, τότε θα υπάρχουν σοβαρά εγγύα επιτυχίας αυτής της προσπάθειας του Γενικού Γραμματέα.
0: Κύριε Αντωνίου, σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
4: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Σας. Καλή συνέχεια και σε εσάς.
4: Κύριε Παπαβασιλείου, γεια σας. Γεια.
0: Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Κύπρου, Γιάννης Αντωνίου. Τώρα, μένουμε στον διεθνή χώρο για να περάσουμε και λόγω εγκύτητα στη Μέση Ανατολή. Ο Λευκός Οίκος υποδέχεται σήμερα Μπένιαμιν Νετανιάχου και Βόλοντιμερ Ζελένσκι. Για να πάμε στην Αθηνά Κορλίρα να μας ενημερώσει. Αθηνά, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
5: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Κυρίες και κύριοι, όπως είπε, στον Ντόναλντ Τραμπ υποδέχεται σήμερα και τον Μπένιαμιν Νετανιάχου και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, βεβαίως εν μέσω των εξελίξεων στους δύο πολέμους και στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Να πούμε ότι και οι δύο ηγέτες, και ο κ. Νετανιάχου και ο κ. Ζελένσκι, επισκέπτονται τη Ουάσινγκτον για να παραστούν στην επιμνημόσυνη τελετή του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ και να συζητήσουν όμως και θέματα που άπτονται της εξωτερικής πολιτικής. Ο Ζελένσκι από την πλευρά του επιδιώκει μια στρατηγική συνεργασία με τις ΗΠΑ και ενδεχομένως τη βοήθεια των ΗΠΑ στο να μπορέσει να λήξει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου αναζητά τη στήριξη του Αμερικανού Προέδρου εν όψη των εκλογών που έχουν στο Ισραήλ στα τέλη του Οκτώβρη. Και από την πλευρά του βεβαίως ο Λευκός Οίκος επιδιώκει με αυτές τις συνομιλίες να διευθετηθεί και η σύγκρουση στο Ιράν και οι εντάσεις στο Λίβανο και ενδεχομένως να λυθεί και το κομμάτι που έχει να κάνει με τον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας. Υψηλές οι προσδοκίες όλων των πλευρών, να δούμε ακριβώς τι θα συζητηθεί και αν θα μπορέσει να βρεθεί κάποια άκρη. Πάντως αυτό που ξέρουμε είναι το ότι υπάρχει μια διαφωνία, μια καταρχήν διαφωνία του Αμερικανού Προέδρου και του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, έχουν να κάνουν με το αν θα πρέπει η Ουάσινγκτον να διαθέτει στρατιωτικό εξοπλισμό σε όποια χώρα θέλει. Υπάρχει αντίρρηση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού να προμηθεύει την Άγκυρα με τα F-35 αλλά και με κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη. Να δούμε τώρα αν αυτό θα συζητηθεί και πώς ακριβώς θα διευθετηθεί.
0: Μάλιστα. Τώρα και να κλείσουμε με τα πύρινα μέτωπα σε Γαλλία και Ισπανία που μας απασχόλησαν εντατικά όλες τις προηγούμενες μέρες. Η εικόνα είναι κάπως καλύτερη, πλην όμως υπάρχει και νέα ανησυχία γιατί έρχεται νέο κύμα καύσωνα.
5: Ειδικότερα στη Γαλλία, συγκλονιστική δήλωση που έκανε ο Υπουργός Εσωτερικών της χώρας, ο κ. Νουνιέζ, που είπε ότι η χώρα αντιμετωπίζει περίπου 30 με 40 πυρκαγιές την ίδια ώρα καθημερινά. Τώρα, εκτός από αυτή την πολύ μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή της Ζιρόντ και στο Μπορντό, που βεβαίως ήταν μέχρι εξαιρετικά ανησυχητική. Υπάρχουν και άλλες περιοχές που φλέγονται. Έχει ήδη καταστραφεί, έχουν καταστραφεί πάρα πολλά δάση αλλά και κατοικίες, και ο Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε χθες ότι θα πρέπει να ξαναφυτευτεί και να φτιαχτεί ένα νέο δάσος. Και βεβαίως όλα αυτά εν ώψη του νέου κύμα καύσωνα που αναμένεται τις επόμενες ημέρες, που μπορεί βεβαίως, όπως είπες και εσύ, να ενισχύσει τα πύρινα μέτωπο. Ανάλογη κατάσταση και στην Ισπανία, όπου πλέον οι δύσκολες ώρες έχουν μεταφερθεί στην περιοχή της Βαλένθια. Mm-hmm. Έχει περιοριστεί κάπως το μέτωπο που είναι κοντά στο Τολέδο, και πλέον είναι ένα δύσκολο μέτωπο αυτό που είναι κοντά στην περιοχή της Βαλένθια, όπου και εκεί περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια.
0: Αθηνά, κλείνοντας, δύο κουβέντες για αυτό το σφοδρό σεισμό που είχαμε στην Ιαπωνία, 7,1 ρίχτερ.
5: Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι η Ιαπωνία είναι μαθημένη σε σεισμούς, ναι, και στη συγκεκριμένη περιοχή έχει ξανασυμβεί σεισμός. Υπάρχουν πληροφορίες ότι υπάρχουν γύρω στους 50 τραυματίες, και μία προειδοποίηση για τσουνάμι έχει αρθεί ήδη, άρα δεν αναμένουμε να υπάρχει καλύτερο πρόβλημα. Η μετασυσμή είναι μικρότερης έντασης, και βεβαίως οι υλικές ζημιές ακόμη δεν έχουν αποτυπωθεί. Ωστόσο δεν φαίνεται να είναι κάτι το οποίο δεν ήταν αναμενόμενο για έναν τόσο ισχυρό σεισμό. Και βεβαίως οι μετασυσμοί έγιναν αισθητοί και στην ευρύτερη περιοχή, με αποτέλεσμα να είχαμε και ένα τρένο που εκτροχιάστηκε και κάποιοι εγκλωβισμένοι που ακόμα οι διασώστες προσπαθούν να απεγκλωβίσουν. 50 οι τραυματίες, 10 εκ των οποίων άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονταν σε οίκο ευγυρίας στην περιοχή.
0: Αθηνά, σε ευχαριστώ πολύ. Επιστροφή στα δικά μας τώρα. Ψηφίζεται σήμερα στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο για τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Εν μέσω αντιδράσεων της αντιπολίτευσης, που κάνει λόγο για ακόμη ένα βήμα προς την ιδιωτικοποίηση και την εμπορευματοποίηση των μνημείων. Η Μαρία Βασιλοπούλου μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
6: Καλό σας μεσημέρι. Εν μέσω αντιδράσεων ολοκληρώθηκε χθες στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων η επεξεργασία του νομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού. Υπέρ της αρχής τάχθηκε η Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας επιφυλάχθηκαν σήμερα για την Ολομέλεια. ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΙΚΙ δήλωσαν ότι το καταψηφίζουν. Τώρα στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται η μεταβίβαση του ελέγχου των αρχαιολογικών πόρων από το δημόσιο φορέα ΟΔΑΠ σε μια νεοσυσταθής ανώνυμη εταιρεία με διάρκεια λειτουργίας τουλάχιστον 50 ετών, καθώς και η ίδρυση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου για τους επισκέψιμους εν άλλους αρχαιολογικούς χώρους. Στις ανακοινώσεις των φορέων τονίζεται ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο έχει σοβαρό θεσμικό έλλειμμα που καθιστά κυβερνητική την προβλεπόμενη από το Σύνταγμα κρατική πολιτική για τον πολιτισμό, ανοίγει το δρόμο στην κακοδιαχείριση και τη διασπάθηση δημόσιου χρήματος, υποβαθμίζει την πολιτιστική κληρονομιά σε τουριστικό προϊόν και υποθηκεύει ένα σημαντικό τμήμα της περιουσίας του ελληνικού λαού για μισό αιώνα. Επίσης, το νομοσχέδιο, να πούμε, πως ρυθμίζει τη λειτουργία του νέου ενιαίου φορέα ΕΚΟΜΕΔ, που προέκυψε από τη συγχώνευση του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου και του ΕΚΟΜΕ με την Ένωση Σκηνοθετών, Δημιουργιών, Οπτικοακουστικών και Παραστατικών Τεχνών. Να αναφέρει ότι το νέο πλαίσιο προκρίνει την εμπορική διάσταση του κινηματογράφου έναντι της καλλιτεχνικής. Σε όλες αυτές τις αντιδράσεις απάντησε από τη Βουλή χθες η αρμόδια υπουργός Ελίνα Μενδώνη, λέγοντας δεν είναι ιδιωτικοποίηση αλλά αντιμετώπιση με αναπτυξιακή δυναμική. Να πούμε πως οι αντιδράσεις αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες. Νωρίτερα το μεσημέρι, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος πραγματοποίησε συγκέντρωση στο Επταπύριο στη Θεσσαλονίκη. Αύριο το απόγευμα καλεί σε κινητοποίηση, μάλιστα, στην Αθήνα, Κατερίνα.
0: Μαρία, σε ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γιάννης Καρλιάμπας, πρόεδρος του Συλλόγου Αρχαιολόγων, μίλησε για το θέμα στο σταθμό της πόλης και τον Γιώργο Αποστολίδη.
7: Το νομοσχέδιο αλλάζει εντελώς τη διαχείριση των εσόδων των μνημείων, όχι μόνο τη διαχείριση των εσόδων των μνημείων, αλλά και το δημόσιο λόγο για αυτά. Και με έναν τρόπο το οποίο συνιστά και μια μορφή θεσμικής εκτροπής. Γιατί μετατρέπεται η προβλεπόμενη από το Σύνταγμα κρατική πολιτική για τον πολιτισμό ουσιαστικά σε κυβερνητική πολιτική για τον πολιτισμό, από τη στιγμή που όλες οι αποφάσεις σε σχέση με τα οικονομικά αλλά και με τη διαχείριση της εικόνας των μνημείων σε Ελλάδα και εξωτερικό θα ρυθμίζεται μέσω της σχέσης του εκάστοτε υπουργού και της ανώνυμης εταιρείας. Αυτό συνιστά θεσμική εκτροπή, κατά τη γνώμη μας. Η τάση γενικότερη του νομοσχεδίου δεν είναι παρά αυτή προς την ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των μνημείων και την εμπορευματοποίησή τους.
0: Στο αστυνομικό δελτίο, ευρεία επιχείρηση της αστυνομίας στην Κρήτη, όπου έπεσε στα χέρια των αρχών εγκληματική οργάνωση, η οποία εμπλεκόταν σε ζωοκλοπές, μεταξύ άλλων και εκβιασμούς. 8 συλλήψεις έχουμε μέχρι στιγμής. Ο Νεκτάριος Ανδρεόπουλος μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Νεκτάριε.
8: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Εγκληματική οργάνωση, η οποία δραστηριοποιείται, όπως είπες πολύ σωστά, σε ζωοκλοπές και εκβιασμούς και η οποία αποκόμισε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από παράνομες επιδοτήσεις, εξαρτώθηκε μετά από πολύμηνη έρευνα του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν 8 άτομα κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι οποίοι, όπως διαπιστώθηκαν, είχαν εισπράξει μόνο από παράνομες επιδοτήσεις 340.000 και πλέον από ανακριβείς κτηνοτροφικές δηλώσεις. Μάλιστα, σε μια χαρακτηριστική περίπτωση, κατηγορούμενος είχε δηλώσει 460 εγωπρόβατα, ενώ στον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν διέθετε καν κοπάδι. Παράλληλα, τα μέλη της οργάνωσης Βέρντερα διάπιστωσαν τουλάχιστον 4 ζωοκλοπές, αφαιρώντας 182 εγωπρόβατα και ένα μηχάνημα που είχαν οι κτηνοτρόφοι, με συνολική αξία ζημιά 43.000 ευρώ, τα οποία οδηγούνταν σε ασφαλείς χώρους, σφάζονταν και στη συνέχεια διοικητεύονταν στην αγορά κρέατος. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχει και ένας δασονόμος, ο οποίος φαίνεται ότι κατηγορείται ότι ενημέρωνε τους εμπλεκόμενους για τις κινήσεις πολιτών που πρόκειται να υποβάλουν μηνύσεις σε βάρος τους, γιατί για οποιαδήποτε κίνησή τους απειλούσαν μετά τους ιδιώτες ότι να μην προχωρήσουν καταγγελίες, γιατί θα είχαν μεγαλύτερα πλεξίματα. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ενώ η έρευνα των αρχών συνεχίζεται, καθώς υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι.
0: Νεκτάριε, σε ευχαριστώ πολύ. Στην κατάσχεση συνολικά 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προέλευσης προχώρησαν τα ελεκτικά κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής. Ο Σπύρος Χαλικιάς έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
9: Καλό μεσημέρι και από μένα, Κατερίνα. Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις παράνομης διακίνησης κρέατος στην Αττική, με παράνομα προϊόντα να εντοπίζονται και να κατάσχονται ως πλήρη ακατάλληλα για κατανάλωση. Και να πω, Κατερίνα, ότι ξεκίνησαν όλα από μια επιχείρηση Φάντασμα στο Ήλιον, όπου εκεί έγινε ο πρώτος έλεγχος. Άρχισε από μια εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος εκεί, όπου όταν πήγαν οι ελεγκτές της περιφέρειας, διαπίστωσαν ότι η επιχείρηση όχι μόνο δεν εμφανιζόταν στα αρχεία τους, αλλά είχε και διακόψει τη λειτουργία. Στη θέση της όμως, ακριβώς στον ίδιο χώρο, υπήρχε μια άλλη εταιρεία χωρίς την προβλεπόμενη έγκριση για επεξεργασία και παραγωγή κρέατος, και διαπιστώθηκε ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν περιλαμβανόταν ούτε καν στον κατάλογο των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων του ΕΦΕΤ. Ακολούθησαν λοιπόν οι χνηλάτες της διαδρομής που πήγαν αυτά τα προϊόντα. Βρέθηκαν 151 κιλά, συνολικά βρέθηκαν 6,2 τόνοι, τα οποία κρίθηκαν ακατάλληλα. Η παράνομη μονάδα στο Ήλιο λειτουργούσε χωρίς καμία απαιτούμενη άδεια εκτός του Μητρώου των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων. Να πω ότι έντονη ήταν η αντίδραση και το μήνυμα του κ. Χαρδαλιά από την περιφέρεια. Ο κ. Νίκος Χαρδαλιάς λοιπόν υπογράμμισε την αποτελεσματικότητα των ελεκτικών μηχανισμών. Είπε ότι για μια ακόμη φορά οι υπηρεσίες της περιφέρειας Αττικής προστάλλευσαν τη δημόσια υγεία και ότι όποιος σταθεί εμπόδιο σε αυτό θα μας βρει απέναντί του. Σαρώνονται όμως οι αγορές, πάνω από 24.000 έλεγχοι στην Αττική, για να διαπιστωθεί αν έχουν κινηθεί το ακατάλληλο κρέας και τα κατάλληλα προϊόντα και σε άλλες περιοχές.
0: Σπύρος, ευχαριστώ πολύ. Η αναστολή νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης για συνεχίσουμε αθηνοκεντρικά στις περιοχές όπου εφαρμόζεται αποδίδει, τονίζει ο Δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας, με αφορμή στοιχεία που δημοσιοποιεί σήμερα το παρατηρητήριο βιώσιμου τουρισμού. Ο Μιχάλης Λεγάκης μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
10: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ακριβώς. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η τουριστική ανάπτυξη στην πρωτεύουσα έχει πλέον ξεπεράσει τα προπανδημίας επίπεδα. Το 2025, Κατερίνα, λειτουργούσαν στο Δήμα Αθηναίων 19.071 μονάδες τουριστικής διαμονής, έναντι 14.208 το 2018. Ενώ οι διαθέσιμες τουριστικές κλίνες ξεπέρασαν τις 105.000, σημειώνοντας μια αύξηση της τάξης του 24,3%. Να πούμε εδώ, Κατερίνα, ότι ιδιαίτερη δυναμική παραμένει η πορεία της βραχυχρόνιας μίσθωσης, καθώς οι μονάδες ανέρχονται πλέον στις 18.769 και αυτός ο αριθμός είναι αυξημένος κατά 33% σε σχέση με το 2018. Να πούμε εδώ, Κατερίνα, ότι υπάρχει και μεγάλη ανάπτυξη στις ξενοδοχειακές μονάδες στην πόλη μας και αυτή την περίοδο ξεπερνάει σε αύξηση 29,1% μέσα στην ίδια περίοδο. Να πούμε, κλείνοντας, Κατερίνα, ότι η μεγαλύτερη συγκέντρωση τουριστικής δραστηριότητας στο Δήμο Αθηναίων συγκεντρώνεται στην πρώτη δημοτική κοινότητα, όπου βρίσκονται σχεδόν το 60% του συνόλου των καταλήμματων.
0: Άρα και στοχευμένα πρέπει να γίνουν οι κινήσεις ό,τι αφορά τη βραχυχρόνια μίσθωση, γιατί δεν είναι το ίδιο εύρος, δεν παρουσιάζει το ίδιο εύρος η βραχυχρόνια μίσθωση σε όλες τις δημοτικές κοινότητες, εν πάση περιπτώσει, του Δήμου. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Μιχάλη. Στην ενότητα του πολιτισμού, το αίθριο της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης μετατρέπεται σε θερινό κινηματογράφο και υποδέχεται το κοινό με 5 ξεχωριστές προβολές με ελεύθερη είσοδο. Η Μαρία Βασιλοπούλου και πάλι μαζί μας. Μαρία.
6: 5 βραδιές θερινού σινεμά έρχονται στο αίθριο της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης με ταινίες που μιλούν για τη φιλία, τον έρωτα, την οικογένεια και τα νέα ξεκινήματα και με ιστορίες ενηλικίωσης και αναζήτησης της ταυτότητας από αύριο μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου. Στην πρώτη προβολή αύριο Τετάρτη στις 9 το βράδυ βλέπουμε μεταγλωτισμένη την ξεκαρδιστική περιπέτεια Μαδαγασκάρη. Οι προβολές συνεχίζονται την 5η 6 Αυγούστου με την Αμερικανική Αισθηματική Κομετή του 2009 500 μέρες με τη Σάμερ. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου θα προκληθεί μεταγλωτισμένη η παιδική Μπαμπούλες Πανεπιστημίου. Η ταινία Τζούνο του 2007 με τους Έλιοτ Πέιτζ, Μάικλ Σέρα και Τζένιφερ Γκάρνερ προβάλλεται την 5η 10 Σεπτεμβρίου και οι προβολές ολοκληρώνονται με το Lady Bird την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Η είσοδος, να πούμε, και στις 5 προβολές είναι ελεύθερη. Ώρες προβολών, περισσότερες λεπτομέρειες θα βρουν οι ακροατές μας στο www.athina984.gr. Κατερίνα.
0: Σε ευχαριστώ, Μαρία. Καλωσορίζω και τον Απόστολο Βαξεβανέλη για την αθλητική ενημέρωση. Απόστολε, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Επέστρεψε στην Αθήνα πριν από λίγη ώρα και αποθεώθηκε η εθνική ομάδα πόλο των ανδρών που κατέκτησε στο World Cup το χρυσό μετάλλιο στο μεγάλο τελικό με την Ουγγαρία. Στο αεροδρόμιο ήταν συγγενείς, φίλοι που τους υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό. Εκεί και ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, αλλά και ο Γενικός Γραμματέας Γιώργος Μαυρωτάς, ο οποίος καταλαβαίνει και πιο πολύ, καθώς είναι και παλέμαχος αθλητής υδατοσφαίρης με 5 Ολυμπιάδες έτσι στα πόδια και στα χέρια.
0: Και έχει βάλει και το δικό του λιθαράκι με λίγα λόγια.
11: Εννοείται για αυτές τις επόμενες γενιές. Ακριβώς. Μεταγραφές στις ελληνικές ομάδες. Στον Ολυμπιακό έφυγε ο Τζολάκης. Έρχεται ο Στεφάν Ορτέγκα κατά τα γκολπόστ για να τον αντικαταστήσει. Η ΑΕΚ παίρνει ένα πάρα πολύ καλό παίκτη, τον Λόβρο Μάγερ, ο οποίος έρχεται από τη Βόλσμπουργκ. Θα υπογράψει σήμερα, πάει στην Ολλανδία. 6 εκατομμύρια ευρώ στοίχησε. Επίσης, έχουμε και μια πολύ μεγάλη μεταγραφή για ένα Ελληνόπουλο, του Κωνσταντίνου Καρέτσα, ο οποίος από τη βελγική Γκένκ στα 19 του χρόνια πηγαίνει στη Γερμανία, στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, με ένα ποσό που αγγίζει τα 41 εκατομμύρια ευρώ.
0: Σε ευχαριστώ, Αποστόλε. Σύνδεση τώρα με το ραδιοταξί Ελλάς. Εκεί μας περιμένει η κυρία Βίκη Γλύκου, μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους.
12: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
13: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
14: Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
15: Σε κρίσιμη φάση εισέρχεται η έρευνα για τη δολοφονία της διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο, καθώς βγήκε το πόρισμα του ιατροδικαστή. Ως αιτία θανάτου, ο ιατροδικαστής αναφέρει τις κακώσεις στον θώρακα από μαχαίρι που είχαν αποτέλεσμα τρυπήσιο πνεύμονα στις 42χρονες. Απορρίφθηκαν ομόφωνα από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας τα αιτήματα αναβολής της δίκης του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών που υπέβαλαν συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων στελεχών της Εργοσέ. Επίσης, απορρίφθηκαν τα αιτήματα για αποστολή προδικαστικών ερωτημάτων στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι ενστάσεις απαράδεκτου της ποινικής δίωξης λόγω δεδικασμένου για συγκεκριμένους κατηγορουμένους της Εργοσέ. Σε κατάσχεση συνολικά 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προέλευσης, οδήγησε μεγάλη επιχείρηση των ελεκτρικών κλιμακίων της περιφέρειας Αττικής μετά από έλεγχο στο δυτικό τομέα και την ιχνηλάτηση 20 επιχειρήσεων σε όλη την Αττική. Ζητούμενο παραμένει για τους δημότες η αντικατάσταση του στόλου των μίνι μπας με νέα ηλεκτρικά μικρά λεωφορεία που θα εξασφαλίζουν σίγουρα καλύτερες και ασφαλέστερες συνθήκες μετακίνησης για δημότες και επισκέπτες του νησιού. Μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν η Γαλλία και η Ισπανία, καθώς οι καταστροφικές πυρκαγιές που μένονται τις τελευταίες ημέρες συνεχίζουν να καίνε τεράστιες εκτάσεις δασών, ενώ ένας νέος ισχυρός καύσωνας απειλεί να επιδεινώσει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Την 5η 30 και την Παρασκευή 31 Ιουλίου, ο πολιτιστικός χώρος των Χρουσών θα φιλοξενήσει μια πολύ σημαντική μουσική αλλά και πολιτιστική συνάντηση. Συγκεκριμένα, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη, η Ορχήστρα των Κυκλάδων προσκαλεί τον Αλκίνο Ιωαννίδη σε μια συναυλία αφιερωμένη στο έργο του μεγάλου δημιουργού. Τη συναυλία θα διευθύνει ο Νίκος Κυπουργός, ενώ σε αυτήν θα συμμετάσχει η παιδική νεανική χοροδία της ορχήστρας και το γυναικείο φωνητικό σύνολο Λαλούν. Η Ακαδημία της Ελλάς Σύρου συνεχίζει τον σχεδιασμό της εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Η Συριανή Ακαδημία, η οποία θα συμμετάσχει για δεύτερη φορά στο πρωτάθλημα της Under 19 της Super League 2, θέλει να δημιουργήσει τις βάσεις για ένα ανταγωνιστικό σύνολο. Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση του Συλλόγου προχώρησε στην ανανέωση της συνεργασίας με τρεις ακόμη ποδοσφαιριστές, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη της σε αθλητές που προέρχονται από το νησί και έχουν αποδείξει πως μπορούν να αγωνιστούν σε υψηλό επίπεδο. Έθριος, σήμερα Τρίτη ο καιρός. Οι άνεμοι πνέουν έως 4 με 5 μποφόρ και τοπικά στα νότια πελάγη ως 6. Η θερμοκρασία στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου κυμαίνεται από 19 έως 37 βαθμούς Κελσίου.
16: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
17: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λευκό τυρί 8,29. Αυγά χειρόνα large 10 τεμάχια 31% φθηνότερα 2,25. Πίτες 40% φθηνότερα 81 λεπτά. Και επιλεγμένα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
18: Χαιρετώ από Αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στον Ιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας, το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.
15: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
19: Προβλέπει την ανάθεση της διαχείρισης αρχαιολογικών χώρων και μουσείων σε ιδιώτες, προκαλώντας πλήθος αντιδράσεων. Ενώπιον του εισαγγελέα σήμερα, οι τρεις συλληφθέντες στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για τη φωνική έκρηξη και τη μεγάλη πυρκαγιά που ακολούθησε χθες εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξύδιου στα Εξαμήλια Κορινθίας με τραγικό απολογισμό το θάνατο ενός 67χρονου εργαζόμενου. Ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης νέων μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, άφησε μιλώντας τον Αθήνα 984 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Το γεγονός ότι υπάρχει μια επέλαση πληθωριστική οφείλεται σε μια διεθνή συγκυρία. Η κυβέρνηση όμως είναι εδώ και θα πάρει και άλλα μέτρα αν χρειαστεί, τόνισε χαρακτηριστικά. Έως την 5η 30 Ιουλίου, υποβολή των αιτήσεων για την πρόσληψη 61 ατόμων για το κέντρο υποδοχής και αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας athina984.gr. Και ο καιρός γενικά, έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά 6 και βαθμία έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 36 βαθμοί και αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Μιχάλη Λιάννη.
17: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
20: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com
1: Αθήνα 984.

Άντε, μπρε, έχουμε ειδησούλες, πολλές ειδησούλες. Και να τις μοιραστούμε μαζί σας. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Λεάνης, πλοίων τράγαρε με τρένο το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος. Μέρος Α, κυρίες και κύριοι, υπότιτλος, ίσως για λόγους ταξικούς. Φρένο, γκάζι, μουσική. Πάμε.

0: Στις επόμενες στάσεις έχουμε συστάσεις. Ακούτε μαζί μας τη μεγάλη πορεία στον ήχο του Βασίλη Γεωργίου, Βασιλομπίλαρος Γεωργίου, πιο γνωστό στην πιάτσα, στη δημοσιογραφική παραγωγή, στην επιμέλεια του μοντάζ, στην έρευνα, και εδώ μαζί μας είναι ο Σάββας Παναγιωτίδης, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιβερόπουλος. Και τώρα ερχόμαστε στο κομβικό σημείο της επικοινωνίας. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσω email στην διεύθυνση ηλεκτρονική, μου παρακαλώ, 984onair@gmail.com, και μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. Έχουμε αφήσει γεγονότα από την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί
1: πολλά,
0: πολλά. Τι να κάνουμε, ρε.
1: Πέσαν πολλά.
0: Πέσαν πολλά. Από την άλλη μεριά κάνουμε τεράστια προσπάθεια, υπεράνθρωποι, πώς λένε, ναι, υπεράνθρωποι, ναι, προσπάθεια, για να μπορέσουμε να είμαστε συνεπείς. Όσο τα καταφέρουμε, τα καταφέρουμε. Έρχεται μία υπόθεση μετά την άλλη, έρχεται μία δικαστική υπόθεση μετά την άλλη, έρχεται μία καταγγελία μετά την άλλη, έρχεται η εξαγγελία η μία μετά την άλλη, γιατί είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Παρόλο που χθες είδες, είπε ο Πρωθυπουργός, συνέντευξη που έδωσε στους δύο συναδέλφους, είπε ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνουν πρόορες. Ναι, πρόορες. Τώρα δεν ξέρω πόσο
1: πρόορες.
0: Ναι, δεν ξέρω. Ναι, και ότι θα πάμε. Ενδεχομένως είναι και από μια καινούργια λέει δημοσκόπηση που με αναγωγή σε αντιδιαστολή με αυτό που αναγάγεις όταν αντιδιαστέλεις τις προηγούμενες όμως μετρήσεις που εμείς θέλουμε. Να δώσουμε 33, δώσαμε 33.
1: Έτσι. Πώς είχαμε μαφίες μπόλικες.
0: Ναι,
1: είχαμε,
0: ναι,
1: μαφία.
0: Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω πώς γίνεται και η Νέα Δημοκρατία. Όταν γίνεται κάτι θετικό, δεν τσιμπάει κάτι. Και όταν δεν γίνεται τίποτα, πέφτει το τσίπημα τέτοιο.
1: Εντάξει.
0: Ωραία.
1: Έτσι λειτουργεί ο μηχανισμός.
0: Είχαμε
1: ρωσόφωνη μαφία, είχαμε κριτικό.
0: Τι είναι αυτή τώρα?
1: Τα τσιγάρα.
0: Α, τα τσιγάρα.
1: Ναι. Τα λέτε. Που είναι και υπεύθυνος, διάβαζα, ο συλληφθής για τις μισές δολοφονίες της Greek Mafia.
0: Αυτός που σε λέγα.
1: Ναι, ήταν εντολές του και καλά.
0: Ναι. Αυτό έδινε εντολή και άλλοι τις εκτέλουσαν.
1: Ναι, ναι, ναι. Είχαμε κριτική μαφία.
0: Ναι.
1: Κριτικόφωνη.
0: Αφέθηκε ελεύθερος αυτός.
1: Εντάξει, ναι, είναι και άλλοι όμως.
0: Ναι.
1: Αφέθηκε ο τοξικολόγος, λες.
0: Ναι, ο τοξικολόγος.
1: Είναι και άλλοι. Διάφοροι βγαίνουν και βιντεάκια.
0: Καλά, δεν ήταν λίγα που σέρναν στον τοξικολόγο.
1: Εννοείται. Βγαίνουν και βιντεάκια με Καλάσνικοφ.
0: Με τι θέλει να βγουν, αγόρι μου.
1: Δείχναν τα λεφτά στα.
0: Τι ήθελαν να δείχνουν, τίποτα σικέ, να πηγαίνουν να κλέψει τα σικά. Με καλά, Ζρικοφ, είναι που τα είχαμε πια στα όπλα. Αυτά είναι.
1: Τα βορίζια.
0: Μπράβο. Μετά την ιστορία με τα βορίζια, όπως θυμάσαι, εξαγγελία της κυβέρνησης, και επειδή είμαστε και από την Κρήτη, είμαστε και κριτικοί και τα γνωρίζουμε και όλα πάρα πολύ καλά. Και τα γνωρίζουμε πολύ καλύτερα από ό,τι τα γνωρίζουν κάποιοι, γιατί κάποιοι αποτελούν και φρουρά. Αλλά τέλος πάντων, μην το ανοίγουμε αυτό το ζήτημα και αρχίσουμε και πυροβολάμε τα πόδια μας. Η ιστορία ήταν ότι η ιστορία με τα όπλα θα τελειώνει.
1: Ναι. Την τελειώσαμε.
0: Δεν είχαμε κάνει και την τέτοια την πρόταση όταν πήραμε καφέ έξω από τη Βουλή, το ότι εμείς ήμασταν που πήγαμε στα σφακιά και αλλάξαμε τις πινακίδες.
1: Έτσι, τις πυροβολημένες.
0: Τις πυροβολημένες και βάλαμε τις καινούργιες.
1: Και ήταν λίγο συμβολικό, είχε πει.
0: Ναι! Μια χαρά. Πόσο κράτησαν, 24 ώρες. Μετά τις μπαλωδιές, αλλά
1: τις ξανακάνανε
0: στο ρωτήρι.
1: Και εδώ βλέπω.
0: Ναι.
1: Εκτενές ρεπορτάζ. Του Γκέρντ Χέλλερ στη γερμανική.
0: Together!
1: Στη γερμανική οικονομική εφημερίδα Handelsblatt.
0: Για.
1: Yeah. Η Handelsblatt. Ελλάδα γυρίζει. Γιατί το λέω αυτό, γιατί είναι η αγαπημένη σου ορισμή.
0: Ναι.
1: Η Ελλάδα γυρίζει το brain drain σε brain gain.
0: Ναι.
1: Έγραψε η Handelsblatt.
0: Δηλαδή και αυτοί που είναι εδώ σηκώνονται και φεύγουν.
1: Όχι, όχι. Λέει τα δύο τρίτα όσων έφυγαν επιστρέφουν πίσω γιατί βλέπουν ευκαιρίες και,
0: ναι,
1: διάφορα βελτίωση.
0: Ναι, ή όνειρα. Ναι.
1: Αυτή,
0: ναι, μήπως μας το λέει για το καλοκαίρι, γιατί είναι τώρα καλοκαίρι, έρχονται.
1: Ναι, έρχονται όντως. Μην δεν πιάνει για brain gain, να τους πούμε.
0: Παίξε μουσική, ρε, γιατί έτσι πώς πάνε να μας τρελάνουν αυτοί. Καλοκαίρι λέει επιστρέφουν. Τι θα κάναν το καλοκαίρι.

0: Αυτή είναι εδώ τη Χάντζεμπλα, τη βλέπω πολύ χαμένη, ρε παιδιά. Δηλαδή δεν βγάζουμε άκρη. Βρε τη Χάντζεμπλατ. Τι είναι, Χάντελσμπλατ. Χάντελσμπλατ. Αυτή πρέπει να έχει έρθει αυτό εδώ ο ανταποκριτής, να έχει πιει 30 βότια και 25 ανάμειχτα.
1: Συν... Σταγούζα.
0: Πω, κάτι υποβρύχια. Brain drain και brain gain. Λοιπόν, καταρχήν έχει κάνει μια τεράστια ανακάλυψη. Λέει ότι.
1: Καταρχάς επικαλείται τα στοιχεία της Νίκης Κεραμέως, θα πούμε.
0: Ναι, καταρχήν ξεκινάει από τη δεκαετία του 2010.
1: Ναι.
0: Και μιλάει για την μεγαλύτερη έξοδο που, που ναι. συναντιέται σε ευρωπαϊκή χώρα μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Λοιπόν, πριν μας πιάσουν για τα αυτά που λέμε, πες ρε παιδί μου, το παράπονο. Mm-hmm. Και οι τύψεις 2010, δηλαδή από το 2010 τώρα ξεκινάει η ιστορία.
1: Ναι, η ιστορία.
0: Ναι. Ναι. Λέει το ότι αυτοί οι οποίοι γερνάνε το μεταξύ, το βάζουν κάποιοι και δεν έχουν καταλάβει ότι δεν εξυπηρετεί το σκοπό που θα ήθελα να εξυπηρετήσει. Ναι. Λοιπόν, γιατί λέει τα 2/3 όσων μετανάστευσαν έχουν στο μεταξύ επιστρέψει, και αυτό οφείλεται στους οικογενειακούς δεσμούς.
1: Ναι.
0: Στην ποιότητα ζωής, σε σύγκριση εκεί που ήταν, δηλαδή όταν μιλάμε ποιότητα ζωής, τώρα μπορεί να βγαίνεις να.
1: Ναι, άμα είσαι στην Νορβηγία, ας πούμε, στην Δανία, φτάσαμε στο ίδιο level, οπότε μπορούμε ναι. να γυρίσουμε και πίσω.
0: Και η συναισθηματική σύνδεση με την πατρίδα. Δεν λέει κάτι δηλαδή, για καλύτερους μισθούς, για καλύτερες συνθήκες, για περισσότερα χρήματα. Τίποτα απολύτως. Βάζει μάλιστα, λέει εδώ στα στοιχεία, για τα στοιχεία τα οποία είχε η κυρία Κεραμέως, βεβαίως. Τίποτα απολύτως. Βάζει μάλιστα, λέει εδώ στα στοιχεία, για τα στοιχεία τα οποία είχε η κυρία Κεραμέως, βεβαίως. Η οποία η κυρία Κεραμέως.

0: επαναλαμβάνω, να έχεις χρόνο να τα ψάχνεις, να τα βρεις και να τα αναδεικνύεις.
1: Να σου πω, ναι, πριν πάμε στα δικά μας τα ωραία, γιατί η Θεσσαλονίκη δεν έχει ενιαία κάρτα, ενιαίο εισιτήριο, ας πούμε, τα λεωφορεία με το μετρό. Εντάξει, και γιατί δεν έχει παραδοθεί το μετρό, η επέκταση που ήταν να έχει παραδοθεί. Δεν θες να σου πω?
0: Όχι, γιατί δεν έχει παραδοθεί.
1: Δεν έχει παραδοθεί γιατί δεν έχουν βγει τα πιστοποιητικά, λέει, παρόλο που το εργοτάξιο, που ο σταθμός της Μίκρας, ο τερματικός, είναι εργοτάξιο ακόμα.
0: Ναι.
1: Η επίσημη τέτοια είναι ότι δεν μας έχουν
0: παραδοθεί. Μα δεν μας ενδιαφέρει αυτό.
1: Δεν μας έχουν παραδώσει η TUV, που είναι ο ελεγκτικός μηχανισμός, ναι, δεν μας έχει παραδώσει τα πιστοποιητικά.
0: Ναι.
1: Εισιτήριο όμως κοινό, τα λεωφορεία με το μετρό, όπως έχουν εδώ στην Αθήνα. Ξέρεις γιατί δεν έχει?
0: Γιατί?
1: Γιατί έχουμε αναθέσει το έργο σε δύο διαφορετικές εταιρείες,
0: ναι,
1: οι οποίες κάνουν δύο διαφορετικές λογισμικά,
0: ναι,
1: τα οποία δεν επικοινωνούν μεταξύ τους,
0: ναι,
1: και δεν θέλουν και να επικοινωνούν.
0: Καλά, σιγά σιγά το πράγμα. Την άλλη φορά όταν ανοίγαμε τη Σύριγγα στα Τέμπη, η μία ερχόταν από τη μία, η μία από την άλλη και δεν συναντήθηκαν ποτέ.
1: Και, δεν θέλουν...
0: και πήγε το έργο 2,5 χρόνια πίσω.
1: Και διάβαζα τώρα. Και
0: τώρα εσύ μου λέτε το αρματικό.
1: Μπορούσε να λυθεί, ας πούμε, το πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Κατευθείαν με το που το διαπίστωσαν. Αλλά η μία εταιρεία λέει, αυτό δεν ήταν στην αρχική συμφωνία.
0: Ναι.
1: Οπότε αρνείται.
0: Φυσικά. Και λέει τώρα, ελάτε να κάνουμε άλλη συμφωνία, αν θέλετε.
1: Σε άλλη βάση.
0: Ναι.
1: Ωραία, ελληνικά. Θεσσαλονικιώτικα κιόλας.
0: Θεσσαλονικιώτικα και τα λοιπά. Κοίταξε, πάντως εμάς αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι να πέφτει κορδέλα σύννεφο.
1: Ναι.
0: Να εγκαινιάσουμε, να κάνουμε, να ράνουμε, να εγκαινιάσουμε νοσοκομεία. Δεν έχει μέσα γιατρό, δεν μας ενδιαφέρει. Έτσι αλλιώς δεν μπορούμε να βρούμε και ασθενείς, το είχαμε πει. Γι' αυτό δεν κάνουμε και τα χειρουργεία. Ναι, γι' αυτό δεν κάνουμε τα χειρουργεία. Εμάς μας ενδιαφέρει κορδέλα. Να φτιάχνουμε, να ψήνουμε τον κόσμο ότι δεν είμαστε σε προεκλογική περίοδο, να το φτάσουμε σε ένα τέτοιο σημείο που να πει άντε να ξαναβγεί, να ησυχάσουμε, να πάμε παρακάτω. Έχεις πάει στα ούμπαλα, δεν γίνεται. Έχουμε 30 μήνες προεκλογική περίοδο. Τώρα από εκεί και πέρα σε έργο, κάτι θα βρούμε και κάτι θα παρουσιάσουμε.
1: Να πάμε και στα δικά μας όμως σιγά σιγά.
0: Πάμε στα δικά μας, γιατί είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, έσκασε μύτη, η καταγγελία την οποία έκανε, εμείς την πήραμε από την πρώτη μέρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Η καταγγελία
1: του
0: κύριου Σαλμά απέναντι στον κύριο Άδωνη για την Οβάρτης.
1: Ναι.
0: Και ότι.
1: Για
0: παθητική δωροδοκία.
1: Για δύο πράγματα, ναι, μίλησε. Ο κύριος Σαλμάς μίλησε στην Άρση
0: Ασυλία.
1: Κατήγγειλε. Κατά τη διάρκεια της Άρσης Ασυλίας του στη Βουλή, για τη μήνυση που το έχει κάνει ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Μαζί του ο ίδιος στην Άρση Ασυλίας.
1: Δεν εννοείται. Και είπε δύο πράγματα,
0: ναι,
1: κατά κύριο λόγο.
0: Ναι.
1: Ένα, το γεγονός, ας πούμε, ότι ο Άδωνης μεσολαβούσε για site να πάρουν χορηγία από την Οβάρτης.
0: Ναι. Ναι, και ανέφερε ένα.
1: Και δεύτερον, τον προστατευόμενο μάρτυρα.
0: Ναι.
1: Ο οποίος μεθοδεύτηκε η κατάθεσή του από τον Άδωνη, λέει ο κύριος Σαλμάς.
0: Ναι.
1: Σοβαρές.
0: Μα δεν τον έτσι γι' αυτό ο κύριος Σαλμάς.
1: Σοβαρές κατηγορίες. Αυτό θα λέγα.
0: Ναι.
1: Σοβαρές κατηγορίες.
0: Ναι.
1: Και οι δύο. Και οι δύο.
0: Ναι.
1: Ο Άδωνης απαντάει στη μία.
0: Ναι.
1: Και λέει ότι το έκανε.
0: Περίμενε, βιάζεσαι. Πάμε να τα ακούσουμε όλα από την αρχή.
1: Ναι.
0: Πάμε να ακούσουμε λοιπόν την καταγγελία του κύριου Σαλμά την Τετάρτη που μας πέρασε στην Ελληνικό Κοινοβούλιο.
2: Σκιές για τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη ρίχνουν οι καταγγελίες του πρώην Υπουργού της Νέας Δημοκρατίας Μάριου Σαλμά. Στη Βουλή κατέθεσε μηνύματα που σύμφωνα με τον ίδιο τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του για την υπόθεση Νοβάρτης. Ο Υπουργός Υγείας κάνει λόγο για συκοφαντία, ενώ η αντιπολίτευση ζητεί πλήρη διερεύνηση των καταγγελιών.
3: Πολιτικό σεισμό προκαλούν οι βαρύτατες καταγγελίες που εξαπέλυσε ο Μάριος Σαλμάς εναντίον του Άδωνη Γεωργιάδη. Στη διάρκεια της συζήτησης για την άρση της ασυλίας του, μετά από μήνες που κατέθεσε εναντίον του Υπουργός Υγείας, ισχυρίστηκε πως ο τελευταίος ζητούσε χάρες από την Οβάρτης προς μέσα ενημέρωσης που εκείνος υποδείκνυε.
4: Ζητούσε από τον πρόεδρο των φαρμακευτικών επιχειρήσεων Ελλάδος και αντιπρόεδρο της Νοβάρτης, τον κύριο Φρουζή, να δίνει χρήματα σε μέσα ενημέρωσης προκειμένου να έχει ευνοϊκή μεταχείριση. Αυτό είναι παθητική δωροδοκία και σε κάθε περίπτωση είναι ο ορισμός της διαπλοκής.
3: Παράλληλα, ο κύριος Σαλμάς υποστήριξε ότι ο Νίκος Μανιαδάκης κατέθεσε στην εισαγγελέα Ελένη του Λουπάκη κατόπιν συνεννόησης με τον κύριο Γεωργιάδη, παρά το γεγονός ότι διατηρούσε το καθεστώς του προστατευόμενου μάρτυρα.
4: Ο Μανιαδάκης ως Αναστασίου και του υποδεικνύει την κατάθεσή του πώς θα την καθορίσει, με αντάλλαγμα ότι θα του το ξεπληρώσει.
3: Σε έντονο ύφος ήρθε η απάντηση του κυρίου Γεωργιάδη που μίλησε για συκοφαντία χωρίς ωστόσο να απαντήσει στην ουσία των καταγγελιών.
5: Είδες τελικά πως το κάρμα is a bitch.
6: Στην έναρξη της σκευωρίας Νοβάρτης είχε πρωταγωνιστικό λόγο και πριν κατηγορήσουν και τον ίδιο ήθελε να γίνει και προστατευόμενος μάρτυρας στις ΗΠΑ, απλά οι Αμερικανοί κατάλαβαν τον χαρακτήρα του και τον έκοψαν.

0: Δεν θα μας ενδιαφέρει αυτό το θέμα αν δεν υπήρχε αυτή η παρέμβαση η οποία συζητιέται σε όλα τα σφακιά από τον Πολάκη.
1: The karma is a bitch.
0: Karma is a bitch. Αν δεν είχαμε αυτή την παρέμβαση, ειλικρινά το θέμα δεν θα μας ενδιαφέρει για κανένα άλλο λόγο. Γιατί και ο κύριος Μανιαδάκης ως Αναστασίου και γενικότερα όλα αυτά τα ξέρουμε και τα καλύψαν όλοι μαζί.
1: Ναι.
0: Ναι. Όταν λέμε όλοι μαζί.
1: Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Όλοι μαζί μπορούμε. Και δεν είναι κάτι το οποίο μας δημιουργεί έκπληξη. Ούτε μας δημιουργεί έκπληξη το ότι στη μόνη χώρα που δεν εκδικάστηκε η υπόθεση Νοβάρτης είναι η Ελλάδα.
1: Ναι, ενώ στην Αμερική, ας πούμε, έχει.
0: Κράτησε η δίκη, ναι, περισσότερο και από, το,
1: και
0: από τη γη της ελιάς.
1: Και πληρώσει αποζημιώσεις.
0: Εμείς.
1: Ναι.
0: Εμείς έχουμε πληρώσει αποζημιώσεις.
1: Και η εταιρεία όμως καταδικάστηκε για σκάνδαλο στην Αμερική.
0: Η ελληνική εταιρεία έχει πληρώσει, ναι, αποζημιώσεις.
1: Αυτό λέω.
0: Γιατί κρίθηκε ένοχη.
1: Αυτό λέω. Όχι.
0: Αλλά δεν υπήρχε κανένας άλλος.
1: Αυτό λέω, όχι το κράτος, η εταιρεία.
0: Η εταιρεία, βέβαια. Ναι. Αλλά δεν συσχετιζόταν με κανένα το κράτος. Γιατί το δικό μας το κράτος είναι ιερό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την ομολογία του κυρίου Άδωνη για όλα αυτά. Γιατί μην ξεχνάτε.
1: Για ένα από αυτά, γιατί το δεύτερο δεν το πιάνει καν.
0: Ναι, το δεύτερο είναι σκοφαντία.
1: Ναι, το Μανιαδάκι δεν το πιάνει όμως.
0: Όχι, το Μανιαδάκι δεν το πιάνει.
1: Πιάνει το Φρουζί.
0: Το Μανιαδάκι δεν το πιάνει γιατί τον είχε πιάσει πριν από τη δίκη. Δεν το ξαναπιάσει.
1: Στη δουλειά κάνουμε.
0: Έτσι θα γίνει. Δεν θα γίνουμε και αυτοκόλλητοι. Τη δουλειά μας την έκανε. Πάμε παρακάτω. Είσαι bitch karma.
2: Ο Μάριος Σαλμάς κατέθεσε στα πρακτικά της Βουλής δύο SMS που του είχε στείλει ο κύριος Γεωργιάδης, σύμφωνα με τα οποία φαίνεται να παραδέχεται πως είχε μεσολαβήσει για να δοθεί διαφήμιση σε συγκεκριμένα μέσα.
3: Πήρε διαφήμιση από την Novartis με νόμιμο site. Το αίτημά μου στον Φρουζή να τις δώσει έγινε όταν δεν ήμουν πλέον υπουργός υγείας και εγώ ποτέ δεν είπα ότι δεν μιλούσα με τον Φρουζή. Μην χάνουμε χρόνο τις επόμενες μέρες, θα σου καταθέσω μήνυση και πες τα αυτά στο δικαστήριο.
2: Η υπόθεση Novartis που η Νέα Δημοκρατία χαρακτήρισε σκευωρία και έφτασε μέχρι το ειδικό δικαστήριο, ανοίγει νέο μέτωπο στο πολιτικό σκηνικό.
0: Κοιτάξτε, για να μπορείτε να καταλάβετε πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα, για να μην βάζετε το μυαλό σας και σε περίπλοκες διαδικασίες και σκέψεις. Όταν τα κάνουμε εμείς, ανοίγουμε δρόμους.
1: Ναι.
0: Είναι πολιτική του αύριο.
1: Ναι.
0: Έτσι όπως πρέπει να γίνεται. Ναι. Να πιάνουμε και το Φρουζί, να πιάνουμε και όλο του, δώσει και διαφήμιση, δώσει ένα και δώσει και το άλλο. Ελεύθερη αγορά είναι. Κανένας δεν μας εμποδίζει. Όταν τα κάνουν οι άλλοι, είναι με μπτά.
1: Ναι.
0: Όταν τα κάνουν οι άλλοι, είναι για να πηγαίνουν στον εισαγγελέα. Γιατί δεν ξέρω να τα κάνουν. Γιατί εμείς μπορούμε και τα κάνουμε. Γιατί μπορούμε. Γιατί ποιος είναι η κυβέρνηση.
1: Ο Κυριάκος.
0: Ποιος έχει την εξουσία.
1: Ο Κυριάκος.
0: Ποιος έχει την πλειοψηφία.
1: Η Νέα Δημοκρατία.
0: Άρα μπορούμε και τα κάνουμε. Απλά πράγματα τα οποία θεμελιώνουν την κοινοβουλευτική λογική και πρακτική. Αυτό είναι.
1: Νέα πειρά.
0: Πρόσεχε να δεις. Νόμιμο το site.
1: Ναι.
0: Λες και άμα είδαινε σε κανένα μεγάλο κανάλι θα ήταν νόμιμο.
1: Ναι.
0: Είχες λόγο να δώσεις σε κάποιον διαφήμιση.
1: Παράνομο, ας πούμε.
0: Ναι, που να είναι παράνομο. Δηλαδή είσαι προλεταριακή. Ναι, την προλεταριακή κουδούνα στην Κοζάνη, ας πούμε. Το οποίο μαζευτήκαν τέσσερα.
1: Καλά, μην τα λες αυτά, γιατί στη λίστα Πέτσα είδαμε μέσα τα οποία δεν υπήρχαν.
0: Καλά, είδαμε και Free Press.
1: Και είδαμε μέσα από τα οποία δεν είναι ραδιοφωνικό σταθμό που δεν εκπέμπει.
0: Που δεν εκπέμπει, είναι σωστό. Σωστό, να μην ανοίγομαστε.
1: Ναι, μην ανοίγεσαι, ναι. Σε παρακαλώ πολύ.
0: Λοιπόν, ήταν όμοιο. Δεν ήμασταν τέτοιο την εποχή και την υπουργή.
1: Ήμασταν βουλευτές όμως.
0: Ήμασταν βουλευτές. Πράγμα που σημαίνει ότι όταν ήμασταν υπουργοί και είμαστε βουλευτές, μετά το ειδικό βάρος του υπουργού το έχουμε χάσει. Των επαφών, των γνωριμιών, τις διαδρομίες, των.
1: Όλο. Και εν πάση περιπτώσει, σαν βουλευτές μπορούμε να κάνουμε και ό,τι θέλουμε, έτσι.
0: Κανένας
1: να πάρουμε τηλέφωνα, να κάνουμε.
0: Κανένας δεν λέει όχι, άμα το ξέρει.
1: Και νέα πειρά, λέω, διάβασα εδώ, του Άδωνη κατά του Σαμαρά. Κατά τον Αντώνη Σαμαρά. Όποιος. Στρέφεται κατά της παράταξης, στρέφεται κατά της πατρίδας, είπε.
0: Ναι, εντάξει, και αυτός είναι και με τα δύο. Όταν προλαβαίνει. Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος. Όχι με κανέναν άλλο, αλλά με τη φράση που επαναλαμβάνουμε ότι πρέπει να περάσει στην κεντρική πολιτική σκηνή. Στο πάνθεο της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Πάμε.
1: Από σφατιά με αγάπη.
0: Έτσι.
2: Ο Παύλος Πολάκης ζήτησε να ανοίξει ξανά υπόθεση Νοβάρτης.
4: Είδες τελικά πως το karma is a bitch. Δικαιωνόμαστε όλοι αυτοί οι οποίοι είχαμε πει ότι το σκάνδαλο Νοβάρτης είναι ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της μεταπολίτευσης. Είδες τελικά πως το κάρμα is a bitch.
0: Εγώ δεν το έκανα και hit. Αυτό να παίζει τώρα το καλοκαίρι. Karma is the bitch, karma is the bitch, karma is the bitch, bad bitch, bitch, bitch, karma is the bitch. Να παίζει και στο τέτοιο και στα πανηγύρια τα σφακιανιά, τα σφακιανά, it's a bitch, the bitch, the bitch, the karma. Οι Έλληνες κέρδισαν τους μυθικούς πολέμους για να μαθαίνουν την ιστορία τώρα που πηγαίνουν στον Άδωνο, ο οποίος ό,τι μπαλαφάρα του είναι στο κεφάλι και εκτοξεύει.
1: Και έσωσαν την Ευρώπη και τον δυτικό πολιτισμό οι Έλληνες.
0: Ναι, χάρη στη φάλαγγα. Ποια ήταν η φάλαγγα, η συνοχή.
1: Ναι,
0: ναι, τέλος πάντων, οπότε η συνοχή τι είναι, η παράταξη, άρα εμείς είμαστε η παράταξη, άρα είμαστε η συνέχεια της φάλαγγας, άρα η φάλαγγα είναι η Νέα Δημοκρατία, άρα εμείς θα σώσουμε την Ευρώπη, άρα είμαστε οι Έλληνες, άρα και...
5: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
6: Ο άντρας, Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει, είναι νόμος.
7: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
8: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
1: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
2: Στη Γαλλία, 220.000 συνολικά τις 22 Ιουλίου, 240 σπίτια έχουν καεί, 93 πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί. Σημαντικός αριθμός ανθρώπων βρήκαν το θάνατο στην Ιαπωνία μετά την κατάρρευση ορόφου σε εμπορικό κέντρο ύστερα από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ, όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο TBS. Δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την πληροφορία η τοπική αστυνομία. Τουλάχιστον 50 οι τραυματίες, χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα. Φρίκη στη Γαλλία, 5 σωροί νεογέννητων βρέθηκαν στο σπίτι ζευγαριού στο Orange, σε εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας. Τη δέσμευσή του για επίλυση του Κυπριακού εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες μετά τη συνάντησή του το πρωί στη Λευκοσία με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Ισχυρή βούληση για λύση εξέφρασε από την πλευρά του Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουρφάν Χιούμαν. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται και επισήμως ο Μιχάλης Χουρδάκης, με το κόμμα πλέον να αριθμεί 33 βουλευτές. Το σχέδιο μιας νέας αρχιτεκτονικής για τη διοικητική οργάνωση της χώρας υπό την κωδική ονομασία Αριστοτέλης παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Σεράφιο Κολυμβητήριο. Χαιρετισμό απίφθινε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, αναφερόμενο στην ανελέητη επίθεση που, όπως είπε, δέχεται η αυτοδιοίκηση από το επιτελικό κράτος με την αφαίρεση αρμοδιοτήτων και οικονομικών πόρων. Συναγερμό στην Νότια Κορέα μετά τη διαρροή λευκού φωσφόρου σε αεροπορική βάση των Ηνωμένων Πολιτειών. Διαταγή των αρχών για εκένωση κτηρίων. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, αναμοιβόρη 4 με 5, στα ανατολικά 6 και βαθμοί έως 7 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 36 βαθμοί και αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Κέζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, επιστροφή στο Μιχάλη Λιάνη.
3: Ούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Ακούει το ραδιόφωνο τη πόλη μα, Αθήνα 94, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λιάνης. Δίπλα του εδώ παίζει και μαθαίνει ο Σάβας Παναγιωτίδης. Πλέον τραγάρε με τρένο, το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος μέρος Α. Υπότιτλος: ίσως για λόγους ταξικούς μπήκαμε αισίως, επαναλαμβάνω, στο μέρος Β. Αναφερόμασταν στην ομολογία του Άδωνη σχετικά με την υπόθεση της Νοβάρτης και με τον κύριο Μανιαδάκη, τα ανταλαβέρια τα οποία είχαμε. Δεν τα κρύψαμε και δεν προέκυψε κανένα νέο στοιχείο, το είπαμε. Εμείς αναφέρουμε όλη αυτή την υπόθεση γιατί συνοδεύεται από την ρίση του τεράστιου Πολάκη «Karma is a bitch», και αυτό είναι που μας συγκινεί, μας γοητεύει και μας ενδιαφέρει. Εμείς από την άλλη μεριά γνωρίζαμε τον Φρουζή.
1: Ναι.
0: Γιατί να μην τα καταλευτούμε την γνωριμία. Γνωρίζαμε και κάτι άλλους που είχαμε, κάτι
1: και
0: site.
1: Είχαμε και φίλους με site, ναι.
0: Είχαμε και φίλους με site. Όλα αυτά κοιτάξαμε να τα παντρέψουμε για κανέναν άλλον λόγο. Όχι, δεν θα συνεργαστούμε ο καθένας του know us better να κάνει τη δουλειά του και να έχουμε όλοι κέρδος από αυτή την υπόθεση. Πού είναι το θέμα λοιπόν? Παπάτσα νούμερο 1. Πάμε.
2: Να σου πω και την ουσία ποια είναι. Όταν είχε ανοίξει η κυρία του Λουπάκ το κινητό μου, είχε βρει ένα γραπτό μου μήνυμα στον κύριο Φρουζή το 14, όταν εγώ δεν ήμουν υπουργός υγείας, το έφτιαξα το 14 δηλαδή, όπου μία φίλη μου μεσοράς είχε φτιάξει ένα site για τη μητρότητα. Είχε τότε κάτι προϊόντα η Νοβάρτη σχετικά με τις μαμάδες και με είχε παρακαλέσει αν μπορούσε να μεσολαβήσει για να πάρει διαφήμιση. Πράγματι, έστω και ο Φρουζή είπα: ξέρετε, κύριε Φρουζή, έχω μία φίλη μου και ένα άλλο site. Αν μπορείτε να βάλετε κάποια διαφήμιση Νοβάρτη, και έβαλε Νοβάρτη διαφήμιση 2.000 ευρώ.
3: Μάλιστα.
2: Και είχα πει αυτό ακριβώς. Γιατί αυτό ενδιαφέρει το Πανελλήνιο, τη Βουλή ή αποτελεί κατηγορία εναντίον μου και πόσο μάλλον παθητική
3: ροή. Αυτό είναι το θέμα δηλαδή.
2: Αυτό είναι.
0: Η ερώτηση είναι ρητορική, δεν πάνε να βάζουν και 30 ερωτηματικά. Αυτό είναι που ενδιαφέρει.
1: Αυτό είναι,
0: αυτό είναι το θέμα. Το θέμα είναι αυτό που θέλουμε εμείς.
1: Ναι.
0: Okay. Από τη στιγμή που θέλουμε εμείς να είναι κάποιο θέμα, είναι θέμα. Και άμα θέλουμε το θέμα να είναι έτσι όπως το ερμηνεύουμε εμείς, πάλι είναι το ίδιο. Θα βάλουμε και 30 να το υποστηρίξουν και θα πάμε.
1: Και θα πάμε μπροστά.
0: Και θα πάμε μπροστά. Ξέραμε τον κύριο Φρουζή, επαναλαμβάνουμε. Ήταν οι φίλοι μας οι άλλοι.
1: Όλα ήταν γνωστά.
0: Όλα ήταν γνωστά. Ζητήσαμε μια διαφήμιση. Μας το έκανε το τέτοιο τη χάρη ο Φρουζής. Δεν ξέρουμε γιατί. Δεν έδωσε 200, έδωσε 2.000. Δεν παίζει ρόλο. Άμα σε συμπαθεί, ο άλλος σε συμπαθεί. Άμα σε γουστάρει, σε γουστάρει. Και κάνει τις δουλειές. Τώρα από εκεί και πέρα, πώς γίνονται όλα αυτά για να τα τακτοποιούμε και πάντα πρωταγωνιστές είμαστε εμείς. Αυτό είναι σατανικές συμπτώσεις.
1: Ναι, αλλά όλα ήταν γνωστά, όπως είπα.
0: Ναι, αρκεί να μην τα κάνουν άλλοι. Αν τα έκανες εσύ, αν τα έκανα κι εγώ, θα μιλούσαμε για υπόγειες διαδρομές, για διαπλοκή, για. Βέβαια, δεν ξέρουμε και τι άλλο έχουμε ζητήσει από τον Φρουζή.
1: Ναι.
0: Αν έχουμε ζητήσει, πάνω χάρη και σε άλλο μέσο.
1: Ναι.
0: Να γίνει. Γιατί αυτό είναι το οποίο βρήκε η κυρία Τουλουπάκη στο κινητό. Και επειδή το είχε βρει η κυρία Τουλουπάκη στο κινητό, είχαμε φροντίσει τις επόμενες φορές να είμαστε πιο προσεκτικοί. Γιατί λέμε, εντάξει, δεν προχωρεί η ιστορία, έτσι. Καταλάβατε. Αλλά κάτι μεμτό δεν υπάρχει. Λοιπόν, τώρα δεν υπάρχει κάτι μεμπτό και το παρουσιάζουμε σχετικά ως φυσιολογικές, αυτός που λέμε, επαφές,
1: ναι,
0: και σχέσεις μεταξύ επιχειρηματιών,
1: πολιτικών
0: και πολιτικών
1: και
0: δημοσιογράφων. Στη διάρκεια θα το ανασκευάσουμε,
1: ναι, ναι.
0: Θα το κάνουμε λίγο,
1: ναι,
0: το γλυκό έτσι πιο ωραίο, πιο εύγευστο. Πάμε.
4: Θύελλα αντιδράσεων έχουν προκαλέσει οι καταγγελίες βόμβα του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σαλμά ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης ζητούσε χάρες από την Νοβάρτης, δημοσιοποιώντας στη Βουλή σχετικά μηνύματα μεταξύ τους. Η σύγκρουση με τον Υπουργό Υγείας είναι μετοπική, ενώ η αντιπολίτευση ζητάει την παραίτησή του.
5: Για να παραιτηθεί κάποιος, χρειάζεται ευθυξία. Χρειάζεται να έχει αξιοπρέπεια. Χρειάζεται να έχει αίσθηση του τι του λες. Και βεβαίως Υπάρχει και, η αποπομπή.
4: Συκοφαντίες που έχουν κριθεί από τα δικαστήρια, λέει ο Υπουργός Υγείας και δίνει ραντεβού με τον κύριο Σαλμά ενώπιον της δικαιοσύνης.
6: Αυτά που κατέστησε ο κ. Σαλμάς δεν είναι νέα στοιχεία, σας λέω. Για να βγει μια υπόθεση από το αρχείο, όπως ξέρετε, πρέπει να βρεθεί κάτι που δεν το είχαν υπόψη οι δικαστικές αρχές στο αρχείο. Το μήνυμα που σας λέω παρουσίαζε καινούριο. Υπάρχει στη δικογραφία.
4: Παραμένει στη θέση του, λέει το Μαξίμου, απαντώντας τα πειρά της αντιπολίτευσης.
7: Η δικαιοσύνη απεφάνθη, η σκευωρία κατέρευσε. Κάποιοι θέλουν να επαναφέρουν την υπόθεση αυτή από το παράθυρο.
4: Η Βουλή αποφάσισε την άρση ασυλίας του Μάριου Σαλμά με 157 ψήφους υπέρ, μετά από μήνυση που είχε καταθέσει σε βάρος του ο Άδωνης Γεωργιάδης.
0: Καταρχήν, για να βγει μια υπόθεση από το αρχείο, πρέπει να το θέλει ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Άρα πρέπει να το θέλουμε εμείς.
1: Ναι.
0: Έχετε και άλλες υποθέσεις για να τις κοιτάτε. Για να δείτε πώς λειτουργήσαν, για να παίρνετε παράδειγμα και για να μιλάτε μπούρδες. Λοιπόν, τώρα, πώς φτάσαμε σε αυτήν την έκπτωση, θα το δούμε στη συνέχεια. Mm-hmm. Γιατί ζητάς κάτι, ρε παιδί μου, και ο άλλος το κάνει.
1: Εξυπηρέτηση.
0: Λοιπόν, δεν συζητάμε το αν αυτό είναι νόμιμο ή αν είναι ηθικό. Αυτή η συζήτηση πλέον
1: έχει πάει περίπατο.
0: Έχει πάει περίπατο.
1: Μα άλλο δεν τα έχει πει και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Άρα το θέμα είναι αν μπορούμε να το κάνουμε ή δεν μπορούμε να το κάνουμε. Λοιπόν, λέει ότι όλα αυτά ήταν γνωστά. Και ότι για να μπορέσει να βγει μια υπόθεση από το αρχείο θα πρέπει να βγουν
1: νέα στοιχεία.
0: Λοιπόν, για ακούστε αυτά τα γνωστά πριν από καιρό, γιατί το θυμηθήκαμε. Ο κ. Δελατόλα σε εκπομπή, σε βραδινό πάνελ, ρωτούσε τον κύριο Στουρνάρα τη σχέση του με τον κύριο Μανιαδάκη, ο οποίος ήταν προστατευόμενος. Ακούστε για να καταλάβετε γιατί αυτή η υπόθεση δεν επρόκειτο ποτέ μα ποτέ στην Ελλάδα
1: να τραβήξει εκεί που πρέπει να.
0: Όχι, ρε παιδί μου, να διερευνηθεί.
1: Να εκδικαστεί αυτό. Να φτάσει εκεί που πρέπει αυτό.
0: Πάμε, για ακούστε.
8: Που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία.
9: Να ρωτήσω, εσείς τον Μανιαδάκη τον.
1: Θα μου επιτρέψετε.
9: Να ρωτήσω αυτό. Έχει πραγματικά αξία να μας δώσει μια εξής. Αυτόν τον προστατευόμενο, πρώην προστατευόμενο και τώρα κανονικό μάρτυρα, δεν ξέρω τι είναι, τον κύριο Μανιαδάκη, τον είχατε καλέσει πράγματι στο γραφείο σας?
10: Ο κύριος Μανιαδάκης ήταν φοιτητής μου. Εγώ του έδωσα στατική επιστολή. Ο κύριος Μανιαδάκης ήταν φοιτητής μου. Εγώ του έδωσα στατική επιστολή. Όταν λοιπόν άρχισε να γίνεται γνωστό ότι ίσως είναι ένας από τους προστατευόμενους μάρτυρες, τον κάλεσα στο γραφείο μου. Όχι, μου αρνήθηκε ότι είναι προστατευόμενος μάρτυρας.
9: Μάλιστα.
10: Μου είπε όμως ότι εκλείδησε κατάθεση.
9: Μάλιστα.
10: Να δώσει.
0: Όλα εξαιρετικά. Ο κύριος Τελατόλας προσπαθεί, λέει, έχει αξία, λέει, να μας δώσετε μια εξήγηση.
1: Ναι.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν ποτέ του αυτήν την αξία την έκανε υπεραξία από την εξήγηση που του έδωσε ο κύριος Στουρνάρας. Γιατί για μένα είναι υπεραξία.
1: Ναι.
0: Αλλά ο κύριος Τελατόλας ξέρει καλύτερα.
1: Ρε Μιχάλη, το καθεστώς των προστατευόμενων μαρτύρων.
0: Ναι.
1: Δεν υποτίθεται ότι προστατεύεται.
0: Και τους ξέραμε.
1: Αυτό, γι' αυτό το ρωτάω.
0: Ναι.
1: Του ξέραμε εδώ, και τον καλέσαμε και στο γραφείο μας.
0: Ναι. Ήταν φοιτητής μας.
1: Ναι.
0: Το γνωρίζαμε. Ίσως.
1: Είχαμε στείλει και συστατική επιστολή.
0: Ίσως να είχε κληθεί. Αρνήθηκε.
1: Αλλά είπε ότι πήγε να καταθέσει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Αλλά κατάλληλα στο γραφείο μας.
1: Προστατευόμενο.
0: Ναι. Και ρωτάω εγώ στο γραφείο του τραπεζίτη Τσά τι σχέση έχει.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε.
1: Ένας μάρτυρας, λες, εσύ τι δουλειά έχει εκεί.
0: Τώρα για να ξαναγυρίσουμε στην τεράστια μορφή αυτή του λαϊκού κινήματος, να μην ξεχνάει, θεωρώντας τα όλα ότι έγιναν φυσιολογικά, γιατί έτσι φυσιολογικά έπρεπε να γίνουν, για να μπορέσει και η υπόθεση να συγκαλυφθεί, ότι στη συγκεκριμένη δίκη αναφέρεται ως αδιευκρίνιστος. Δεν είναι αθώος.
1: Ναι.
0: Όπως δεν είναι και ένοχος.
1: Ναι.
0: Είναι αδιευκρίνιστος. Αν κάποιος ως αδιευκρίνιστος θεωρείται ότι δικαιώνεται, εντάξει.
1: Τα έχουμε δει όλα. Ποια είναι όμως η άποψη του για τον εαυτό του?
0: Για τον εαυτό του.
1: Ναι.
0: Πολύ σεμνή.
1: Ναι.
0: Πολύ σεμνή και πολύ μετρημένη.
1: Ναι.
0: Αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, μια άποψη που
1: ταπεινή.
0: Πολύ ταπεινή. Πάμε.
11: Τα διαγνωστικά εργαστήρια στην Ελλάδα έπρεπε στην είσοδο
12: και εκεί ψηλά

0: Για να σου πω, δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει δικαιοσύνη στην πολιτική.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Που δεν υπάρχει.
0: Εντάξει. Δεν καταλαβαίνω και την έννοια.
1: Ναι, αλλά σύμφωνα με αυτό δεν υπάρχει. Αυτό,
0: αν υπήρχαν όμως ποιοτικά κριτήρια στην πολιτική.
1: Ναι.
0: Περισσότερο κάποιος που ζητώ να του βγάλω τον κεράκι ως καντιλανάφτες που βλέπω. Παρά ως τιμωμένα πρόσωπα.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Εκτός άμα είναι καμιά κυρία της συνταξιούχος να σου φέρει λουλούδια.
0: Ναι.
1: Εκεί μπορεί να είσαι και τρόπο.
0: Και κομματικό στέλεχος.
1: Ναι, και κομματικό.
0: Κομματικό μέλος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Κομματικό μέλος με προοπτικές να γίνει και στέλεχος.
1: Έτσι, έτσι.
0: Ξαφνικά ξεκίνησε μια συζήτηση γιατί πάμε και παντού.
1: Ναι.
0: Χωρίς κανένα αντάλλαγμα.
1: Βέβαια.
0: Δεν το έχουμε ανάγκη. Οπότε πήγαμε στο Open και ξεκίνησε κόντρα μεγάλη.
1: Στην εκπομπή του κ. Σταυρολάκη και τη κ. Καραμήτρου.
0: Ναι. Ποια είναι τα κριτήρια που θα πάει κάποιο για να ψηφίσει? Δεν τα ξέρουμε, τώρα τα συζητάμε.
1: Ναι.
0: Πολλά κανόνια. Δηλαδή, βλέπω πολλά κανόνια και λέω θα πάω να το ψηφίσω αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν πάω να πεινάω, δεν πάω να μην έχω δουλειά, δεν πάω να κρυώνω, δεν πάω να ζεσταίνομαι. Αυτό. Πάμε να ακούσουμε.
1: Περηφάνεια. Περηφάνεια.
0: Ακούστε τι σημαίνει περήφανος λαός από τον Άδωνη Γεωργιάδη.
2: Να σας πω κάτι πάντως, κύριο Γεωργιάδη. Δεν ξέρω αν αυτός θα πάει να ψηφίσει και θα είναι πάνω από την κάλπη, θα σκεφτεί τα F-35 και τη γαλάζια πατρίδα όταν θα πάει να ψηφίσει.
3: Εγώ
2: αλλά είμαι,
3: είμαι
2: σίγουρη όταν θα πάει να ψηφίσει ότι θα σκεφτεί τις τιμές στο σούπερ μάρκετ, τη τιμή της βενζίνης όταν θα πέρασε από το βενζινάδικο,
3: όσα έδωσε για τα φροντιστήρια.
2: Καταλαβαίνετε, θέλω να πω δηλαδή ότι το νούμερο ένα πράγμα που θα σκεφτεί θα είναι η τσέπη του και οι τιμές. Και το ξέρετε πολύ καλά στην κυβέρνηση.
3: Θέλω
2: αυτό.
3: Να σας πω κάτι.
2: Ναι.
3: Εσείς μπορεί να παρουσιάζετε αυτή τη στιγμή με το λόγο που βγάλα τον ελληνικό λαό σε ένα συμφεροντολόγο λαό.
2: Όχι, δεν νοιάζει, ο συμφεροντολόγο. Όσο έναν άνθρωπο πρέπει να βγάλει το μήνα του το παρουσιάζω. Όσο έναν άνθρωπο πρέπει να βγάλει το μήνα του το παρουσιάζω.
3: Εγώ όπως αποδεικνύεται τον ελληνικό λαό τον εκτιμώ λίγο περισσότερο.
2: Και σας λέω λοιπόν. Εγώ το παρουσιάζω σε έναν άνθρωπο που πρέπει να βγάλει το μήνα. Αυτό. Ναι.
3: Υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες πολίτες που και αισθάνονται εθνική υπερηφάνεια ότι η Ελλάδα και ενοπλές δυνάμεις
2: έχετε μία μπροστά σας.
3: Και αισθάνεται καλά που ο Μητσοτάκης προσέφερε ασφάλεια. Δεν είναι ο Έλληνας ο ατομιστής που μόλις προηγουμένως παρουσιάσατε.
2: Βεβαίως, γιατί ο ελληνικός λαός τα πλήρωσε, κύριε Γεωργιάδη. Έχετε απόλυτο δίκιο και αισθάνεται πολύ υπερήφανος
3: ο ελληνικός λαός. Άρα μην λέτε δεν ενδιαφέρει αυτόν τον ελληνικό λαό.
2: Βεβαίως.
3: Τον ενδιαφέρει τον ελληνικό λαό. Και ο Μητσοτάκης, όπως παρουσιάσατε πριν στο ρεπορτάζ που είχατε πριν με βγάλω στον αέρα, δυνάμωσε την Ελλάδα και αυτό παραδέχονται οι Τούρκοι. Και αυτό αρέσει στον ελληνικό λαό.
4: Όπως λένε, είναι για αυτά τα. Πώς τα λέμε, τα ούφου, ξέρω εγώ, από τα λένε ούφου. Πρέπει να κάτι τέτοιο, ξέρω εγώ.
0: Εντάξει, αποκλείται να κάνουμε λάθος. Ή μπούφο είναι, ή ούφο. Κάπου εκεί θα το τύχουμε. Ή κάπου στη μέση. Ο άνθρωπος ο οποίος σκέφτεται πώς θα βγάλει το μήνα. Ο άνθρωπος
1: είναι συμφεροντολόγος.
0: Είναι συμφεροντολόγος.
1: Αυτός που δεν μπορεί να επιβιώσει, αυτός που δεν μπορεί να πληρώσει τον νίκη του, αυτός που δεν μπορεί να πληρώσει τον
0: νίκη
1: του. Είναι συμφεροντολόγος. Αυτός που δεν έχει, ας πούμε, ένα πιάτο φαΐ. Να φάει, είναι συμφεροντολόγος.
0: Συμφεροντολόγος. Αυτός σου σκέφτεται το, αν θα πάει διακοπές, πώς θα τα καταφέρει να πάει το παιδί του στις διακοπές ή να.
1: Να το σπουδάσει,
0: να το. Είναι συμφεροντολόγος. Δεν είναι συμφεροντολόγος μόνο αυτός ο οποίος πάει για τένις.
1: Ναι, που δίνει.
0: Εντελώς ξαφνικά δηλαδή, μέσα σε 3-4 χρόνια έχει την άνεση να πηγαίνει για τένις.
1: Δεν είναι συμφεροντολόγος αυτός που στέλνει μηνύματα για χορηγίες.
0: Δεν είναι συμφεροντολόγος αυτός ο οποίος στέλνει μηνύματα για τέτοιο. Για προώθηση προϊόντος, ναι, ναι, ναι, ναι. Να το πούμε έτσι πολύ απλά. Δεν είναι συμφεροντολόγος αυτός ο οποίος πηγαίνει μία από τη μια μεριά, μία από την άλλη. Δεν είναι συμφεροντολόγος αυτός ο οποίος είναι σε ένα κόμμα το οποίο το έβριζε σκαιότατα, αλλά τώρα το υπηρετεί. Δεν υπηρετεί μάλλον το κόμμα, το αφεντικό υπηρετεί, αλλά είναι συμφεροντολόγος ο ελληνικός λαός.
1: Δεν είναι συμφεροντολόγος αυτός.
0: Ο ελληνικός λαός, ο οποίος νιώθει, περίμενε. Ο ελληνικός λαός, ο οποίος νιώθει περήφανος,
1: ναι.
0: Που πηγαίνω, έρχεται ο Μητσοτάκης στην Άγκυρα και δεν του μιλάει κανένας. Που νιώθει απόλυτα υπερήφανος γιατί για αυτή την Ελλάδα θα υπερασπιστεί τα λιμάνια που δεν είναι δικά του.
1: Τα
0: αεροδρόμια που δεν είναι δικά του. Έτσι. Θέλετε να το προχωρήσουμε. Να το προχωρήσουμε. Τις εθνικές οδούς που δεν είναι δικές του.
1: Ναι. Τις παρόχους ενέργειας.
0: Τους παρόχους ενέργειας που δεν είναι δική του. Οτιδήποτε. Τεράστια περηφάνεια. Δεν το συζητάμε.
1: Τα σπίτια πλέον που τα έχουν τα φαντς.
0: Ναι. Τεράστια περηφάνεια.
1: Δεν είναι δικά του.
0: Αν είναι δυνατόν. Πώς. Δηλαδή. Αυτός ο λαός μόνο περήφανος μπορεί να είναι.
1: Ε, βέβαια. Φάλαγκα.
0: Ε, βέβαια. Λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε τώρα γιατί δεν μιλάμε με τον κύριο Σαλμά.
5: Λοιπόν, η Υπουργέ μου κράτησε για το τέλος ακριβώς για να μην μονοπολίσει τη συζήτησή μας αυτό που μονοπολεί τις δικές σας συνεντεύξεις το τελευταίο διάστημα, δηλαδή τον κύριο Σαλμά, ο οποίος σας καταγγέλει που ήταν και στη Νέα Δημοκρατία. Ή σας είπα το κράτησε για το τέλος γιατί θέλω μια τελευταία απάντηση. Επιμένει ο κύριος Σαλμάς και διαρρέει και διάφορα μηνύματα που έχετε ανταλλάξει, θέλοντας να δείξει ότι εσείς είχατε υπόγειες διαδρομές με το σύστημα Νοβάρτης και με το Φρουζή για να δίνει χρήματα ο Φρουζή σε μέσα ενημέρωσης και να προβάλλουν εσάς. Και επιμένει σε αυτό ο κύριος Σαλμάς.
6: Κύριε,
5: και καταλαβαίνω ότι η διαφορά θα βγει στα δικαστήρια.
6: Στον κύριο Σαλμά έχω καταθέσει εγώ μήνυση. Έχει αρθεί η ασυλία του και ό,τι έχει να πει θα αρθεί να το πει στο δικαστήριο. Δεν ανοίγω διάλογο με τον κύριο Σαλμά.
5: Ο κύριος
6: Σαλμάς έχει διαγραφεί.
5: Ναι.
6: Ο κύριος Σαλμάς έχει διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία, άρα είναι πολιτικό μας αντίπαλος.
2: Γιατί το κάνει ο κύριος Σαλμάς τότε, για λόγους πολιτικούς, γιατί το κάνει
6: πάλι
2: τώρα.
6: Έλεγε υπέρ διαφθοράς για το Μητσοτάκη για άλλους. Δεν ξέρω τι το κάνει. Τι σώψη έχω και καθένας δεν ξέρω, κυρία Καραμίτου, και δεν είναι αυτή η δουλειά.
0: Αυτός ο οποίος μιλάει για διαφορά έχει μέσα ισόψυχα. Ο διεφθαρμένος είναι
1: πικραμένος, ναι.
0: Ναι ρε παιδί μου, εντάξει, κάτι τον έχει προδώσει. Και αυτός δεν φταίει. Κανένας δεν φταίει γενικότερα. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Έτσι. Δεν ξέρω.
1: Δεν ανοίγουμε διάλογο με τον κύριο Σαλμά.
0: Δεν ανοίγουμε διάλογο με τον κύριο Σαλμά. Με τον κύριο Σαλμά είναι εχθρός της παράταξης. Ένα θέμα μου μπορούμε να πούμε το ίδιο και για τον κύριο Σαμαρά.
1: Και καλά έκανε και το διέγραψε ο.
0: Πολύ καλά έκανε.
1: Ο Κυριακός.
0: Ναι, γιατί ήταν υπέρ της διαφθοράς, λέει.
1: Υπέρ να μιλάει.
0: Υπέρ διαφθοράς.
1: Ναι, υπέρ να μιλάει.
0: Δεν βγάζεις και άκρη απόλυτα με αυτά τα οποία λέμε. Αλλά γενικότερα θα τα πούμε στο δικαστήριο.
1: Ναι.
0: Ναι. Εκεί βέβαια στο δικαστήριο πιστεύω ότι θα έχει πολύ περισσότερο να πει. Γιατί κάτι μου λέει ότι δεν έχει. Ανοίξει και όλα τα χαρτιά ο Σαλμάς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: σίγουρα.
0: Ναι. Πού να πάμε τώρα. Να πάμε στον Αλέγκαιο. Προλαβαίνουμε ή όχι.
1: Ναι.
0: Όχι, φίρμα.
1: Φίρμα,
0: γιατί μιλάμε για μια μεγάλη φίρμα και θα πρέπει όλοι να το αναγνωρίσουμε. Πάμε.
5: Έχω μια απορία. Επειδή παρακολουθώ αυτή την ανταλλαγή μηνυμάτων διαρών, γιατί επιμένει ο κύριος Σαλμάς ότι είχατε διαδρομή υπόγεια με το Φρουζή και του λέγατε δώσε στο site του Νίκου και της Μίνας λεφτά για να με προβάλλει. Γιατί επιμένει πάνω σε αυτό. Είχατε συμμιλήσει με το Φρουζή. Υπήρχε μια τέτοια δοσοληψία.
6: Κύριε Στραβελάκη, με έχετε ακούσει εμένα ποτέ στη ζωή μου να έχω κατηγορήσει τον κύριο Φρουζή. Εγώ δεν κατηγόρησα τον κύριο Φρουζή ούτε όταν η σκευωρία Νοβάρ σαν τουζένια της.
5: Λεφτά εμένα έδινε η Νοβάρ να προβάλλουν εσάς.
6: Γιατί
5: αυτό η σημαία του Σαλμά είναι αυτό.
6: Από όλους. Καλά. Σας ρωτάω λοιπόν εγώ εσάς. Δεν χρειάζεται. Θα το καταλάβετε. Εσείς για να με βγάλετε τώρα στο Open. Σας έχω δώσει λεφτά. Πιστεύετε εσείς κύριε Στραβελάκη ότι από όλους τους πολιτικούς στην Ελλάδα αυτός που χρειάζεται για να τον βγάλει ένα κανάλι, ένα ραδιόφωνο, ένα site είμαι εγώ.
7: Πειράζει που είσαι μεγάλη φίρμα, πειράζει.
2: Πειράζει.
6: Και πρέπει να βρει λεφτά για να τον κάνει, το πιστεύετε? Αλήθεια πείτε μου.
7: Όχι, δεν πειράζει.
0: Σιγά ρε που τα δίναμε εμείς λεφτά ρε, αφού είμαστε φίρμες. Εμάς μας δίνουν λεφτά. Εμείς θα δίνουμε λεφτά.
1: Εμείς ανεβάζουμε τα νούμερα, σε παρακαλώ πολύ.
0: Εμείς ανεβάζουμε τα νούμερα και πηγαίνουμε και λέγαμε και στην Κιάμαλη ότι δεν μας καλείς γιατί είπε.
1: Μας κάλεσε.
0: Για να ανεβάζεις τα νούμερα, όχι για να μας κάνεις κόντρα. Σιγά που θα δώσουμε εμείς λεφτά. Και άμα είναι να δώσουμε λεφτά, γιατί δεν τα δίνουμε σε έναν άλλο, μας καλέσει. Το πιάνεις. και με το Βρουζί. Μια χαρά τα πηγαίναμε. Κοροϊδεύαμε να κάνουμε κόντρα.
1: Δεν τον έχουμε κατηγορήσει ποτέ.
0: Δεν τον κατηγορήσαμε ποτέ. Γιατί να τον κατηγορήσουμε για την Οβάρτη. Να μπλέξουμε κι εμείς. Θα σα δώσω να το καταλάβετε. Τα έχουμε καταλάβει εδώ. Δεν χρειάζεται. Πάμε και 7ο χρόνο. Α, είναι δυνατόν. Αν ήταν να κάνουμε 7 χρόνια για να τα καταλάβουμε. Λοιπόν, ο Άδωνης βοηθάει τον κόσμο. Αυτό πρέπει να καταλάβετε. Γι' αυτό έδωσε τη διαφήμιση.
1: Γιατί είναι αλληλέγγυος και κάνει χάρες, έτσι.
0: Ναι, είναι αλληλέγγυος. Έχει μέσα του μια αριστερή, πώς να το πούμε, ανομαλία.
1: Ναι, έτσι υπό...
0: Ναι, μια,
1: υποθάλπτους.
0: Ναι, έχει μέσα του μια, ένα αριστερό κουσούρι. Αυτό είναι που δεν μπορεί να ξεπεράσει. Πάμε, Βασίλη.
2: Συγγνώμη, για να μην μιλάμε έτσι τώρα, γιατί έχω και πορεία. Αυτό που καταγγέλλετε, ότι εσείς πήρατε το Φρουζί και του ζητήσατε
3: αυτό
2: να δώσει σε συγκεκριμένο site 2.000 ευρώ,
3: αλήθεια,
2: ισχύει.
3: Αλήθεια.
2: Γιατί, αλήθεια. Για ποιο λόγο το κάνατε?
3: Ναι, είναι αλήθεια. Γιατί? Μία συνάδελφός μας δημοσιογράφος, όταν δεν ήμουν υπουργός υγείας, είχε αποκλειστεί από μία διαφημιστική καμπάνια της Νοβάρτης. Μου είπε: Βρε Άδωνη, παρακαλώ πολύ, αν τους ξέρεις, με έχουν κλείσει από τη διαφημιστική καμπάνια. Και Σλαμίνα και όσο το βρίσκω, παρακαλώ πολύ, κυρία Τάδε. Δεν έχω το όνομα.
1: Άρα αυτό έγινε.
3: Ναι, και κλείσει και σε παρακαλώ πολύ, από ό,τι βάλεις. Ναι, έγινε. Και λοιπόν.
2: Γιατί το κάνατε εσείς αυτό όμως? Γιατί?
3: Γιατί ήταν φίλοι μου. Τι και τι, γι' αυτό έδωσα σαματιά.
5: Είναι κανονικό αυτό,
2: αυτό γίνεται.
5: Να πάρει ο υπουργός μια εταιρεία
3: είναι
5: και να
3: πάρει. Είναι πολύ κανονικό, πάρα πολύ σάι. Κανονικό. Δεν ήμουν υπουργός, ήμουν βουλευτής τότε. Δεν ήμουν.
5: Ναι.
3: Ήμουν βουλευτής, όχι υπουργός.
2: Κύριε Γεωργιάδη, να σας ρωτήσω.
3: Ναι, είναι
2: κάτι
3: πολύ
2: τώρα.
3: Δηλαδή, αν σας το ζήταγε.
2: Πώς?
5: Είναι κανονικό, είπατε. Ναι, έλα μήνα.
2: Δηλαδή, αν σας το ζήταγε κάποιο.
3: Για τα δική μου χρόνια απολύτω, ναι.
2: Αν σας το ζήταγε κάποιο που εργάζεται στο κόκκινο, θα το κάνατε?
3: Φυσικά, εννοείται. Μπορεί και αν το ζητήσει κάτι το κόκκινο, δεν είμαι σίγουρο. Όποιος να μου δει, αν μπορώ να το κάνω, το κάνω. Εγώ δεν έχω το διάθεμα. Αν πάω βοηθήσω, άλλο βοηθά.
0: Α, εδώ μιλάμε για το Άγιο Χριστόφορο των πολιτικών. Όταν μπορεί να κάνει την καλή πράξη, την κάνει. Τέλειος. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, δηλαδή θα πνίγω.
1: Τι να πει.
8: Δεν γίνεται.
1: Τι να πει.
0: Άμα είναι να κοροϊδευόμαστε, θα κοροϊδευόμαστε, εντάξει. Κανονικότατα.
1: Αφήνουμε δύο εκκρεμότητες για
0: πάντα. Αφήνουμε δύο εκκρεμότητες για πάντα. Γιατί δεν γίνεται να τα παλάβουμε κιόλα. Ναι. Είπαμε να κοροϊδεύουμε, να κοροϊδεύουμε σωστά, αλλά δεν μας παίρνει ο χρόνος. Στον ήχο ήταν ο Βασιλομπύλωρος Γεωργίου, του δημοσιογραφικού επιμέλεια στο μοντάζ, στην έρευνα. Εδώ μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης. Στις μουσικές επιλογές ο Νίκος.
9: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
10: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
9: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
11: Σε κρίσιμη φάση εισέρχεται η έρευνα για τη δολοφονία της διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο, καθώς βγήκε το πόρισμα του ιατροδικαστή. Ως αιτία θανάτου, ο ιατροδικαστής αναφέρει τις κακώσεις στον θώρακα από μαχαίρι που είχαν αποτέλεσμα τρυπήσιο πνεύμονας της 42χρονης. Απορρίφθηκαν ομόφωνα από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας τα αιτήματα αναβολής της δίκης του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, που υπέβαλαν συνήγορη υπεράσπιση των κατηγορουμένων στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ. Επίσης, απορρίφθηκαν τα αιτήματα για αποστολή προδικαστικών ερωτημάτων στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι ενστάσεις απαράδεκτου της ποινική δίωξης λόγω δεδικασμένου για συγκεκριμένους κατηγορουμένους της ΕΡΓΟΣΕ. Σε κατάσχεση συνολικά 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προέλευσης, οδήγησε μεγάλη επιχείρηση των ελεκτικών κλιμακίων της περιφέρειας Αττικής μετά από έλεγχο στο δυτικό τομέα και την ιχνηλάτηση 20 επιχειρήσεων σε όλη την Αττική. Ζητούμενο παραμένει για τους δημότες η αντικατάσταση του στόλου των μίνι μπας με νέα ηλεκτρικά μικρά λεωφορεία που θα εξασφαλίζουν σίγουρα καλύτερες και ασφαλέστερες συνθήκες μετακίνησης για δημότες και επισκέπτες του νησιού. Μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν η Γαλλία και η Ισπανία, καθώς οι καταστροφικές πυρκαγιές που μένονται τις τελευταίες ημέρες συνεχίζουν να καίνε τεράστιες εκτάσεις δασών, ενώ ένας νέος ισχυρός καύσωνας απειλεί να επιδεινώσει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Την 5η 30 και την Παρασκευή 31 Ιουλίου, ο πολιτιστικός χώρος των Χρουσών θα φιλοξενήσει μια πολύ σημαντική μουσική αλλά και πολιτιστική συνάντηση. Συγκεκριμένα, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη, η Ορχήστρα των Κυκλάδων προσκαλεί τον Αλκίνο Ιωαννίδη σε μια συναυλία αφιερωμένη στο έργο του μεγάλου δημιουργού. Τη συναυλία θα διευθύνει ο Νίκος Κυπουργός, ενώ σε αυτήν θα συμμετάσχει η παιδική νεανική χοροδία της ορχήστρας και το γυναικείο φωνητικό σύνολο Λαλούν. Η Ακαδημία της Ελλάς Σύρου συνεχίζει τον σχεδιασμό της εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Η Συριανή Ακαδημία, η οποία θα συμμετάσχει για δεύτερη φορά στο πρωτάθλημα της Under 19 της Super League 2, θέλει να δημιουργήσει τις βάσεις για ένα ανταγωνιστικό σύνολο. Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση του Συλλόγου προχώρησε στην ανανέωση της συνεργασίας με τρεις ακόμη ποδοσφαιριστές, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη της σε αθλητές που προέρχονται από το νησί και έχουν αποδείξει πως μπορούν να αγωνιστούν σε υψηλό επίπεδο. Έθριος, σήμερα Τρίτη ο καιρός. Οι άνεμοι πνέουν έως 4 με 5 μποφόρ και τοπικά στα νότια πελάγη ως 6. Η θερμοκρασία στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου κυμαίνεται από 19 έως 37 βαθμούς Κελσίου.
9: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις. Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου. Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα, τι μου κάνετε, εδώ είμαστε και πάλι. Όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη, έτσι και σήμερα Τρίτη, είμαστε εδώ. Στις επάλξεις του αγώνας, βεβαίως, βεβαίως. Είμαστε παρέα εδώ, η παρέα των τριών, Dinos Classical, στη ρύθμιση του ήχου. Ο Φέδων Πιπέρης πίσω από τα παράθυρα του διαδικτύου, ο Γιάννης Ξαγοράρης πίσω από το μικρόφωνο. Είμαστε εδώ και παίζουμε τη μουσική που σας αρέσει και μουσική που μας αρέσει. Δεκαετία του 70 για άλλη μια φορά είναι εδώ. Δεν λέει να τα παρατήσει, δεν λέει να σηκώσει τα χέρια ψηλά, παρά μόνο βγάλει τον καλύτερο εαυτό της μέσα από αυτές τις 2 ώρες. 2 την Τρίτη και 2 την Πέμπτη, 4 ώρες την εβδομάδα, η δεκαετία του 70 είναι εδώ, δηλώνει παρούσα. Sunshine, goodbye, rain. She's wearing my school ring on her chain. Εκτός τόπου και χρόνου είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα εδώ, στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Ένα ραδιόφωνο όπως παλιά, με μουσική από τα παλιά. Διαλέγουμε λοιπόν παλιές μελωδίες μέσα από αυθεντικά βινήλια της εποχής. Θυμόμαστε ωραίες στιγμές και όχι μόνο του ραδιοφώνου, ωραίες στιγμές της μουσικής. Έχουμε διαλέξει φοβερά κομμάτια και για του λόγου του αληθές, ακούστε το πρώτο κομμάτι που έχει ήδη πέσει στο πλατό. Ήταν το μοναδικό σίγγλ από το 3ο στούντιο άλμπουμ τους, το Wouldn't You Like It. Πρόκειται για τους Bay City Rollers. Έφτασε το νούμερο 1 των βρετανικών chart, αποτελώντας τη δεύτερη και τελευταία τους επιτυχία που κατέκτησε την κορυφή εκεί. 1975, Ιούλιος του 75. Είναι το σκοτσέζικο συγκρότημα Bay City Rollers. Give a little love.

τεράστια επιτυχία. Από το 1975 μιλάμε για το βρετανικό συγκρότημα Zixo. Είναι το Sky High. Το τραγούδι αυτό έγινε ευρέως γνωστό ως το κεντρικό θεματικό τραγούδι της ταινίας δράσης The Man from Hong Kong και γνώρισε μεγάλη εμπορική απήχηση, ιδιαίτερα την περίοδο εκείνη στην Ελλάδα.

0: It's a hit.
1: Πάμε δυνατά, συνεχίζουμε. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ και δια του λόγου του αληθές πάμε με τους Pilot και το κομμάτι Magic.

αυτή λοιπόν είναι η Σκοτσέζη Pilot. Το τραγούδι αυτό του 1974 είναι το Magic, σε στίχους του David Patton και Billy Lyle. Εμπνεύστηκε από την Ανατολή του Ηλίου στο Εδιμβούργο. Συχνά μπερδεύεται με τραγούδια των ELO λόγω του ύφους, ενώ έχει διασκευαστεί ευρέως, να το πούμε.

Mixing the beats. Mixing the beats. Πάμε δυνατά, παίζουμε τη μουσική της ζωής σας για άλλη μια φορά. Δεκαετία του 70 είναι παρούσα, δηλώνει παρούσα και θα συνεχίσει να δηλώνει παρούσα για αρκετές εκπομπές ακόμη, όσο μπορώ να καταλάβω από την αποθήκη εκεί που έχουμε τα βινήλια. Έχουμε αρκετό υλικό ακόμη, γιατί αυτή η δεκαετία είναι ανεξάντλητη. Πάμε με ένα φοβερό κομμάτι, τον Cockney Rebel. Αυτός είναι ο Steve Harley και η Cockney Rebel. Το κομμάτι Make Me Smile.

Λοιπόν, αυτό είναι ένα φοβερό κομμάτι, είναι το Rockin' Robin. Ένα διάσημο τραγούδι που γράφτηκε από τον Λεόν Ρενέ. Ο Μάικλ Τζάκσον ηχογράφησε μια εμβληματική διασκευή το 1972 για το άλμπουμ Got To Be There. Αυτή η διασκευή έγινε τεράστια επιτυχία και έφτασε στη νούμερο 2 θέση του Billboard. Το πιστεύετε είτε όχι. Robin Robin. Αυτός είναι ο Μάικλ Τζάκσον.

Φοβερό κομμάτι, εμβληματικό ρέγγε pop κομμάτι που κυκλοφόρησε το 1977 από το νεαρό Τζαμαϊκανό ντουέτο Althea and Donna, ή αλλιώς Althea Forest και Donna Marie Ride. Έγινε η πρώτη γυναικεία ρέγγε επιτυχία από την Τζαμάικα, που κατέκτησε την κορυφή των βρετανικών charts, φτάνοντας στο νούμερο 1 το Φλεβάρι του 1978. Το ντουέτο αυτό ήταν μόλις 16 και 17 ετών όταν ηχογράφησαν το τραγούδι ως αστείο πάνω στο ρυθμό Rhythm του τραγουδιού 3-Piece Suite. Οι στίχοι είναι γραμμένοι στη τζαμαϊκανή διάλεκτο πατουά, εστιάζουν στη μόδα, τη γυναική αυτοπεποίθηση και την καλή ζωή. Δείτε με με τα τακούνια μου και το μπέντζ μου, αποδεικνύοντας ότι είναι strictly roots. Είναι το Uptown Top Ranking από τους Althea and

Εδώ έχουμε άλλη μια φοβερή επιτυχία του είδους Lovers Rock που κυκλοφόρησε το 1979 από την Αγγλίδα τραγουδίστρια και ηθοποιό Janet Kay. Ένα τραγούδι που έφτασε το νούμερο 2 και έγινε γνωστό σε όλη την Ευρώπη. Το τραγούδι αυτό γράφτηκε και έγινε παραγωγή από τον Dennis Bovell. Η ερμηνεία όμως της Janet Kay στην εκπομπή Top of the Pops του BBC το 1979 το κατέστησε το πρώτο τραγούδι Lovers Rock που εμφανίστηκε στη συγκεκριμένη εκπομπή. Ενώ υπάρχουν αρκετές διασκευές όπως για παράδειγμα το 1990 από τους Lindy Layton με την Janet Kay που έφτασε το νούμερο 22. Μιλάμε για το Silly Games.

0: Εκτός τόπου και χρόνου είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, εδώ, που αλλού.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.

0: Baby.
1: Τα βινίλια μέσα από τις χρυσές δεκαετίες της μουσικής συνεχίζουν να παίζουν 4 με 6 κάθε Τρίτη και Πέμπτη, εκτός τόπου και χρόνου, με το Γιάννη Ξαγοράρη και την παρέα. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Ελάτε μαζί μας, χαλαρώστε και απολαύστε υπεύθυνα. Άλλωστε, η μουσική είναι ένα ωραίο ναρκωτικό.

Αυτό είναι το ντεμπούτο σίγγλ του βρετανικού ροκ συγκροτήματος Mango Jerry. Κυκλοφόρησε το 1970. Γραμμένο από τον τραγουδιστή Ray Dorset. Έγινε παγκόσμια επιτυχία και έφτασε στην κορυφή των charts. Σε πολλές χώρες πούλησε εκατομμύρια αντίτυπα. Mango Jerry είναι βρετανικό ροκ συγκρότημα που γνώρισε μεγάλη επιτυχία στις αρχές της δεκαετίας του 70. Παρ' όλα αυτά, συνέχισαν την πορεία τους έχοντας πάντα σαν κεντρικό πρόσωπο τον Ray Dorset. Έγιναν γνωστοί κυρίως με αυτό το τραγούδι, In the Summertime. Παραμένει μέχρι σήμερα το πιο επιτυχημένο τραγούδι τους. Το όνομα του συγκροτήματος είναι εμπνευσμένο από το ποίημα Mango Jerry and Romper Leiser της συλλογής Old Possum Book of Practical Cats του T.S. Eliot. Είμαστε εδώ λοιπόν κάθε Τρίτη και Πέμπτη, εκτός τόπου και χρόνου. Είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Καλησπερίζουμε όσους ήρθαν τώρα στην παρέα μας.

party. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα εδώ? Ένα pop τραγούδι που γράφτηκε από τον Mark James, το Hooked on a Feeling. Πρωτοειχογραφήθηκε από τον BJ Thomas το 1968, όμως η πασίγνωστη εκδοχή με τα περίφημα φωνητικά Ooga Ooga Chaka Ooga κυκλοφόρησε το 1973 από το σουηδικό συγκρότημα Blue Suede, γνωστή στη χώρα τους ως Bla Blues, με τραγουδιστή τον Born Bjorn Skiffs. Η διασκευή αυτή έφτασε στο νούμερο 1 του αμερικανικού Billboard Hot 100 τον Απρίλιο του 1974. Το κομμάτι έγινε ευρέως γνωστό στη σύγχρονη εποχή, καθώς αποτέλεσε το βασικό μουσικό θέμα της ταινίας Guardians of the Galaxy, η φύλαξη του γαλαξία της Marvel, συμπεριλαμβανομένο στο διάσημο soundtrack της ταινίας. Hooked on a Feeling. Ooga chaka ooga, ooga ooga chaka ooga, αυτό ακριβώς.

Λοιπόν, το shooting star στα ελληνικά συχνά αναφέρεται ως πτωτικός αριστερισμός. Είναι ένας καθοδικός bearish σχηματισμός κυροπήγιου που σηματοδοτεί πιθανή αντιστροφή της τάσης από ανωδική σε πτωτική.

Το Shooting Star λοιπόν είναι ένα πτωτικό αστέρι, ένας όρος που χρησιμοποιείται κυρίως στις χρηματοοικονομικές αγορές ως μοτίβο ιαπωνικής κυροπηγίου, αλλά αφορά και ένα ομώνυμο βρετανικό pop συγκρότημα. Είναι η Dollar και το Shooting Stars είναι ο τίτλος του πρώτου άλμπουμ των Dollar. Τους Dollar αποτελούσαν ο David Van Day και η Teresa Bazar. Το άλμπουμ κυκλοφόρησε το 1979.

Πάμε τώρα με μια άλλη μεγάλη επιτυχία του 1978 από το βρετανικό pop rock ντουέτο τους Marshall Hain. Η Marshall Hain είναι από τη Βρετανία, το κομμάτι αυτό είναι το Dancing in the City. Έφτασε στο νούμερο 3 των βρετανικών charts και κατέκτησε την κορυφή στη Γερμανία και τη Νότια Αφρική. Υπάρχει στο άλμπουμ τους το Free Ride.

Λοιπόν, η Patsy Gallant μας έρχεται από τον Καναδά. Το κομμάτι λέγεται From New York to LA. Είναι μια βρετανική, μια αγγλική διασκευή του Gilles Vigneault, Mon Pays. Είναι μεγάλη επιτυχία, η αλήθεια είναι. Έφτασε μέχρι το νούμερο 6 το βρετανικό chart. Αυτή είναι η Patsy Gallant. Πήγε πολύ καλά σε Αυστραλία, Ιρλανδία και βεβαίως σε όλη την Ευρώπη. From New York to LA.

Εδώ έχουμε ένα από τα πρώτα κομμάτια ορόσημα της δίσκο, όπως το ακούσατε. Είναι το Rock Your Baby του George McRae. Μιλάμε, βρισκόμαστε στο 1974. Και ένα κομμάτι γραμμένο από τους Harry Wayne Casey και Richard Finch, τον Casey and the Sunshine Band. Ένα κομμάτι που πούλησε πάνω από 11 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και κατάφερε να φτάσει στην κορυφή, στο νούμερο 1 των αμερικανικών Billboard Hot 100 και των βρετανικών chart. Ένα τραγούδι που έχει γνωρίσει αρκετές διασκευές με στίχους που εστιάζουν στην οικειότητα και την αγάπη, αλλά δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερα γνωστή εκτέλεση που να ξεχωρίζει στα ελληνικά. George McRae, Rock Your Baby.

ακούτε τη φωνή του βασικού τραγουδιστή, του Johnny Moore. Είναι οι Drifters. Το κομμάτι το έγραψε ο Tony McCauley και ο Roger Greenaway. 1974, μια μεγάλη επιτυχία από το φωνητικό αμερικανικό R&B συγκρότημα Drifters. Kissing in the back row of the movies. Πάντα εξαπανέκαθεν που λένε, έτσι για να τα λέμε καλά τα ελληνικά, εξαπανέκαθεν λοιπόν, το σινεμά και ιδιαίτερα τα θερινά τα σινεμά ήταν ένας χώρος ιδανικός για το πρώτο ραντεβού. Αυτό ίσχυε τη δεκαετία του 60, του 70, του 80, ακόμα και στις μέρες μας αυτό συνεχίζει να ισχύει. Kissing in the back row

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Ήρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
3: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Aegeo Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Hello baby.
2: Τα βινήλια μέσα από τις χρυσές δεκαετίες της μουσικής συνεχίζουν να παίζουν 4 με 6 κάθε Τρίτη και Πέμπτη, εκτός τόπου και χρόνου, με το Γιάννη Ξαγοράρη και την παρέα. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Ελάτε μαζί μας, χαλαρώστε και απολαύστε υπεύθυνα. Άλλωστε, η μουσική είναι ένα ωραίο ναρκωτικό, αν δεν την πάρεις πολύ στα σοβαρά.
3: Εδώ είμαστε λοιπόν, παίρνουμε πολύ σοβαρά τη μουσική και αυτό που κάνουμε, άσχετα αν το κάνουμε για το κέφι μας ή όχι. Λοιπόν, πάμε εδώ εκτός τόπου και χρόνου με ένα φοβερό κομμάτι του 1973. Ένα glam rock hit ηχογραφημένο από τους Εγγλέζους Barry Blue και με τη συνεργασία του Lindsay DePaul. Dancing on a Saturday Night. Πιστώνεται στον Barry Blue.

Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ, στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Ή αλλιώς εκτός τόπου και χρόνου. Τι ζούμε αυτές τις μέρες. Εσπερίζουμε την παρέα, την παρέα μας. Dancing on a Saturday night.

0: Now that's what happens.
1: Be right back after this word, word, word, word.
2: Εμείς δεν σταματάμε να χορεύουμε. Συνεχίζουμε Dancing with the Captain on Saturday night. Πάμε 1976, μεγάλη επιτυχία του Βρετανού ηθοποιού και τραγουδιστή του Πολ Νίκολας. Ένα κομμάτι που σίγουρα το θυμάστε. Dancing with the Captain.

Λοιπόν, πάμε τώρα με ένα φοβερό κομμάτι, ένα δημοφιλές pop rock τραγούδι του 1974. Γράφτηκε από τον Άγγλο τραγουδοποιό Leo Sayer και τον David Courtney. Έγινε η πρώτη μεγάλη επιτυχία του Leo Sayer στις Ηνωμένες Πολιτείες και έφτασε στο top 10 του Billboard. Είναι το Long Tall Glasses. Λοιπόν, οι στίχοι του τραγουδιού τι μιλάνε? Μιλούν για έναν πεινασμένο ταξιδιώτη που μπαίνει σε ένα εστιατόριο αναζητώντας φαγητό. Και τρώει μπούλινγκ. Τον πετούν έξω λέγοντάς του ότι για να φάει πρέπει πρώτα να χορέψει σαν το Fred Astaire. Τι challenge είναι αυτό?

Λοιπόν, αυτό είναι ένα τραγούδι από μια παιδική σειρά, οι Παστρικούλιδες, The Wobbling Song, τα αγγλικά. Αν δείτε και το βίντεο, καλά είναι φοβερό, ε. Έχει ένα βίντεο με stop motion ανακυκλώνοντας ανθρώπινα σκουπίδια. Αυτοί είναι οι Παστρικούλιδες στα ελληνικά. The Cleaners, The Tidy Ones. Προβλήθηκε από την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση 1. Είναι κλασικό βρετανικό παιδικό σόου του 1970. Wombles και το Wobbling Song.

θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες για το κομμάτι αυτό. Ένα από τα πιο εμβληματικά δίσκο τραγούδια των Bon AM που κυκλοφόρησε το 1977. Οι στίχοι είναι γραμμένοι από τον Fred Jay. Βασίζονται στην θρυλική Αμερικανίδα κακοποιό της δεκαετίας του 30, τη Ma Baker, Ma Berker και την οικογένειά της. Ηχογραφήθηκε στο δεύτερο άλμπουμ του, στο Love for Sale. Ma Baker,

Αυτό λοιπόν είναι το Mirrors, ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια της Αγγλο-Ιρλανδής τραγουδίστριας και συνθέτριας Sally Oldfield. Sally Oldfield κυκλοφόρησε το 1978 το κομμάτι αυτό ως το κύριο σίγγλ από το επιτυχημένο ντεμπούτο solo άλμπουμ της, το Water Bearer, και έφτασε μέχρι το νούμερο 19. Sally Oldfield, αδελφή των μουσικών Mike και Terry Oldfield, ξεκίνησε την καριέρα της στα τέλη της δεκαετίας του 60, δημιουργώντας το folk duetto The Sally Angie μαζί με τον Mike. Ένα φοβερό, ένα ατμοσφαιρικό folk pop κομμάτι με χαρακτηριστικούς στίχους, όπως για παράδειγμα «Oh, we are mirrors in the sun and we brightly shine».

0: non-stop music.
1: You're listening to Majaz.
0: Email
2: gmail.com.
0: DJ in the mix.
3: Πάμε τώρα με την μεγαλύτερη επιτυχία του βρετανικού pop duetu Peters and Lee. Ιούλιος του 1973. Είναι το Welcome Home. Το τραγούδι ηχογραφήθηκε μετά τη νίκη τους στο talent show Opportunity Knox και πούλησε πάνω από 800.000 αντίτυπα. Είναι ο Lenny Peters και η Diane Lee. Το κομμάτι υπογράφουν ο Jean Alphonse Dupré, ο Stanislas Beldon και ο Brian Blackburn. Το τραγούδι βασίζεται σε γαλλική σύνθεση με αγγλικούς στίχους από τον Brian Blackburn.

Λοιπόν, εδώ έχουμε το πιο γνωστό τραγούδι του αμερικανικού pop rock συγκροτήματος των Alessi Brothers. Είναι οι δίδυμοι αδελφοί Billy και Bobby Alessi. Το κομμάτι κυκλοφόρησε το 1976, έγινε παγκόσμια επιτυχία το 1977 και παραμένει ένα διαχρονικό soft rock κομμάτι με χαρακτηριστικές αρμονίες. Ο Billy και ο Bobby Alessi γεννημένοι το 1953, δίδυμοι στο West Hempstead της Νέας Υόρκης, εκτός από την δική τους καλλιτεχνική πορεία, έχουν γράψει, έχουν ηχογραφήσει και έχουν κάνει παραγωγή τραγουδιών για

πολλούς άλλους γνωστούς καλλιτέχνες. Αυτό το τραγούδι, το Oh Lori, γνώρισε τεράστια εμπορική επιτυχία και στην Μεγάλη Βρετανία, αλλά και στο και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

Χίγδιν και Μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95

Εδώ είμαστε λοιπόν, ξεκινήσαμε το τέταρτο ημίωρο δυναμικά με YMCA. Τι να λέμε τώρα, ένα από τα πιο εμβληματικά δίσκο τραγούδια που κυκλοφόρησε το 1978 από τους Αμερικανούς Village People. Ένα κομμάτι γραμμένο από τους Ζακ Μοράλι και Βίκτορ Γουίλις αναφέρεται στην Χριστιανική Ένωση Νέων. YMCA έγινε παγκόσμια επιτυχία πουλώντας πάνω από 10 εκατομμύρια αντίτυπα.

0: μην μιλάς.
1: Μην κάνεις κύκλα. Μην ακούσω τσιμουδιά, τσιμουδιά.
0: Μην μιλείς.
1: Μα είναι δυνατό.
0: Σε είμαστε ένα τέτοια ώρα.
1: Μην σε ακούσω να μιλήσεις κάκες.
0: Μην ανοίξω το στόμα σαν άμα τυχόν. Ανοίξω το στόμα.
1: Σε φάγα κύκλα μην ακούσω. Μην ακούσω τσιμουδιά. Τσιμουδιά μην ακούσω. Σε φάγα.
2: Εκτός τόπου και χρόνου. Ακραία καιρικά φαινόμενα.
3: Με το Γιάννη Ξαγοράρη.
4: Η μουσική.
5: Σας το έχουμε πει να μένετε μέχρι το τέλος της εκπομπής. Γιατί? Γιατί στο τελευταίο ημίωρο, ειδικά στο τελευταίο ημίωρο, παίζουμε τα καλύτερα. So You Win Again, θρυλική. Νούμερο 1 επιτυχία των Hot Chocolate από το 1977. Γραμμένη από τον Russ Ballard. Το κομμάτι γράφει για μια γλυκιά πικρία. So You Win Again. Αυτή είναι η Hot Chocolate του 1977. Και συνεχίζουμε με επιτυχίες.

0: violent content. Parental discretion is advised.
1: The following is rated R. It contains violence, adult language, nudity, and adult content.
2: What an excellent day for an exorcism.
3: Ladies and gentlemen, welcome to my underground lair.
4: Pump up the bass. Pump up the beat. Pump up the house.
5: Και συνεχίζουμε με ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια του σουηδικού pop συγκροτήματος ABBA. Με το SOS, που κυκλοφόρησε το 1975, τεράστια παγκόσμια επιτυχία και το πρώτο μεγάλο hit του συγκροτήματος μετά το Waterloo. 3 Ιουνίου του 1975. Βασική ερμηνεύτρια που ακούγεται είναι η Αμιέθα Φαλσκοκ. Ένα κομμάτι που ξεχωρίζει για τον συνδυασμό μελαγχολικών στίχων με έναν εξαιρετικά πιασάρικο και αισιόδοξο ρυθμό, ενώ είναι ιδιαίτερα γνωστό για την εισαγωγή του με το χαρακτηριστικό riff στα synthesizer που ακούσαμε. Φυσικά έγινε ευρέως γνωστό στη νεότερη γενιά μέσα από την παγκόσμια επιτυχία του musical και της ταινίας Mamma Mia.

0: listening to WK56 out here in Detroit, and you're listening to the beautiful, most greatest station around out here in Radioland.
1: Εκτός τόπου και χρόνου.
2: Hush, little baby, it's only rock and roll. And rock and roll is good for your soul.
3: Πάμε τώρα με την μεγάλη επιτυχία του βρετανικού συγκροτήματος 10cc. Το κομμάτι που κυκλοφόρησε το 1976 είναι το The Things We Do For Love. Τι κάνουμε, πράγματα που κάνουμε για την αγάπη. Το κομμάτι αυτό γράφτηκε από τα μέλη Eric Stewart και Graham Gouldman και έγινε παγκόσμιο hit, ξεχωρίζοντας για τις ιδιαίτερες φωνητικές του αρμονίες. Ήταν η πρώτη κυκλοφορία της μπάντας μετά την αποχώρηση των Kevin Gondley και Lol Creme. Το κομμάτι μιλάει για τις τρελές ή παράλογες καταστάσεις που είναι διατεθειμένοι να κάνουν οι άνθρωποι στο όνομα της αγάπης, περιγράφοντας τις δυσκολίες και τις παρεξηγήσεις στις σχέσεις. Κυκλοφορεί στο άλμπουμ Deceptive Bands του 77, αλλά αρχικά κυκλοφόρησε και σαν single στα τέλη του 76, ενώ το μεγάλο άλμπουμ βγήκε το 1977. Things We Do For Love.

0: he's blazing the steel. Bring the heat. Mix it non-stop. Non-stop. Non-stop. With the hottest DJ.
1: Λοιπόν, εδώ έχουμε το κομμάτι του Terry Jacks του 1974, Seasons in the Sun. Εμείς θυμηθήκαμε και την ελληνική διασκευή. Δύο φίλε μου πιστέ, με τραγουδιστή και συνθέτη τον Robert Williams, σε στίχους που διασκευάστηκαν σε συνεργασία με τον Πετρίτσι. Ναι, στον πρώτο προσωπικό δίσκο του Robert Williams, και κυκλοφόρησε και αυτό το 1974.

συνεχίζουμε εδώ με την εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου. Billy Don't Be a Hero, ένα τραγούδι του 1974 σε στίχους των Mitch Murray και Peter Callander. Παγκόσμια επιτυχία. Το αγγλικό συγκρότημα Paper Lace είναι εδώ. Είναι η Bo Donaldson και The Haywoods. Αν και κυκλοφόρησε κατά τη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ, το τραγούδι αυτό αναφέρεται στην Αμερικανική εμφύλια σύραξη, American Civil War. Αφηγείται την ιστορία ενός στρατιώτη, του Billy, που αφήνει την αραβωνιαστικά του για να πάει στον πόλεμο. Παρά τις εκκλήσεις της να μείνει, εκείνος κατατάσσεται στους Soldier Blues και τελικά σκοτώνεται στη μάχη. Billy, don't be a hero. Αυτή είναι η Pepper Lace, το 1974.

0: day sounds better with your music and your station playing on the background.
1: Sally called.
2: Πάμε λοιπόν τώρα με ένα δυστυχώς τελευταίο κομμάτι. Ρίξτε μια ματιά στα ρολόγια σας να δείτε ότι πλησιάζουμε επικίνδυνα προς το τέλος. Είναι το κλασικό hit των Smokey, Living Next Door to Alice. Ένας ανεκπλήρωτος έρωτας με την Alice. Ένα κομμάτι γραμμένο από το δίδυμο Mickey Chin και Mike Chapman. Εδώ έχουμε τη βρετανική μπάντα με το όνομα Smokey το 1976. Μια φοβερή επιτυχία, παγκόσμια επιτυχία. Υπογράφηση ξεκίνησε το 1972 από τους Αυστραλιανούς New World, αλλά η διασκευή η οποία επιβλήθηκε και είναι αυτή η οποία το έκανε διάσημο το κομμάτι, είναι διασκευή των Smokey το 1976. Living Next Door to Alice. Με αυτό το κομμάτι θα σας αφήσουμε σήμερα, με αυτή τη γεύση, τη γεύση των Smokey. Το ραντεβού μας σε 2 μέρες, την ερχόμενη Πέμπτη. Dinos Classical ήταν σε ρυθμίση του ήχου, στη γραμματιακή υποστήριξη και στα social ήταν ο Φέδων Πιπέρης. Πίσω από το μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Γιάννης Ξαγοράρης. Ραντεβού την Πέμπτη, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας αλλά και τους γύρω σας.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Σε κρίσιμη φάση εισέρχεται η έρευνα για τη δολοφονία της διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο, καθώς βγήκε το πόρισμα του ιατροδικαστή. Ως αιτία θανάτου, ο ιατροδικαστής αναφέρει τις κακώσεις στον θώρακα από μαχαίρι που είχαν αποτέλεσμα τρυπήσιο πνεύμονας της 42χρονης. Απορρίφθηκαν ομόφωνα από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας τα αιτήματα αναβολής της δίκης του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών που υπέβαλαν συνήγορη υπεράσπιση των κατηγορουμένων στελεχών της Εργοσέ. Επίσης, απορρίφθηκαν τα αιτήματα για αποστολή προδικαστικών ερωτημάτων στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι ενστάσεις απαράδεκτου της ποινικής δίωξης λόγω δεδικασμένου για συγκεκριμένους κατηγορουμένους της Εργοσέ. Σε κατάσχεση συνολικά 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προέλευσης, οδήγησε μεγάλη επιχείρηση των ελεκτικών κλιμακίων της περιφέρειας Αττικής μετά από έλεγχο στο δυτικό τομέα και την ιχνηλάτηση 20 επιχειρήσεων σε όλη την Αττική. Ζητούμενο παραμένει για τους δημότες η αντικατάσταση του στόλου των μίνι μπας με νέα ηλεκτρικά μικρά λεωφορεία που θα εξασφαλίζουν σίγουρα καλύτερες και ασφαλέστερες συνθήκες μετακίνησης για δημότες και επισκέπτες του νησιού. Μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν η Γαλλία και η Ισπανία, καθώς οι καταστροφικές πυρκαγιές που μένονται τις τελευταίες ημέρες συνεχίζουν να καίνε τεράστιες εκτάσεις δασών, ενώ ένας νέος ισχυρός καύσωνας απειλεί να επιδεινώσει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Την 5η 30 και την Παρασκευή 31 Ιουλίου, ο πολιτιστικός χώρος των Χρουσών θα φιλοξενήσει μια πολύ σημαντική μουσική αλλά και πολιτιστική συνάντηση. Συγκεκριμένα, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη, η Ορχήστρα των Κυκλάδων προσκαλεί τον Αλκίνο Ιωαννίδη σε μια συναυλία αφιερωμένη στο έργο του μεγάλου δημιουργού. Τη συναυλία θα διευθύνει ο Νίκος Κυπουργός, ενώ σε αυτήν θα συμμετάσχει η παιδική νεανική χοροδία της ορχήστρας και το γυναικείο φωνητικό σύνολο Λαλούν. Η Ακαδημία της Ελλάς Σύρου συνεχίζει τον σχεδιασμό της εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Η Συριανή Ακαδημία, η οποία θα συμμετάσχει για δεύτερη φορά στο πρωτάθλημα της Under 19 της Super League 2, θέλει να δημιουργήσει τις βάσεις για ένα ανταγωνιστικό σύνολο. Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση του Συλλόγου προχώρησε στην ανανέωση της συνεργασίας με 3 ακόμη ποδοσφαιριστές, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη της σε αθλητές που προέρχονται από το νησί και έχουν αποδείξει πως μπορούν να αγωνιστούν σε υψηλό επίπεδο. Έθριος σήμερα τρίτη ο καιρός. Οι άνεμοι πνέουν έως 4 με 5 μποφόρ και τοπικά στα νότια πελάγη ως 6. Η θερμοκρασία στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου κυμαίνεται από 19 έως 37 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
4: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Σε κρίσιμη φάση εισέρχεται η έρευνα για τη δολοφονία της διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο, καθώς βγήκε το πόρισμα του ιατροδικαστή. Ως αιτία θανάτου, ο ιατροδικαστής αναφέρει τις κακώσεις στον θώρακα από μαχαίρι που είχαν αποτέλεσμα τρυπήσιο πνεύμονα στις 42χρονες. Απορρίφθηκαν ομόφωνα από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας τα αιτήματα αναβολής της δίκης του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών που υπέβαλαν συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων στελεχών της Εργοσέ. Επίσης, απορρίφθηκαν τα αιτήματα για αποστολή προδικαστικών ερωτημάτων στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι ενστάσεις απαράδεκτου της ποινικής δίωξης λόγω δεδικασμένου για συγκεκριμένους κατηγορουμένους της Εργοσέ. Σε κατάσχεση συνολικά 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προέλευσης, οδήγησε μεγάλη επιχείρηση των ελεκτρικών κλιμακίων της περιφέρειας Αττικής μετά από έλεγχο στο δυτικό τομέα και την ιχνηλάτηση 20 επιχειρήσεων σε όλη την Αττική. Ζητούμενο παραμένει για τους δημότες η αντικατάσταση του στόλου των μίνι μπας με νέα ηλεκτρικά μικρά λεωφορεία που θα εξασφαλίζουν σίγουρα καλύτερες και ασφαλέστερες συνθήκες μετακίνησης για δημότες και επισκέπτες του νησιού. Μάχοι με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν η Γαλλία και η Ισπανία, καθώς οι καταστροφικές πυρκαγιές που μένονται τις τελευταίες ημέρες συνεχίζουν να καίνε τεράστιες εκτάσεις δασών, ενώ ένας νέος ισχυρός καύσωνας απειλεί να επιδεινώσει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Την 5η 30 και την Παρασκευή 31 Ιουλίου, ο πολιτιστικός χώρος των Χρουσών θα φιλοξενήσει μια πολύ σημαντική μουσική αλλά και πολιτιστική συνάντηση. Συγκεκριμένα, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη, η Ορχήστρα των Κυκλάδων προσκαλεί τον Αλκίνο Ιωαννίδη σε μια συναυλία αφιερωμένη στο έργο του μεγάλου δημιουργού. Τη συναυλία θα διευθύνει ο Νίκος Κυπουργός, ενώ σε αυτήν θα συμμετάσχει η παιδική νεανική χοροδία της ορχήστρας και το γυναικείο φωνητικό σύνολο Λαλούν. Η Ακαδημία της Ελλάς Σύρου συνεχίζει τον σχεδιασμό της εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Η Συριανή Ακαδημία, η οποία θα συμμετάσχει για δεύτερη φορά στο πρωτάθλημα της Under 19 της Super League 2, θέλει να δημιουργήσει τις βάσεις για ένα ανταγωνιστικό σύνολο. Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση του Συλλόγου προχώρησε στην ανανέωση της συνεργασίας με τρεις ακόμη ποδοσφαιριστές, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη της σε αθλητές που προέρχονται από το νησί και έχουν αποδείξει πως μπορούν να αγωνιστούν σε υψηλό επίπεδο. Έθριος σήμερα Τρίτη ο καιρός. Οι άνεμοι πνέουν έως 4 με 5 μποφόρ και τοπικά στα νότια πελάγη ως 6. Η θερμοκρασία στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου κυμαίνεται από 19 έως 37 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
4: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις πως τη λέω.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Σε κρίσιμη φάση εισέρχεται η έρευνα για τη δολοφονία της διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο, καθώς βγήκε το πόρισμα του ιατροδικαστή. Ως αιτία θανάτου, ο ιατροδικαστής αναφέρει τις κακώσεις στον θώρακα από μαχαίρι που είχαν αποτέλεσμα τρυπήσιο πνεύμονας της 42χρονης. Απορρίφθηκαν ομόφωνα από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας τα αιτήματα αναβολής της δίκης του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών που υπέβαλαν συνήγορη υπεράσπιση των κατηγορουμένων στελεχών της Εργοσέ. Επίσης, απορρίφθηκαν τα αιτήματα για αποστολή προδικαστικών ερωτημάτων στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι ενστάσεις απαράδεκτου της ποινικής δίωξης λόγω δεδικασμένου για συγκεκριμένους κατηγορουμένους της Εργοσέ. Σε κατάσχεση συνολικά 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προέλευσης, οδήγησε μεγάλη επιχείρηση των ελεκτικών κλιμακίων της περιφέρειας Αττικής μετά από έλεγχο στο δυτικό τομέα και την ιχνηλάτηση 20 επιχειρήσεων σε όλη την Αττική. Ζητούμενο παραμένει για τους δημότες η αντικατάσταση του στόλου των μίνι μπας με νέα ηλεκτρικά μικρά λεωφορεία που θα εξασφαλίζουν σίγουρα καλύτερες και ασφαλέστερες συνθήκες μετακίνησης για δημότες και επισκέπτες του νησιού. Μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν η Γαλλία και η Ισπανία, καθώς οι καταστροφικές πυρκαγιές που μένονται τις τελευταίες ημέρες συνεχίζουν να καίνε τεράστιες εκτάσεις δασών, ενώ ένας νέος ισχυρός καύσωνας απειλεί να επιδεινώσει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Την 5η 30 και την Παρασκευή 31 Ιουλίου, ο πολιτιστικός χώρος των Χρουσών θα φιλοξενήσει μια πολύ σημαντική μουσική αλλά και πολιτιστική συνάντηση. Συγκεκριμένα, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη, η Ορχήστρα των Κυκλάδων προσκαλεί τον Αλκίνο Ιωαννίδη σε μια συναυλία αφιερωμένη στο έργο του μεγάλου δημιουργού. Τη συναυλία θα διευθύνει ο Νίκος Κυπουργός, ενώ σε αυτήν θα συμμετάσχει η παιδική νεανική χοροδία της ορχήστρας και το γυναικείο φωνητικό σύνολο Λαλούν. Η Ακαδημία της Ελλάς Σύρου συνεχίζει τον σχεδιασμό της εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Η Συριανή Ακαδημία, η οποία θα συμμετάσχει για δεύτερη φορά στο πρωτάθλημα της Under 19 της Super League 2, θέλει να δημιουργήσει τις βάσεις για ένα ανταγωνιστικό σύνολο. Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση του Συλλόγου προχώρησε στην ανανέωση της συνεργασίας με 3 ακόμη ποδοσφαιριστές, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη της σε αθλητές που προέρχονται από το νησί και έχουν αποδείξει πως μπορούν να αγωνιστούν σε υψηλό επίπεδο. Έθριος σήμερα τρίτη ο καιρός. Οι άνεμοι πνέουν έως 4 με 5 μποφόρ και τοπικά στα νότια πελάγη ως 6. Η θερμοκρασία στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου κυμαίνεται από 19 έως 37 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
1: Κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.
4: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου. 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Σύρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10. Το Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
3: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8. Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Aegeo Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη rock μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.
5: Now for something completely different.
6: Ο άντρας δεν ήμουν, το ξέρεις, θα σε κερατώσει, είναι νόμος.
7: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργάτη.
8: Είμαστε εμείς που δεν έχουμε τίποτα και ερχόμαστε να πάρουμε τον κόσμο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Μια ζεστή τρίτη λοιπόν από τα στούντιο του Αγίου Live 95 και 8 και με μια εισαγωγή που ίσως να μην την περιμέναν. Σίγουρα αυτοί οι οποίοι συνηθίζουν να ακούν το ραδιόφωνο του Αγίου Live 95 και 8 και το χειμώνα θεωρούσαν ότι μάλλον δεν θα ξαναακούγανε για αυτή τη ραδιοφωνική σεζόν το σποτάκι του κόκκινου πανιού. Και όμως λοιπόν είμαστε εδώ και είπαμε να κάνουμε μια εκπομπούλα σήμερα λίγο διαφορετική ή αρκετά διαφορετική από αυτό που έχετε συνηθίσει μέχρι σήμερα ή είχατε συνηθίσει. Τέλος πάντων, θα κάνουμε μια εκπομπή μουσική κυρίως. Θα κάνουμε μια μουσική χαλή εισαγωγή στην εκπομπή Metalmania που θα ακολουθήσει μετά, τελευταία εκπομπή της ραδιοφωνικής σεζόν με τον Δημήτρη Κορορό. Οπότε θα είμαστε λίγο πιο άγριοι, ας το πούμε έτσι, στα τραγούδια που θα παίξουμε. Θα παίξουμε τραγούδια κυρίως τα οποία δεν θα μπορούσαμε να παίξουμε στην κανονική ροή και διάρκεια της εκπομπής, είτε λόγω οξύτητας μουσικής είτε λόγω διάρκειας. Οπότε όσοι πιστοί μένετε συντονισμένοι στον Αιγαίο Live 95 και 8, όποιοι θέλετε έρχεστε και σε επικοινωνία μαζί μας μέσω του chat που θα βρείτε στο site του σταθμού aegeolive.gr, κάνοντας εγγραφή είτε με το λογαριασμό Google σας είτε με το Facebook, χρησιμοποιώντας το Viber του σταθμού στο 697-822-5510, 697-822-5510, ή φυσικά στέλνοντας μηνύματα και στο προσωπικό μου τηλέφωνο. Ο Θανάσης δεν είναι μαζί μας, είναι εκτός Ελλάδας, το ευχόμαστε πολύ πολύ καλά να περνάει. Σε λίγο θα έχουμε φυσικά και το Στάθη μαζί μας. Και λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα τραγούδια αυτά που λέγαμε που δεν θα ακούγαμε ίσως στην κανονική ροή της εκπομπής. Θα ακούσουμε Green Day από τον 8ο δίσκο του συγκροτήματος, το 21st Century Breakdown, και θα ακούσουμε φυσικά το ομώνυμο τραγούδι, το οποίο είναι κοντά στα 5 λεπτά, 5 λεπτά καθαρής απόλαυσης. Πάμε.

Λοιπόν, και αφήνοντας την Αμερική να ονειρεύεται και να φωνάζει, να ουρλιάζει, όπως μας λένε οι Green Day, θέλαμε να κάνουμε μια βόλτα στην λίγο πιο κοντινή Στοκχόλμη, Σουηδία, ελπίζοντας ότι θα ήταν λίγο πιο δροσερός ο καιρός. Μπα, από ό,τι βλέπω, 22 βαθμούς εκεί πέρα, λίγο καλύτερα από εδώ, αλλά και πάλι δύσκολα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Baboon Show και Lost You in a Second, τους Σουηδούς, λοιπόν, Baboon Show, γι' αυτό και όλη η εισαγωγή, έτσι, δεν είναι τίποτα τυχαίο. Πάμε.

Και εδώ είμαστε πάλι λοιπόν στον αέρα του Αιγαίου Live 95 και 8. Είμαστε πίσω στο στούντιο. Ακούσαμε The Baboon Show και γυρίζουμε πάλι πίσω στη ΣΥΠΑ λοιπόν. Και πάμε στο μακρινό όμως τώρα χρονικά 1983. Οπότε και θα ακούσουμε από το ντεμπούτο άλμπουμ των Social Distortion. Παρένθεση, έχουν κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ τώρα, το Born to Kill, το οποίο κυκλοφόρησε πριν από λίγους μήνες, και πάμε να ακούσουμε το Mommy's Little Monster λοιπόν.

Λοιπόν, και πάμε να το σοβαρεύουμε σιγά σιγά, να πούμε τις καλησπέρες μας στο Φράγκισκο το Ζαΐρι, ο οποίος τηλεπαθητικά τελείως μπήκε να ακούσει την εκπομπή αυτή τη σημερινή. Ας το ονομάσουμε, ξέρω, Κοκκινοπανία. Ας την πούμε Κοκκινοπανία, δεν πειράζει. Και ας είναι διαφορετική. Καλησπέρα, Φραγκίσκο. Πάμε γερά. Λοιπόν, αν γνωρίζετε τους Χαϊδείς, είστε πολύ τυχεροί. Εγώ τους γνώρισα στις 7 Ιουλίου στη συναυλία των Offspring με τους Bad Religion, που κάνανε, είχαν τον άχα ρόλο του ανοίγματος μέσα στην κουφόβραση. Εγγλέζικη rock μπάντα, πρόσφατη σχετικά, του 2016. Και πάμε να ακούσουμε το Talk for Hours από τον πρώτο τους δίσκο, και ελπίζω να το αγαπήσετε όσο το αγάπησα και εγώ το συγκρότημα και το τραγούδι το συγκεκριμένο.

0: Και πάμε να επιστρέψουμε στις αρχές αυτής της χιλιετίας, καρφί στο 2000 λοιπόν, με ένα δίσκο ο οποίος με συντροφεύει από τα ηλικιακά μου χρόνια. Ναι, αυτήν την ηλικία μου πλέον μπορώ να την επομισθώ χωρίς βάρος. Λοιπόν, Rancid θα ακούσουμε λοιπόν από τον ομώνυμο δίσκο του 2000 και Radio Havana, και καλωσορίζουμε και το Στάθη Ζάνε στο στούντιο.
1: Γεια σας,
0: πάμε Rancid λοιπόν.

Αυτή ήταν η Rancid λοιπόν, και με παρέα το Στάθη Ζάνε στο στούντιο, ο οποίος μας έφερε και πυρομαχικά Indian Pale Ale και όχι μόνο, και συζητάμε φυσικά τα νέα του οικισμού που έχουν συγκλονίσει το Πανελλήνιο αυτές τις μέρες, δυσάρεστα μεν. Εμείς όμως δεν είμαστε εδώ για να λέμε τα δυσάρεστα. Είμαστε εδώ για να φτιάξουμε λίγο τη διάθεση και να μπούμε σε καλοκαιρινούς ρυθμούς, έτσι όπως εννοούμε εμείς τουλάχιστον. Και πάμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι το οποίο έρχεται από τα δικά μου ηλικιακά χρόνια. Ίσως μια από τις πιο αναγνωρίσιμες εισαγωγές της hard σκηνής, της hardcore σκηνής, εντάξει, το πούμε έτσι, hardcore punk, εκεί κινούμαστε ακόμα. Λοιπόν, 1998 το τραγούδι, όποιος ξέρει και θα το ακούσει αμέσως ευθύς τώρα.

Λοιπόν, και ήταν προφανώς ήταν η Agnostic Front και το Gotta Go και κινούμαστε σε ίδιους μουσικούς ρυθμούς. Θα ακούσουμε The Casualties, αγαπημένο συγκρότημα και αυτό, και Ashes of My Enemies. Ωραίο και το νόημα. Ταιριάζει την ψυχοσύνθεσή μας το καλοκαιράκι. Και τρώγοντας λοιπόν και τα λιώσεις σπορά μας και προσέχοντας μην κάνουμε σκουπίδια στο στούντιο του σταθμού, ως γνωστό γιατί τέτοιοι είμαστε, πάμε να απολαύσουμε τους Casualties. Απολαύστε υπεύθυνα.

Αυτή ήταν η casual της λοιπόν, με ένα άκρους καλοκαιρινό σε διάθεση τραγούδι, δεν ξέρω, μ' αρέσει, δεν έχει ενέργεια, έχει νόημα. Λοιπόν, και πάμε να ακούσουμε Refused, πολύ δυνατό συγκρότημα, και θα ακούσουμε το Rev 01, Revolution 001. Λοιπόν, πάμε.

One more revolution, my friend. One more time through the fire. Λοιπόν, μας λένε οι Σουηδοί Refused. Και από το πολύ χαρισματικό αυτό αλλά και ταλαιπωρημένο συγκρότημα, πάμε να ακούσουμε έναν εξίσου χαρισματικό μουσικό. Φυσικά τον τραγουδιστή του συγκροτήματος Tool, τον Maynard James Keenan. Στο συγκρότημα που έκανε όμως, όχι τους Tool, τους Perfect Circle λοιπόν, και το Judith, τραγούδι το οποίο νομίζω δεν χρειάζεται καμία μα καμία απολύτως εισαγωγή. Πάμε.

Αυτή ήταν λοιπόν η Perfect Circle. Και συνεχίζοντας έτσι την πορεία τραγουδιών των, που έχουν γράψει χαρισματικοί καλλιτέχνες, πάμε στον κύριο Trent Reznor λοιπόν, Nine Inch Nails, March of the Pigs. Άλλη κομματάρα, άλλη δισκάρα, το κρίμα στα αυτιά σας.

Αυτή ήταν η Nine Inch Nails λοιπόν, και πάμε να ακούσουμε ένα συγκρότημα για το οποίο νομίζω πολλά μπορεί να πει κανένας, ακόμα περισσότερα μπορεί να πει για το frontman, μια προσωπικότητα αλλοπρόσαλη θα την χαρακτηρίζω εγώ, Τζέλο Μπιάφρα, γεννημένος το μακρινό 1958, Στάθη ο Μπιάφρα, 70ρίζει σε 2 χρόνια. Αρνιώτη μου λοιπόν, Dead Kennedys λοιπόν, από το θεϊκό ανυπέρβλητο άλμπουμ Fresh Fruit for Rotting Vegetables, πάμε να ακούσουμε Kill the Poor.

Αυτή ήταν η Dead Kennedys λοιπόν, και πάμε σιγά σιγά προς τις 9 να κλείσουμε την πρώτη ώρα, περιμένοντας και τον Δημήτρη τον Κορορό σιγά σιγά να έρθει και αυτός στο στούντιο του YoLive 95 και 8. Και αυτό που θα ακούσουμε στη συνέχεια έχει φυσικά όνομα και επίθετο, έχει συνθέτες, έχει τα πάντα. Αν τώρα το όνομα Μαλακιάν δεν σας λέει τίποτα, πέραν από κάποιον ο οποίος έχει μοναξιές, τέλος πάντων, και τις λύνει με άλλους τρόπους, μάλλον δεν περάσατε καλή εφηβεία. Ντάρον Μαλακιάν λοιπόν, κιθαρίστας από του System of a Down, στο συγκρότημα το ατομικό του, να το πούμε έτσι, στο προσωπικό του project με τους Scars on Hollywood. Πάμε να ακούσουμε το Done Me Wrong, για να δούμε τα πώς μας φάνηκε.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Ο άντρας δεν ήμουν, το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
3: Γεια χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

Και φυσικά αυτό το όμορφο τραγουδάκι με το χαρακτηριστικό του ήχο δεν μπορούσε να είναι τίποτα άλλο πέρα από τους αγαπητούς, αγαπημένους και φιλάνθρωπους και φιλές πλαχνούς Slipknot. Άλλη μια πολύ ωραία πλευρά της αμερικάνικης κουλτούρας που μας χάρισε η δισκογραφία στις αρχές αυτής της χιλιετίας και συνεχίζει να μας δίνει απλόχερα την καλλιτεχνική της δημιουργία μέχρι τώρα. Λοιπόν, και πάμε στο επόμενο τραγουδάκι. Κινείται στο ίδιο μήκος κύματος, θα έλεγα. Νομίζω ότι ένα συγκροτηματάκι τους Exploited τους έχουμε ακουστά, έτσι Στάθη, για τους θυμάσαι. Και όταν ακούμε Exploited, είναι το τραγούδι που μας έρχεται νομίζω όλων στο μυαλό και είναι αυτό.

πρώτη λοιπόν, Beat the Bastards. Και πάμε να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο συγκροτηματάκι πάλι που ονομάζεται Sacred Reich. Το Ιερό Ράιχ, το οποίο βέβαια καμία σχέση δεν έχει με αυτό που μπορεί να φαντάζονται οι περισσότεροι οι οποίοι μας ακούνε. Ένα από τα πιο πολιτικοποιημένα thrash συγκροτήματα, προς την καλή μπάντα της ιστορίας πολιτικοποιημένο, έτσι, λέμε σε αντίθεση με το όνομά του, που μπορεί να παραπέμπει σε άλλες, στην ναζιστική Γερμανία συγκεκριμένα. Και θα ακούσουμε από το σχετικά πρόσφατο δίσκο 2019, από το Awakening, το Manifest Reality λοιπόν, για να μην παίξουμε τα πολύ πολύ πολύ στάνταρ κομματάκια, πάμε και ταχυτάκια τους.

Όπως έχετε καταλάβει, έχουμε μπει για τα καλά σε ρυθμούς Metal Mania. Περιμένουμε το Δημήτρη Κορορό, οπότε αυτή η ειδική έκδοση του Κόκκινου Πανιού για σήμερα προχωράει ακάθεκτα, ανοίγει δρόμους μουσικούς με ένα συγκρότημα το οποίο έχει επηρεάσει πολλά, ας μην τα πούμε μεγαλύτερα συγκροτήματα, αλλά συγκροτήματα σίγουρα πιο γνωστά από αυτούς. Ένα συγκρότημα το οποίο, κατά την ταπεινή μου γνώμη, αδικήθηκε, αλλά είχαμε την τύχη να το μάθουμε, εγώ τουλάχιστον, κυρίως μέσα από τις διασκευές του Metallica. Οπότε πάμε ευθύς αμέσως να ακούσουμε Diamond Head και No Remorse.

0: κατά. Έγινε μια μικρή χαζομάρα κατά λάθος, πατήθηκε λάθος.
1: Ο δαίμον του ραδιοφώνου,
0: ναι, πατήθηκε το πλήκτρο στο ποντίκι. Αν είναι δυνατόν, στο φέτος το επόμενο. Λοιπόν, δεν πειράζει. Καλύτερα για εμάς, γιατί θα ξαναακούσουμε το ίδιο τραγούδι, Diamond Head, από την αρχή. No Remorse. Πάμε και τα μυαλά στα κάγκελα.

Αυτή ήταν η ανυπέρβλητη Diamondhead λοιπόν, αυτοί οι οποίοι δώσαν έμπνευση σε όλα τα συγκροτήματα της εφηβείας μας, της δικής μας εφηβείας τουλάχιστον. Και μιλώντας για τη δική μας εφηβεία, νομίζω πάμε να ακούσουμε και αυτούς οι οποίοι στις 9 του Μάη του 2026 στο ΆΚΑ μας δείξανε ότι αυτή τη στιγμή αυτή είναι ο top παίκτης της metal rock σκηνής, όπως θέλετε πείτε το, ίσως το μεγαλύτερο συγκρότημα με την ευρεία έννοια του rock στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που υπό άλλες συνθήκες, λόγω μήκους και μεγέθους, δεν το ακούγαμε στο ραδιόφωνο πολύ πιθανό. Πάμε.

Και αυτό που μόλις ακούστηκε σκύρι είναι μουσική ιστορία. Είναι κάτι το οποίο θα μείνει χαραγμένο στις σαυλακές του βινιλίου, στις ταινίες της κασέτας, στο ό,τι στο διάολο έχει τα CD μας, δεν θυμάμαι τι έχει, δεν ξέρω τι έχει. Και φυσικά στην ψηφιακή εποχή μένει και αυτό ως κομμάτι τέτοιο που το βρίσκουμε πλέον παντού και θα υπάρχει για πάντα και θα μας συντροφεύει για όσο θα ζούμε, ξεκάθαρα. Μεγάλο κομμάτι, μεγάλο συγκρότημα, μεγάλες στιγμές ζήσαμε το Μάιδη, το ξεχνάμε αυτό με τίποτα. Και επειδή δεν είστε εδώ για να ακούτε εμένα, πάμε να ακούσουμε Rainbow λοιπόν και Death Alley Driver.

Και από τους Rainbow λοιπόν πάμε να κλείσουμε σιγά σιγά, να αρχίσουμε να κλείνουμε, δηλαδή όχι να κλείσουμε, συγγνώμη, και πάμε να ακούσουμε Overkill λοιπόν και Last Man Standing.

Και να παραθέσουμε λοιπόν τα λόγια του Σταδιζάν. Εξαιρετικό κομμάτι, ναι, εξαιρετικό κομμάτι. Γράψανε κομματάρα η Overkill για μια ακόμη φορά. Είμαστε και 47, λίγος χρόνος. Οπότε μεγάλα τραγούδια. Πάμε να ακούσουμε Lamb of God λοιπόν, με Memento Mori. Και να βάλουμε την κομματάρα στο τέλος μετά. Και Δημήτρης Κορορός φυσικά είναι στο στούντιο πλέον και έφερε και το απόλυτο τεκμήριο της συναυλιάρας 9 του Μάη. Αυτό, τίποτα άλλο. Πάμε.

Ακούσατε λοιπόν το πρώτο τελευταίο κομμάτι για σήμερα, από εμένα τουλάχιστον, ο Σικοδεσπότη. Όπως είπαμε, είναι ο Δημήτρης Κορορός στο στούντιο, θα πάρει τη σκυτάλη και να προετοιμάσετε τα αυτάκια σας, σαν και εμείς τα ζεστάναμε αρκετά για αυτό που θα έρθει στη συνέχεια. Και πάμε να κλείσουμε ένα κομμάτι που σημαίνει πολλά για μένα, όπως κάποια από αυτά που ακούσαμε και σήμερα. Είναι όμως μια σχετικά καινούργια ανακάλυψη, είναι από τους Γιόβελ, συγκρότημα ελληνικό, black metal. Φίλος πλέον ο Ηλίας, ο τραγουδιστής τους, έχει έρθει και στην εκπομπή ως παρέα. Και θα ακούσουμε ένα κομμάτι από το δίσκο του, στο Forthcoming Humanity του 2020, έναν, κατά τη γνώμη μου, που δεν είναι και αντικειμενική, αλλά είναι τελείως συναισθηματική και για μένα πάρα πολύ σωστή, από τους καλύτερους δίσκους που βγήκαν την τελευταία δεκαετία στην ελληνική σκηνή. Είναι ένα εγχείρημα φιλόδοξο, το οποίο νομίζω στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, δηλαδή το να πάρεις τους στίχους ενός Έλληνα ποιητή, του Λιβαδίτη, και να τους μετατρέψεις στα αγγλικά σε δίσκο, concept δίσκο black metal συγκροτήματος. Θα ακούσουμε λοιπόν το «Έτσι γεννήθηκαν οι σημαίες μας», το ποίημα του Τάσου Λιβαδίτη, μελοποιημένο από τους Γιόβελ, «Ως so our flags were born». Συγκλονιστικό, ανατριχιαστικό κομμάτι για όποιον γνωρίζει 5 καντάρια ιστορίας τουλάχιστον και έχει ταχθεί με μια πλευρά της ιστορίας, τη σωστή ταξικά. Πάμε, καλό βράδυ από μένα, καλό βράδυ από εμάς, του Στάθιο Ζάνε. Ραντεβού πλέον ως κόκκινο πανί τον Οκτώβρη. Φιλιά σε όλους.

Νίκος όνομα. Ένα παιδί γυμνό, κρεμασμένο από τα χέρια, αβλακωμένο το σώμα του, κουρελιασμένο από τις βουρδουλές. Μόλις πατάνε τα νύχια του στο πάτωμα, όπως σηκώνεται κανείς να δει ένα κορίτσι που γελάει πίσω από το φράχτη. Ο λογαγός το ρωτάει, ο βούρδουλας καίει το πετσί.

ανοίξει για να σωθεί, πρέπει να πάψει να ονειρεύεται και να ζήσει. Η μέρα είναι ακόμα μακριά και φοβάται μη γονατίσει, όπως φοβόσαστε κι εσείς. Τώρα πρέπει να μιλήσει για να σωθεί. Πρέπει να πάψει να αγαπάει και να ζήσει. Ο λοχαγός λέει μίλησε. Ο βούρδουλας λέει μίλησε. Η νύχτα του λέει μίλησε. Μα η νύχτα είναι λίγη. Οι σύντροφοι πολλοί. Και έκοψε με το δόντιο του τη γλώσσα, όπως τα κάνατε κι εσείς. Έκοψε με το δόντιο του τη γλώσσα, όπως τα κάνατε κι εσείς.

0: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Ήρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Ήρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
1: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
2: Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Οι αμοιβοί σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Σε μια τελευταία Metal Mania. Προτού γίνει το καλοκαιρινό break, να πω ότι είμαι εδώ στο στούντιο παρέα με τον φίλο τον Νικόλα και τον αγαπητό μας Ζάνες σε μια τελευταία εκπομπή back to back, όπως γινόταν κάθε Τρίτη τους τελευταίους 6, 7, 8 μήνες, μετά το κόκκινο πανί. Κάθε Τρίτη παραδοσιακά το με 10 και μετά back to back Metal Mania. Μια πλούσια χρονιά. Χαίρομαι που δεν πήρα πολλές απουσίες λόγω των παιδιών, είχα και ένα κίνητρο παραπάνω. Εδώ η εκπομπή γίνεται live στο στούντιο του σταθμού, του ραδιοφωνικού σταθμού του Δημοσίου Ερμούπολης. Εδώ παρέα με τον Νικόλα λοιπόν στο στούντιο για μια τελευταία Τρίτη μέχρι Οκτώβριο, να είμαστε πρώτα καλά. Θα επανεκκινήσει το πρόγραμμα του σταθμού, θα έχουμε, ελπίζουμε, τις ίδιες θέσεις, ίδιες ώρες κάθε Τρίτη λοιπόν. Το κομμάτι που ακούτε τώρα είναι από Ozzy Osbourne, σε συνέχεια της τελευταίας εκπομπής λοιπόν, που ήταν αφιερωμένη κατά το ίμιση στον ένα χρόνο από την απώλεια του νονού του Prince of Darkness, του Ozzy Osbourne. Είναι το I Just Want You από το Osmosis, που κυκλοφόρησε το 1995, το 7ο στούντιο άλμπουμ της καριέρας, της όλο καριέρας του Ozzy. Jack Wild στην κιθάρα. Και θα συνεχίσω πάλι με λίγο Ozzy πρωτού πάμε και στα επόμενα, για να ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος που ξεκίνησε την προηγούμενη.

Το κομμάτι που ακούσατε προηγουμένως από Όζη, και αυτό Salt Lake Arena 1984, ήταν το περίφημο Bark at the Moon. Jake Lee στην κιθάρα. Στην πορεία έρχεται ο Ζακ. Πήγαμε πίσω λοιπόν από τον 7ο δίσκο, γυρίσαμε λίγο πιο πριν. Bark at the Moon είναι το κομμάτι που έφερε τον Όζη ακόμα πιο ψηλά μετά το μετά την εποχή Randy Rhoads. Είμαστε πια βαθιά στα 80's, αλλά τώρα μπήκαμε για λίγο στα 90's για να πω μερικά πράγματα σχετικά με το φετινό Indie Rock. Είναι μια ευκαιρία το οποίο γίνεται στη Σύρο κάθε χρόνο στο θέατρο Εμβανθία Καΐρη στα Λαζαρέτα, με δωρεάν είσοδο, τοπικές μπάντες και όχι μόνο, πάντα αυτά όλα υπό την αιγίδα του Δήμου Σύρο Ερμούπολης. Από πίσω βρίσκεται ο Χρήστος Παπαδάκης, που όλα αυτά τα χρόνια το οργανώνει με προσωπικό κόπο, χρόνο και χρήμα. Ο σύλλογος, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λαζαρέτων, που βοηθάει σε αυτή την προσπάθεια κάθε χρόνο, είναι εκεί και στηρίζει το φεστιβάλ. Το φεστιβάλ λοιπόν Ανεξάρτητου Ροκ Ερμούπολης. Θα είχα την ευκαιρία σήμερα υπό άλλες συνθήκες να έχω και τον Χρήστο τον Παπαδάκη στο στούντιο, όμως δεν τα κατάφερε να έρθει. Ευελπιστώ λοιπόν να καταφέρουμε στη συνέχεια να τον έχουμε το νέο πρόγραμμα ξανά στην εκπομπή. Είχε ξανάρθει εδώ πριν 3 χρόνια, θυμάμαι είχαμε μιλήσει για το τότε The Rock το 2023. Άρα 29 Αυγούστου φέτος, Σάββατο, στα Λαζαρέτα.

0: τώρα live στον αέρα της εκπομπής. Count Raven. Count Raven. Χρήστο, μ' ακούς?
1: Έλα ρε, ναι, σ' ακούω.
0: Κι εγώ σ' ακούω.
1: Ωραία. Λοιπόν, πάμε να τα πούμε μπαμ μπαμ στον αέρα.
0: Πάμε.
1: Πήγαμε.
0: Λοιπόν, παρέα είναι μαζί μας ο Χρήστος Παπαδάκης, ο οποίος δεν κατάφερε να είναι ζωντανά στο στούντιο, αλλά είναι και ζωντανά στο στούντιο αυτή τη στιγμή. Στον αέρα της εκπομπής έχω τον Χρήστο Παπαδάκη. Χρήστο, φέτος για ακόμα μια χρονιά είναι η 17η φορά.
1: Δημήτρη, έχω χάσει το μέτρημα.
0: Χωρίς το COVID, μια φορά τη χάσαμε νομίζω.
1: Τώρα
0: σίγουρα.
1: Τόσα πολλά indie rock που έχουν γίνει, φίλε. Λοιπόν, καταρχήν να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι αρχικά είχαμε πει να έρθω live στο στούντιο να τα πούμε, αλλά επειδή χρειάστηκε να ταξιδέψω εκτάκτως εκτός Ήρου και γύρισα πριν λίγο, είναι λίγο δύσκολο αυτή τη στιγμή να τηλεμεταφερθώ στα ηρωικά στούντιο του στούντιος του Αιγαίου Live. Οπότε, ρε παιδί μου, για να μην το χάσουμε, θεώρησα ότι πρέπει να κάνουμε χρήση της τηλεφωνικής τεχνολογίας. Λοιπόν, το μεταξύ μέχρι να βρεθούμε, μέχρι να συνοηθούμε και να το επαναπροσδιορίσουμε. Ταξιδευτικώς εσύ είχες κάνει, ρε παιδί μου, την ταρζανιά και τα είπες τα προκατακτικά για στην αρχή της εκπομπής, από ό,τι με ενημέρωσες. Κατάφερα και έκανα λοιπόν και εγώ την τρίπλα και να είμαι τηλεφωνικά. Λοιπόν, 17ο είναι 17ο, ρε φίλε, πραγματικά έχω χάσει το μέτρημα. 17ο πρέπει να είναι. Αλήθεια, τώρα δεν θυμάμαι.
0: Πότε είχαμε παίξει παρέα, θυμάσαι?
1: Δεν θυμάμαι τίποτα, φίλε. Έχω ξεκινήσει μια κατάσταση τα τελευταία χρόνια και αρχίζω λίγο και τα βρίσκω σκούρα με τα νούμερα. Και πριν προλάβεις να μου πεις ότι αυτό είναι κάτι, ρε παιδί μου, βιολογικό ή θέμα υγείας, θα σου πω ότι με τόσα νούμερα που παίζουν στο κεφάλι μου για ταυτόχρονα projects και διαφορετικά φεστιβάλ και διαφορετικά τρεξίματα και διαφορετικά σκηνικά, έχω αρχίσει, ρε φίλοι, και παίζει confusion, ας πούμε, και μπερδεύομαι και λίγο. Λοιπόν, εντάξει, το δικό μας πρέπει να ήταν σε αυτό που ονομάζω εγώ, ρε παιδί μου, εσωτερικά στον εγκέφαλό μου η πρώτη φουρνιά, ας πούμε, τον Indie Rock Festival, έτσι. Γιατί κακά τα ψέματα, μέσα από 2 δεκαετίες ζωής το φεστιβάλ έχει μεταλλαχθεί, ρε παιδί μου, έχει αλλάξει, κρατώντας βέβαια πάντα το focusing στις συριανές μπάντες και από εκεί και πέρα ό,τι μπορούμε να φέρουμε για να γίνει όλο αυτό το installment το συναυλιακό. Αλλά μέσα σε αυτές τις 2 δεκαετίες της πορείας και της εξέλιξης του φεστιβάλ έχουμε κάνει βήματα μπροστά. Έχουμε, κρατώντας βέβαια πάντα τα ίδια χαρακτηριστικά και την ίδια θέρμη και τον ίδιο ενθουσιασμό. Λοιπόν, εμείς τώρα είχαμε παίξει στις πρώτες φουρνιές, λοιπόν, να το πω έτσι, την πρώτη φουρνιά των Indie Rock Festival, έτσι, πράγματα που δεν ξεχνιούνται, πράγματα που έχουν χαρακτεί. Θυμάμαι, αναφέρεις τώρα στο live των Shades, έτσι, θυμάμαι ότι έκανα αυτό το live και έφυγα για Ρέθυμνο μετά, οπότε πρέπει να ήταν 2010, ορίστε.
0: Εκεί.
1: Για πάρτι σου θα κάνω και απόπειρα, πώς το λένε, να θυμηθώ χρονολογίες.
0: Ήταν το τρίτο νομίζω Indie Rock. Αν δεν κάνω
1: λάθος. Δεν θυμάμαι.
0: Ήταν το
1: πραγματικά
0: τρίτο.
1: Πραγματικά θα σε γελάσω, ήταν το τρίτο, λες?
0: Μάλλον, ναι.
1: Τα έχεις καλύτερα στο μυαλό σου.
0: Έχω το αφισάκι στο δωμάτιό μου, φιλέ.
1: Έχεις το αφισάκι στο δωμάτιό σου, αυτό το κίτρινο ήταν, αν θυμάμαι καλά.
0: Το κίτρινο.
1: Το
0: σηματάκι εκεί. Το
1: κίτρινο με το σηματάκι.
0: Τα κερατάκια.
1: Λοιπόν, έτσι.
0: Φέτος ποιοι θα παίξουν?
1: Λοιπόν, περίμενε τώρα, δώσε μου ένα δευτερόλεπτο. Περίμενε.
0: Είναι Noblerot.
1: Περίμενε, δώσε με ένα δευτερόλεπτο να διασταυρώσω κάτι ως προς τα νούμερα. Περίμενε. Πω. Λοιπόν, είναι όντως το 17ο, εντάξει, και είναι το Σάββατο 29 Αυγούστου, να το πούμε και αυτό στον κόσμο, γιατί αν είναι να μετράει ένα νούμερο σε αυτή τη συζήτηση, δεν είναι τα νούμερα του παρελθόντος, αγαπητέ, είναι τα νούμερα της τρέχουσας φάσης. Σάββατο 29 Αυγούστου. Λοιπόν, φέτος το φεστιβάλ είναι μία μέρα, οπότε επειδή η χρονική του διάρκεια ως σύνολο είναι λίγη, είναι μικρή, δίνουμε focusing και προτεραιότητα στις Συριανές μπάντες. Είτε το φεστιβάλ είναι μία μέρα, είτε είναι τρεις μέρες, είτε είναι δύο μέρες, και όσα συγκροτήματα και αν παίζουν από, από πόλεις και περιοχές εκτός του νησιού, πάντα η προτεραιότητα, να το τονίσω αυτό έτσι, είναι οι δικές μας Συριανές τοπικές μπάντες. Λοιπόν, φέτος έχουμε τις The Noblerot, καλά τα λες, οι οποίοι έχουν κυκλοφορήσει ένα εξαιρετικό άλμπουμ που παντρεύει το progressive rock, τον Nick King Crimson, παντρεύει την ψυχεδέλεια, παντρεύει τις αναφορές στο New Wave, παντρεύει το art rock, τον Roxy Music. Όλα αυτά τα παντρεύει μεταξύ τους και τα παντρεύει και με το ιδιαίτερο ηχητικό και μουσικό στίγμα που έχουν καλλιεργήσει οι Noblerot.
0: Ντόπιοι, μέσα στο Σεριανή.
1: Έλα.
0: Συριανή μπάντα.
1: Ναι, είναι Συριανή μπάντα, βεβαίως. Συριανή μπάντα από βετεράνους μουσικούς. Έχουν ξαναεμφανιστεί στο Indie Rock Festival, να το πούμε.
0: Άλλη
1: αυτό.
0: Μία, δύο φορές. Νομίζω είναι δύο.
1: Δύο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Και να πούμε ότι δεν είναι. Το Indie Rock, αυτό ήταν και ο λόγος, νομίζω, που ξεκίνησε να αναδεικνύει μπάντες. Τοπικές μπάντες.
1: Τοπικές, αυτό λέω. Το focusing και η προτεραιότητα είναι πάντα οι Συριανές μπάντες. Λοιπόν, τη μία την έχω σίγουρη, μπορεί να είναι και δύο. Παρ' όλα αυτά, οι Noblerot πρέπει να επιστρέψουν στη σκηνή του φεστιβάλ φέτος, διότι έχουν το δίσκο τους να παρουσιάσουν. Δηλαδή, ο δίσκος κυκλοφόρησε, έχει κυκλοφορήσει επίσημα, είναι διαθέσιμος σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Τα παιδιά θα τον έχουν σύντομα διαθέσιμο και σε φυσικό format. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, τα ξέρεις και εσύ πολύ καλά, είναι σημαντικό κεφάλαιο στην πορεία μιας μπάντας να κάνει μια δισκογραφική κυκλοφορία. Οπότε αυτή τη στιγμή οι Noblerot, έχοντας το υλικό του συγκεντρωμένο στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου έργου, στα πλαίσια ενός δίσκου, θα τον παρουσιάσουν στον κόσμο ολόκληρο το άλμπουμ. Οπότε είναι επιβεβλημένη η επιστροφή τους στη σκηνή του Indie Rock Festival, έτσι. Και επειδή θα με ρωτήσει για τις υπόλοιπες μπάντες και πολύ καλά θα κάνεις, να σου πω ότι το line-up φέτος συμπληρώνουν οι Containers, οι οποίοι ουσιαστικά επέστρεψαν στην ενεργό δράση πέρυσι, εντάξει, και έκαναν τον ντεμπούτο, να το πούμε έτσι, της επιστροφής στην ενεργό δράση συναυλιακά επάνω στη σκηνή του Indie Rock Festival. Έχουν ξαναπαίξει Containers σε πολύ παλιότερο φεστιβάλ, okay. Λοιπόν, επέστρεψαν λοιπόν, όπως λέω, στην ενεργό δράση, ανέβηκαν στη σκηνή πέρυσι και ξαναναβαίνουν και φέτος με ανανεωμένο setlist, το οποίο θα περιλαμβάνει τις κλασικές διασκευές που παίζουν οι Containers, που τις επιλέγουν με πολύ μεγάλη προσοχή και αγάπη. Θα περιλαμβάνει και κάποιο δικό τους υλικό. Ωραία. Λοιπόν, χαίρομαι που ξαναβλέπω, ρε παιδί μου, αυτή την πάντα ενεργή σου σαν είδη, γιατί είναι ένα συγκρότημα που με πάει πάλι, να το ξαναπώ, στις πρώτες φουρνιές του φεστιβάλ, στην πρώτη φουρνιά του φεστιβάλ, στην πρώτη εποχή. Ωραία. Λοιπόν, και η τρίτη πάντα είναι μια πολύ ευχάριστη έκπληξη ηλεκτρικού ήχου και ύφους, η οποία συμβαίνει τον τελευταίο χρόνο στο νησί. Είναι η The Hawks, ένα classic rock συγκρότημα που παίζουν 100% classic rock, hard rock και blues διασκευές, έτσι, και κάποιο southern λίγο.
0: Από πού είναι αυτή?
1: Συριανή είναι η The Hawks, εντάξει. Είναι ο Σιδερής ο Δαλέζιος στο μπάσο, η Τόνια η Φρέρη στα φωνητικά, ο Μιχάλης ο Ζαράνης στα τύμπανα, ο Θοδωρής ο Λαγωνίκας, αν το λέω καλά τώρα το ονοματεπώνυμο, κιθάρα, που είναι και η κινητήρια δύναμη, έτσι, η κινητήρια δύναμη της πάντας. Λοιπόν, οι The Hawks, φίλε μου, αν δεν τους έχεις πετύχει, χάνεις. Λοιπόν, αλλά το θεωρώ λίγο απίθανο να μην τους έχεις πετύχει, επειδή ξέρω ότι τα κυνηγάς. Έχουνε οργώσει, φίλε, όλες τις Συριανές καταστασούλες συναυλιακής υποστάσεως. Λοιπόν, παίξανε πριν 2-3 μέρες στα Χρούσα. Παίξανε το Πάσχα στο κάτω στην παραλία, πώς λέγεται αυτό, στο Fox, πες το όνομα, που το ξεχνάω το όνομα του μαγαζιού. Fox Tales.
0: Το 40 Tales.
1: Forty Tales λέγεται τώρα αυτό.
0: Forty Tales Fox. Το παλιό μπαρόλα εκεί, μπαρ, αυτό δεν λες.
1: Στη γωνία, λοιπόν, και στη γωνία, έτσι. Λοιπόν, παίζουν την Παρασκευή μεθαύριο, να το πούμε αυτό, στο Super Riders. Στο κλαμπ έξω, στο αεροδρόμιο. Λοιπόν, Όπως βλέπεις λοιπόν, είτε μιλάμε για χρούσα που είναι τεράστια έτσιμη, είτε μιλάμε για το Tails Fox, πώς το είπαμε, που παίξανε κυριολεκτικά σε μια γωνία, ρε παιδί μου, στήσαν τα παιδιά. Είτε μιλάμε για τους Chopper Riders που είναι μια κατάσταση κλαμπάτη και τα λοιπά, ξέρω εγώ, και μικρό live και όλα αυτά τα σκηνικά. Η μπάντα είναι full ενεργή, παίζει παντού. Είχαμε παίξει και στο Μπάριο τα παιδιά. Λοιπόν, εγώ τους έχω δει και πραγματικά έχω ενθουσιαστεί. Η Τόνια Φρέρι έχει μια εξαιρετική φωνή, η οποία παντρεύει το κλασικό ροκ με ένα soul ηχόχρωμα, ένα ηχόχρωμα λευκή soul. Έχει και το γρεζάκι της, παίζει και με τα blues στοιχεία και με τα blues ηχόχρωματα.
0: Η Τόνια Φρέρι.
1: Ναι, γιατί δεν Τόνια Φρέρι, την
0: τραγουδίστρια. Οπότε headliners είναι οι Hawks φέτος.
1: Θα τη δούμε τώρα τη σειρά, πώς ακριβώς θα...
0: Okay.
1: Και τώρα στο indie rock, να το πούμε και αυτό στον κόσμο, δεν υπάρχει τώρα τόσο πολύ έννοια, ρε παιδί μου, του headliner, ας πούμε. Δηλαδή, ειδικά όταν παίζουν μόνο τα σιριανά group, φροντίζω όλοι να παίζουν πάνω κάτω την ίδια χρονική διάρκεια, επάνω στη σκηνή, έτσι. Λοιπόν, και θεωρώ, ρε παιδί μου, ότι μεταξύ των συριανών συγκροτημάτων τώρα υπάρχει μια σχέση πιο οικογενειακή, πιο φιλική. Δεν μου αρέσει γενικά ο όρος headliner, να σου το πω,
0: να πούμε όμως ότι παλιότερα υπήρξε και διήμερο, υπήρξε και τριήμερο και ερχόντουσαν και γκρουπ που έχουν έρθει ακόμα και από Αυστρία, θυμάμαι.
1: Τότε, και από Αθήνα. Και αυτό θέλω να πω.
0: Υπήρχε μια σειρά τότε για λόγους.
1: Ναι, αυτό πάω να πω τώρα. Και καλά που μου κάνεις και την πάσα. Η σειρά, ρε παιδί μου, είναι για διαδικαστικούς λόγους. Έτσι. Όταν μιλάμε μόνο για Συριανά. Όταν έχεις και γκρουπ από εξωτερικό ή από άλλες πόλεις της Ελλάδας, πάλι για διαδικαστικούς λόγους θα βάλεις τη σειρά. Γιατί για μένα όλα τα γκρουπ, ρε παιδί μου, που συμμετέχουν στο φεστιβάλ έχουν την ίδια δυναμική και την ίδια αξία. Αλλά ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, και για τον κόσμο πρέπει λίγο να το στήσεις με μια συγκεκριμένη σειρά. Φέτος θα δούμε τώρα ποιοι θα παίξουν οι headliners. Δεν έχω μπει στη διαδικασία, ποιοι θα παίξουν τελευταίοι, τέλος πάντων. Θα υπάρξει, ρε παιδί μου, ανακοίνωση με όλα τα details όσο πλησιάζει ο καιρός. Ακόμα είναι λίγο νωρίς. Ακόμα τώρα μπαίνουμε στον Αύγουστο. Φαντάζομαι ότι όταν θα φτάσουμε, ρε παιδί μου, 15 μέρες πριν το φεστιβάλ, θα τα δημοσιοποιήσω όλα αυτά τα σκηνικά, έτσι.
0: Να πούμε κιόλας ότι δεν είναι... Πάντα γινόταν Αύγουστο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Πάντα φέτος έχουν γίνει πολλές μικροαλλαγές στο φεστιβάλ. Πάντα γινόταν τέλη Ιουλίου ή αρχές Αυγούστου.
0: Αυτό, γινόταν αρχές συνήθως.
1: Έτσι. Τώρα, για τεχνικούς λόγους, πήγαμε προς το τέλος. Θα έχει δηλαδή μια φθινοπορεινή χρειά το φεστιβάλ. Εντάξει, να το πω έτσι. Έχεις δίκιο. Παλαιότερα οι μέρες ήταν και περισσότερες, με περισσότερες συμμετοχές συγκροτημάτων και από εξωτερικό. Τώρα ανοίγεις μια μεγάλη κουβέντα, φίλε. Θέλοντας και εμείς, ίσως και άθελά σου.
0: Όχι.
1: Γενικά, ρε παιδί μου, το φεστιβάλ τα τελευταία χρόνια δίνω πραγματικές μάχες με την καλή έννοια για να το κρατήσω ζωντανό.
0: Το είπα προηγουμένως, πριν βγεις στον αέρα, ότι είναι μια προσπάθεια που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια σε συνεργασία με το Δήμο και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λαζαρέτων.
1: Και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λαζαρέτων έχει βοηθήσει.
0: Και ότι έχεις βάλει πάρα πολύ χρόνο, κόπο, εμείς το ξέρουμε αυτό, σαν Συριανοί.
1: Και ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης, ο οποίος να το πούμε δηλαδή και full force στον αέρα, ο οποίος χρηματοδοτεί, ρε παιδί μου, όλη τη φάση, εντάξει. Παραχωρεί και δωρεάν και το Ευανθία Καΐρη, το θεατράκι. Λοιπόν, απλά, ρε παιδί μου, τα τελευταία χρόνια για πολλούς και διαφόρους λόγους, το φεστιβάλ έχει εγκλωβιστεί, να το πω έτσι, σε μια συγκεκριμένη χρονική κατάσταση, δηλαδή μία μέρα. Και όταν έχεις να κάνεις, ρε παιδί μου, μία μέρα φεστιβάλ, αυτόματα ξεκινάνε οι περιορισμοί. Έτσι, δηλαδή δεν μπορείς να χωρέσεις για τεχνικούς λόγους όλες τις μπάντες που θέλεις μέσα σε μία μέρα. Φέτος, ας πούμε, υπάρχουν συγγενά συγκροτήματα που ενώ δήλωσαν ενδιαφέρον, δεν χωράνε να παίξουνε. Έτσι, γιατί το ξέρεις πολύ καλά, πρέπει να το κρατήσουμε και σε ένα ισορροπιστικό επίπεδο το σκηνικό, όσον αφορά και την ώρα που τελειώνει κτλ. Πρέπει να σκεφτόμαστε και τα παιδιά που αναλαμβάνουν το τεχνικό κομμάτι, τα φώτα, τον ήχο, ότι δεν μπορείς, ρε παιδί μου, να στριμώξεις 5-6 μπάτες μέσα σε μια μέρα και να κάνεις με 5-6 μπάτες εγώ soundcheck και να τους βγάλεις on stage κτλ. Υπάρχουν κάποιες τεχνικές δυσκολίες. Έχω διαβιβάσει κατά καιρούς και προσωπικά και δημοσίως την επιθυμία μου στο Γραφείο Πολιτισμού του Δημοσίου Ερμούπολης ότι πρέπει να καθίσουμε λίγο να το ξαναδούμε από την αρχή το θέμα του φεστιβάλ και να βρούμε τρόπους ως προς το οικονομικό, γιατί βασικά αυτό είναι το πρόβλημα, έτσι, να τα λέμε δηλαδή ξεκάθαρα, να το επαναφέρουμε το φεστιβάλ στην, πώς το λένε, στην αρχική του μόρφη. Λοιπόν, να γίνεται δηλαδή παραπάνω μέρες, με παραπάνω συγκροτήματα, έτσι. Εγώ, ας πούμε, σκέφτομαι τώρα για αυτά τα συγκροτήματα που έχουν ζητήσει να παίξουν και δεν παίξαν και δεν θα παίξουν, ας πούμε, φέτος, όχι δεν παίξαν, δεν θα παίξουν, να διοργανώσω, ρε παιδί μου, ένα ξεχωριστό live κάποια στιγμή, ώστε όσοι δεν χωρέσαν στο indie να παίξουν τουλάχιστον κάπου αλλού. Λοιπόν, αυτό όμως, εντάξει, γιατί να συνεχίσει να γίνεται, ρωτάω εγώ, γιατί μόνο μία μέρα. Γιατί να μένω να παίξω μπάντες, και μιλάω για συριανές μπάντες, έτσι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή πρέπει να κατανοήσουμε όλοι, και ο Δήμος δηλαδή και εγώ που το διοργανώνω και ο κόσμος, ότι αυτή τη στιγμή στο πλαίσιο του συριανού ηλεκτρικού ήχου, του συριανού ροκ, να το πούμε έτσι, συριανής ροκ σκηνής, συντελούνται μικρά θαύματα, και αυτά τα θαύματα πρέπει να τα υποστηρίξουμε. Δηλαδή, αν καθίσει κάποιος και ακούσει το άλμπουμ των Νόμπλερ, ας πούμε, εντάξει, θα καταλάβει 100% για τι πράγμα μιλάω. Λοιπόν, υπάρχει μια επικοινωνία λοιπόν με τον Δήμο.
0: Να μου επιτρέψεις, Χρήστο, να πω ότι δεν ήταν μόνο, δεν συμβαίνει το μόνο τα τελευταία χρόνια. Αυτό έχει αναδείξει το φεστιβάλ. Εγώ το έχω ζήσει από την αρχή του.
1: Βέβαια.
0: Και πάντα αυτό το νησί, όπως και όλες, πιστεύω, δηλαδή υπάρχουν και άλλες πιο μικρές κοινωνίες από τη Σύρο που κρύβουν τεράστια ταλέντα.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς.
0: Και αυτό το φεστιβάλ, εγώ το αγάπησα ακριβώς για αυτό το λόγο. Γιατί όχι μόνο μου είχε δώσει την ευκαιρία παρέα μαζί σου έτσι να παίξω, να ανεβώ σε μια σκηνή πρώτη φορά στη ζωή μου. Μεγάλη σκηνή για τα δεδομένα, τα δικά μου. Είναι η αγαπημένη μου σκηνή αυτή του φεστιβάλ, στο θεατράκι. Αλλά και σε άλλες πολλές μπάντες που δεν τις ξέραμε. Ακόμη και η μπάντα σου, η μία από τις μπάντες σου, η After Image. Από εκεί ξεκίνησε, νομίζω.
1: Ναι, βέβαια. Έτσι, το κιθαρίστα άρα... τον After Image, τον έναν, τον Πέτρο τον Πρίτεζη, ας πούμε, τον βρήκα από διασκευό μπάντα που έπαιζε στο ίδι, έψαχνε κιθαρίστα. Και έχω σκάσει το παιδί με τον Κώστα το Μιράγια στο Soundcheck, και εγώ δεν τον ήξερα τον Πέτρο. Έτσι. Έχουν γίνει πριν 10 χρόνια βέβαια τώρα όλα αυτά, γιατί η Image είναι ήδη.
0: Περάσαν 10 χρόνια.
1: Περάσαν 10 χρόνια.
0: Τώρα δεν βγάζετε νέο δίσκο.
1: Θα σου πω, γιατί έχω βάλει μια τελεία και θα σου πω γιατί. Θα να ολοκληρώσω το που θέλω να πω.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: λοιπόν τον Πέτρο από εκεί. Λοιπόν, ήθελα να πω, ρε παιδί μου, ότι αυτό το πράγμα εννοούσα πριν όταν έλεγα ότι θέλω, ρε παιδί μου, και είμαι σε συνεχόμενες συζητήσεις με το Δήμο. Προσπαθώντας, ρε παιδί μου, να υπογραμμίσω τη σημασία του φεστιβάλ για τον τοπικό πολιτισμό του νησιού, και προσπαθώντας να τονίσω ότι η ανάγκη το φεστιβάλ να επιστρέψει στο παλιό του installment, δηλαδή με περισσότερες μέρες και περισσότερες μπάντες, είναι αρκετά μεγάλη και αρκετά σημαντική. Έτσι, ο πολιτισμός ενός νησιού ξεκινάει, αναπτύσσεται και μεγαλώνει όχι μόνο μέσα από την ιστορία του, σεβόμαστε, όχι μόνο μέσα από το κάθε είδος μουσικής και τέχνης ξεχωριστά, τα σεβόμαστε και τα αγαπάμε όλα, έτσι, αλλά ξεκινάει, μεγαλώνει και αναπτύσσεται και μέσα στο τώρα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, ρε φίλε, να το πω απλά, αν υπάρχει μία μπάντα που κάνει πρόβες αυτή τη στιγμή σε κάποιο γκαράζ, σε κάποιο υπόγειο, σε κάποιο χώρο, εν πάση περιπτώσει, και γράφει original κομμάτια, για μένα αυτό το πράγμα είναι συριανός πολιτισμός που συμβαίνει τώρα. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητός. Έτσι. Έχω προσπαθήσει να το επικοινωνήσω αυτό ποικίλο τρόπος στους αρμοδίους και δημόσια, με συνεντεύξεις που έχω δώσει στο τοπικό τύπο, και από εδώ τώρα που τα λέω, και σε κατηδίαν συζητήσεις. Έτσι. Υπάρχει καλή διάθεση, να το πούμε και αυτό. Είναι ο οικονομικός κόπελος, και εκεί τώρα θέλω να καταλήξω, γιατί κάποιος, ας πούμε, μπορεί να γυρίσει και να μου πει ότι, ρε παπαδάκι, ωραία, βάλει ένα εισιτήριο, εντάξει, Φίλε, δεν θέλω να βάλω εισιτήριο στο Indie Rock, γιατί το Indie Rock, το Ερμόπολης Indie Rock Festival ξεκίνησε με τη λογική ότι θα έχουμε δωρεάν μουσική, live μουσική με τις Συριανές μπάντες για όλο τον κόσμο. Κατάλαβες τώρα τι σου λέω. Οπότε το εισιτήριο δεν είναι option. Έτσι. Λοιπόν. Οπότε η χρηματοδότηση για να μεγαλώσει, να ξαναμεγαλώσει το πράγμα, λύγει στο Δήμο.
0: Ελπίζω
1: να
0: μην
1: τόση ώρα μόνος μου. Ακούω και
0: Σάββατο. Όχι, όχι, όχι. Σ' άφησα να το πεις γιατί είναι σημαντικό.
1: Από πίσω, ακούω και Σάββατο από πίσω, έτσι.
0: Α, ακούγεται. Είναι δυνατά, μήπως.
1: Εγώ τα ακούω. Τώρα δεν ξέρω πώς βγαίνει στο ραδιόφωνο.
0: Δεν είναι τυχαίο, γιατί είχαμε τελευταίο live της πλατείας νερού.
1: Είχαμε και το release, ναι.
0: Και ήταν και Σάββατο εκεί.
1: Ήταν και Σάββατο. Πήγες.
0: Όχι δυστυχώς, Χρήστο. Εδώ τα κεφάλια μέσα. Σε ζώο.
1: Σε έχω δει πριν 20 κάτι χρόνια.
0: Είδα τη φωτογραφία με τον Ολίβα.
1: 22 χρονών είναι η φωτογραφία. Είναι από live τον John Oliva Spain στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, της προσωπικής μπάντας του Ολίβα. Αλλά έχω δει και Σάββατο, ένα ή δύο χρόνια νωρίτερα από τότε. Εκεί στα φεστιβάλ, τα Rockwave και τα λοιπά, ας πούμε. Λοιπόν. Τους έχουμε δει δηλαδή, τους είδαμε όταν έπρεπε. Τώρα και εγώ και τα κεφάλια μέσα, φίλε. Δυστυχώς, λόγω πρώτης εργασίας, οι συναυλίες έχουν κοπεί. Δυστυχώς. Ελπίζω να μπορέσω να επιστρέψω κάποια στιγμή, γιατί τις λατρεύω τις συναυλίες. Λοιπόν, πες μου τώρα.
0: Μέχρι
1: άλλο,
0: τότε έχουμε την Indie Rock. Και ελπίζουμε αυτό που
1: έχουμε
0: είπες.
1: Έχουμε το Indie Rock, ρε φίλε, το οποίο είναι πνευματικό μας παιδί. Χτυπάει η καρδιά μας για το Indie Rock και για τις Συριανές μπάντες. Το λέω δηλαδή με πάσα ειλικρίνεια και με πάσα αποσίωση και αγάπη. Για
0: να κάνω μια ερώτηση. Είναι λίγο δύσκολη, απαιτητική.
1: Θα σου πω για τους αυτερή μας που με ρώτησες πριν για το δίσκο, θα σου πω.
0: Τελευταία ερώτηση για το Indie Rock.
1: Ναι.
0: Πώς φαντάζεσαι τα, δεν θα πω 10 χρόνια, πώς φαντάζεσαι τα επόμενα 5 χρόνια, άσχετα με το Δήμο και τη συνεργασία που έχετε και το στόχο που είπες.
1: Δύσκολη ερώτηση, όντως.
0: Δύσκολη.
1: Λοιπόν, είμαστε στο 17ο, δηλαδή το Indie Rock, ρε παιδί μου, ηλικιώνεται σιγά σιγά. Οπότε θεωρώ ότι η επόμενη πενταετία θα είναι κρίσιμη. Δηλαδή, θέλω το φεστιβάλ να το δω να μεγαλώνει, θέλω να το δω να αναπτύσσεται, θέλω να το δω να έχει πολλές Συριανές μπάντες, αλλά και ονόματα από την ελληνική και γιατί όχι την παγκόσμια σκηνή, να συμπληρώνει το line-up. Οπότε αυτό το θέλω, ρε παιδί μου, ξέρεις, το βάζω στο πλαίσιο του θέλω και όχι μόνο στο φαντασιακό πλαίσιο, γιατί όταν θέλεις κάτι το βάζεις στόχο, έτσι. Είμαι διατεθειμένος να δουλέψω και να προσπαθήσω να το ξαναφέρω το φεστιβάλ στα δεδομένα τα οποία συζητάμε με περισσότερες μέρες και περισσότερες μπάντες. Βέβαια να πούμε, να το πω αυτό, ότι εγώ δεν θεωρώ, ρε παιδί μου, ότι το φεστιβάλ έχει πέσει σε ποιότητα. Έτσι, προσπαθώ πάντα οι μπάντες που παίζουν στο φεστιβάλ να μεταφέρουν το παλμό της Συριανής ροκ σκηνής, έτσι. Κινητοποιούνται από μόνοι τους, πολλές φορές τους κινητοποιώ και εγώ. Είναι ένα κίνητρο, φίλε, το φεστιβάλ για πολλά συγκροτήματα, να ξέρεις, έτσι. Δηλαδή πολλοί, ας πούμε, σου λένε εντάξει, θα κάνω πρόβες, θα δουλέψω όλη τη χρονιά για να παίξω στο ίδι. Προσπαθώ αυτό το πράγμα να το κρατάω ζωντανό, έτσι. Και προσπαθώ, ρε παιδί μου, και οι μπάντες που θα παίξουν, δεν εξαρτάται βέβαια από μένα, αλλά η λέξη προσπαθώ έχει να κάνει με το ότι τις ψάχνω, τις βρίσκω, ξέρεις, γιατί ακόμα και η Συριανή σκηνή θέλει ψάξιμο, θέλει έρευνα, φίλε. Ποιος παίζει, ποιος έκανε μπάντα με ποιον, να πάω στις πρόβες, ξέρεις. Λοιπόν, όλο αυτό το κομμάτι, ρε φίλε, θέλω να το φέρω στο προσκήνιο μέσα σε ένα φεστιβάλ το οποίο θα μεγαλώσει και θα επιστρέψει στα δεδομένα τα οποία θυμόμαστε, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι και τώρα που γίνεται μία μέρα μόνο, δεν έχει, ρε παιδί μου, την έγκλη και την ποιότητά του. Αυτά δεν έχουν χαθεί. Επειδή ακριβώς γίνεται μία μέρα, εντάξει, ο κόσμος σου λέει δεν θέλω να το χάσω και έρχονται όλοι και γίνεται πανικός, ας πούμε. Ωραία. Και ξέρεις, αυτό δεν είναι και κάτι σαν. Δηλαδή, ας πούμε, το προηγούμενο Indie Rock, ας πούμε, με τους Black Sun και όλα αυτά τα συγκροτήματα που είχα φέρει, το είχα κάνει δίμερο, ρε φίλε. Ξέρεις, παίζει κάθε χρόνο μια κατάσταση, ρε παιδί μου, μια μικρή, ας πούμε, μάχη, να σου το πω έτσι, για να μπορέσουμε να το κάνουμε το φεστιβάλ όσο περισσότερες μέρες γίνονται, για να παίξουν όσο πιο πολλά συγκροτήματα τοπικά και για να μείνει και λίγος χώρος να φέρουμε και κανένα γκρουπ, ας πούμε, απ' έξω, από άλλη πόλη, ξέρω, της Ελλάδας. Κατάλαβες τώρα τι σου λέω. Οπότε φίλε, η ερώτησή σου την απαντάω με το θέλω αυτό που σου είπα. Θέλω ένα φεστιβάλ με πολλές μέρες, με πολλές μπάντες και με πολύ έτσι θετικό vibe συναυλιακό και με πολύ θετική ενέργεια. Έτσι.
0: Μακάρι θα πω. Εμείς ξέρεις το στηρίζουμε αυτό το φεστιβάλ όλα τα χρόνια.
1: Εννοείται.
0: Δεν έχω χάσει χρόνια νομίζω.
1: Εδώ πρέπει να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο, γιατί υπάρχουν όντως άνθρωποι, ρε παιδί μου, οι οποίοι δεν έχουν χάσει ποτέ φεστιβάλ για φεστιβάλ.
0: Και είναι η εικόνα που έχω, αυτό που μου μένει πέρα από τα σκηνικά, τα ενώ σκηνικά. Αυτά που βλέπω στο φεστιβάλ, αυτά που ακούω, είναι και ο κόσμος που είναι, θα ξέρω ότι εκείνη τη μέρα θα δω όλους τους φίλους, γνωστούς.
1: Έτσι, αυτό πήγα να πω.
0: Εντός εισαγωγικών τις ίδιες φάτσες, με την καλή έννοια αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι παρουσίες, είναι άνθρωποι που είναι κάθε χρόνο εκεί.
1: Αυτό
0: είναι
1: στάτα.
0: Είναι σαν ένα.
1: Είναι θεσμός πια. Έτσι, είναι θεσμός. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι κάθε χρόνο. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι, ρε παιδί μου, η ροκ σκηνή του νησιού, να στο πω έτσι. Που εμφανίζονται και όλοι μαζί, να στο πω έτσι, ρε παιδί μου. Ανταμώνουμε έτσι στο φεστιβάλ. Έτσι, λοιπόν, ένα ευχαριστώ λοιπόν σε όλο αυτόν τον κόσμο και ένα ευχαριστώ στον κόσμο γενικότερα, γιατί ακόμα και το ευχαριστώ δεν πάει μόνο σε αυτούς που έρχονται κάθε χρόνο, πηγαίνει σε όλο τον κόσμο που στηρίζει το φεστιβάλ με τον οποιοδήποτε τρόπο, με την παρουσία του καταρχήν, με τα καλά του λόγια, με την αγάπη του. Φυσικά θα ξαναπώ ευχαριστώ στους συλλόγους και στον Πολιτιστικό Σύλλογο Λαζαρέτων, τα είπα και πριν, και στον Πολιτιστικό Σύλλογο Χρούσων που έχει μπαίνει, ρε παιδί μου, ως φορέας για τη διοργάνωση εκεί που χρειάζεται, στο Δήμο Σύρου Ερμόπολης, σε όλους όσους δουλεύουν για το φεστιβάλ, στον Δημήτρη και τον Νίκο τον Κοντιζά που κάνουν κάθε χρόνο τα ηχητικά με τον ήχο και τα φώτα. Φέτος θα έχουμε νέα συνεργασία με τον Αλέξανδρο τον Μίτσι. Πάμε σε μια άλλη εταιρεία, ρε παιδί μου, επειδή υπάρχει πολύ μεγάλος χώρος εργασίας στον Δημήτρη και στον Νίκο τον Κοντιζά, οπότε το φεστιβάλ θα το τρέξει ο Αλέξανδρος. Είναι και αυτό ένα μικρό στοιχηματάκι, ρε παιδί μου, που θέλω και πρέπει να κερδιθεί, γιατί κάθε συνεργασία καινούργια, ξέρεις, σηματοδοτεί, ρε παιδί μου, και ένα καινούργιο κεφάλαιο στο οποιοδήποτε project. Τίποτα, γενικά προχωράμε, φίλε. Προχωράμε, το φεστιβαλάκι πρέπει να παραμείνει ζωντανό, πρέπει να παραμείνει ενεργό. Γιατί όπως λες και εσύ, ρε παιδί μου, είναι ένας πόλος έλξης, είναι μια ανάσα και είναι η υπενθύμηση ότι το rock and roll στο νησί, ρε παιδί μου, ο ηλεκτρικός ήχος υπάρχει.
0: Για πες για το δίσκο, να αλλάξουμε τώρα ρεπερτόριο για να το κλείσουμε κάπως ωραία γλυκά.
1: Για τους δίσκους και τα λοιπά, ναι, θα στα πω όλα.
0: Για After Image.
1: Ναι, θα σου πω για After Image, θα σου πω και για Residium Blade που παίξαμε στο Βόλο. Θέλω πρώτα απ' όλα να πω κάτι άλλο πολύ σημαντικό, να πω ένα μεγάλο καλό ταξίδι στον αγαπημένο μας τον Νίκο τον Επιστήμονα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή προχθές το έμαθα εγώ βασικά, νομίζω ότι έγινε την Κυριακή, το Σάββατο, δεν θυμάμαι τώρα πότε ακριβώς. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ένας εξαιρετικός μουσικός, όλοι τον ξέραμε, όλοι έχουμε περάσει από το μαγαζί του για να πάρουμε καλώδια και τα λοιπά, ξέρω εγώ. Όλοι τον έχουμε δει σίγουρα όλα αυτά τα χρόνια κάπου να παίζει. Μια φυσιογνωμία, ρε παιδί μου, που θυμίζει μια διαφορετική και πιο αγνή εποχή της Συριανής μουσικής με ήττα και των Συριανών μουσικών, έτσι. Ο Νίκος λοιπόν ήταν αξιαγάπητος. Χάρηκα που είχαμε μπορέσει να συνεργαστούμε και σε εκείνο το φιλανθρωπικό live που είχα κάνει για το Σταμάτη του Ξανθάκη στο Θέατρο Απόλλων. Είχε παίξει τότε με την πάντα του, τις The Classics. Λοιπόν, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι, ρε παιδί μου, είναι ταυτισμένοι με τη Συριανή σκηνή και με τη Συριανή μουσική, ανεξάρτητα το είδος, φεύγουν. Εμείς όμως τους θυμόμαστε με αναμνήσεις, με μουσικές, με τραγούδια και ούτω καθεξής. Λοιπόν, βάζω την τελεία, έπρεπε να το πω.
0: Να τον Νίκο, ο Νίκος ήταν γείτονάς μου, έτσι.
1: Ναι.
0: Τον γνωρίζω από, παρότι δεν έχω συνεργαστεί άμεσα μαζί του, τον γνωρίζω από πολύ μικρός. Και αυτό που είπες θυμίζει μια άλλη εποχή,
1: μια άλλη εποχή
0: δεν την έζησα. Αλλά υπάρχει σε φωτογραφίες, δηλαδή θα δεις φωτογραφίες να χορεύει κάποιος, μοιάζει μπεκιά, να είναι ο Νίκος από πίσω.
1: Έτσι,
0: ο ίδιος αυτό το μαλλί, ο επιστήμονας που λέγαμε.
1: και μια εποχή που μας λείπει.
0: Αυτή η εποχή που μας λείπει, σε έτσι μια 70s, 80s κατάσταση.
1: Δεν θα το θέσω χρονικά, ρε.
0: Όχι, ναι, έτσι, το λέω εγώ για να σταθώ κάπου.
1: Ναι, ναι, καλά κάνεις. Ξεκινάμε από αυτές τις δεκαετίες, αλλά δεν είναι οι δεκαετίες τελικά, είναι η νοοτροπία και η αγνότητα, ας πούμε. Έτσι. Γιατί και εμείς, ρε φίλε, έτσι μάθαμε και έτσι μπήκαμε στη φάση, ας πούμε, με τη μουσική. Από μεγαλύτερος που βλέπαμε, που θέλαμε και εμείς να παίξουμε με τα γκρουπάκια, τα αυτοσχέδια, έτσι, χωρίς όλο αυτό το τεχνοφρίκ σκηνικό που επικρατεί σήμερα, ας πούμε, χωρίς όλο αυτό το πνεύμα της ανταγωνιστικότητας που υπάρχει στο YouTube και σε όλα αυτά, ποιος παίζει πιο γρήγορα, ποιος παίζει καλύτερα και τα λοιπά, ξέρω εγώ. Εμείς το μόνο που θέλαμε ήταν να εξωτερικεύσουμε την αγάπη μας για τη μουσική και να εξωτερικεύσουμε τα συναισθήματά μας. Αυτό πιστεύω ότι είναι ένας συνδετικός κρίκος με τους ανθρώπους της ηλικίας του Νίκου, ρε παιδί. Εντάξει, γιατί εγώ είμαι μικρότερος από τον Νίκο, είσαι ακόμα μικρότερος, αλλά όλους μας συνδέει αυτή η αγνή προσέγγιση της μουσικής και η αγνή αγάπη που έχουμε για τη μουσική και για τη φάση γενικότερα. Οπότε προσυπογράφω αυτό που λες, ανεξάρτητα αν μιλάμε για δεκαετία 70, για δεκαετία 80 ή για μεταγενέστερα σκηνικά. Να πω εδώ, και μιας και μιλάμε για τους παλιούς, ότι έχει και συναυλία ο Λευτέρης Χωρακοφτάκης στις 12 του Αυγούστου στο Ευανθία Καϊρή. Άλλη μια cult μορφή, και τη λέω με την καλή έννοια τη λέξη cult, εδώ της ντόπιας σκηνής. Θα ανέβω να πω και 2-3 τραγούδια με τον Λευτέρη, το έχουμε πει, μου το λέει κάθε χρόνο. Spoil. Εγώ συνήθως λόγω φόρτου εργασίας, ρε παιδί μου. Έλα.
0: Spoil ήταν αυτό.
1: Spoil, ναι. Spoiler. Εγώ συνήθως λόγω φόρτου εργασίας, ρε παιδί μου, δεν τα καταφέρνω. Φέτος του λέω θα την κάνουμε τη φάση, οπότε θα γίνει και αυτό.
0: Γεια σου, λοιπόν, ρε Χριστάρα.
1: After Image. Ετοιμάζουμε το τρίτο άλμπουμ. Έχουμε κάνει σε ένα αρκετά σημαντικό level προπαραγωγές σχεδόν σε όλα τα κομμάτια. Η προπαραγωγή, ρε παιδί μου, είναι, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, είναι το demo στήσιμο του κομματιού, ρε παιδί μου, για να δεις λίγο την ενορχιστρωσή του και τα λοιπά, και το πώς αναπνέει και τα λοιπά και τα λοιπά, πριν μπει στη διαδικασία της τελικής ηχογράφησης. Υπάρχει πολύ υλικό, υπάρχουν δηλαδή τραγούδια τα οποία είναι παραπάνω, γεμίζουν παραπάνω από ένα άλμπουμ. Θα τα ηχογραφήσουμε όλα και θα διαλέξουμε. Έχει καθυστερήσει, η αλήθεια είναι, το άλμπουμ, γιατί η πραγματική ζωή και οι υποχρεώσεις τρέχουν με ρυθμούς φρενίτιδας, τα ξέρεις και εσύ, και πολλές φορές αυτό το πράγμα ξεπερνάει την τέχνη. Αλλά πιστεύω ότι μέσα στο 27 θα το έχουμε τελειωμένο.
0: 28, ε?
1: Μέσα στο 27.
0: 27.
1: Θα το έχουμε 26, πιστεύω ότι μέσα στο 27 θα το έχουμε τελειωμένο το άλμπουμ. Θα κυκλοφορήσει. Πιστεύω δηλαδή ότι αν συνεχίσουμε με την ίδια μεθοδικότητα, ότι τέτοια εποχή πάλι θα ξαναμιλάμε και θα έχει βγει ο δίσκος.
0: Μακάρι. Γιατί δεν είναι έτσι, δεν είναι ούτε ο πρώτος, ούτε ο δεύτερος, είναι ο τρίτος. Είναι είχαμε τρίτο. Κάνει παρουσίαση εδώ, νομίζω, του δεύτερου.
1: Είχα κάνει
0: εγώ.
1: Α, ωραία, πολύ ωραία, ναι.
0: Και εντάξει, δεν μπορώ να το περιγράψω. Θα πω ότι όσοι μας ακούτε τώρα, μπείτε, ψάξτε το όνομα After Image, να ακούσετε και από τα πρώτα και από τα δεύτερα άλμπουμ. Και θα καταλάβετε.
1: Το single έχει βγει και ένα single εδώ μεταξύ.
0: Μιλάμε για εξέλιξη τώρα, έτσι. Όχι, δεν είναι. Το λέω και το πιστεύω.
1: Ναι. Υπάρχει και το single το οποίο έχει βγει μετά το δεύτερο άλμπουμ, το οποίο θα υπάρχει στο τρίτο δίσκο, το Shadows of the Night, το οποίο έχει κυκλοφορήσει επειδή μου σαν single, έτσι, το, και έχει και ένα lyric video. Λοιπόν, μπορείτε να τσεκάρετε και αυτό. Αν ακολουθήσετε τη συμβουλή του φίλου Δημήτρη και μπείτε να ψαχουλέψετε. Να σου πω λίγο και η Arisidian Blade, ρε παιδί μου, δεν ξέρω τι θα με ρωτήσεις. Είναι το άλλο project που έχω με τον Γιάννη τον Ακτύπη, καλό φίλο και συνμουσικό και συνοδοιπόρο από Αθήνα. Κάναμε ένα δίσκο, ρε παιδί μου, το Ήριας, ο οποίος συνδυάζει το επικό λυρικό metal των Warlords με ελληνική μουσική, Χατζηδάκι, Νέο Κύμα κτλ. Και τους βάζω τώρα στην κουβέντα γιατί παίξαμε στο Βόλο, στο Golden Arm Festival, το Σάββατο 4 Ιουλίου. Και ουσιαστικά, ρε παιδί μου, η Arisidian Blade δεν είναι μπάντα, δεν είναι project που κάνει συναυλίες. Έτσι. Είμαι εγώ και ο Γιάννης και τα κάνουμε όλα στο στούντιο. Αλλά επειδή όμως μας κάλεσαν στο φεστιβάλ, έπρεπε να φτιάξουμε μια live μπάντα, έτσι. Η live αυτή μπάντα είναι όλα τα παιδιά των αυτερήματων, να το πω έτσι, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Υπάρχει δηλαδή μια σύνδεση. Πήγαμε λοιπόν, παίξαμε.
0: Το έτσι. Είδα αυτό στα social κάπου.
1: Ναι, πήγε πάρα πολύ καλά. Πραγματικά είναι ένα από τα πιο δυνατά live που έχω κάνει και τα πιο συναισθηματικά. Ο κόσμος τραγουδούσε τους στίχους, όχι τους στίχους του ρεφρέν, όλων των κομματιών. Το έβλεπα και δεν το πίστευα. Πολύ ενθουσιασμός, πολύ θετική ενέργεια. Γενικά το RSD Unblended, παιδί μου, το ίδιο στο άλμπουμ έχει πάει πάρα πολύ καλό. Ο κόσμος το έχει αγαπήσει και αυτό φάνηκε από τις αντιδράσεις στο live και από τον κόσμο, ρε παιδί μου, που είτε την ήξερε την πάρει είτε την έβλεπε για πρώτη φορά. Υπήρχε διάχυτος ένας ενθουσιασμός. Οπότε, εντάξει, το καταθέτω και αυτό, ρε παιδί μου, συνδέοντάς το με την ερώτηση που μου έκανες με αυτερή μας, ότι κάναμε και αυτό το live-άκι με RSD Unblended και πήγε πολύ καλά.
0: Χριστάρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Επίσης να πω ότι το ίδιο θα βγει και σε βινήλιο μέσα στον επόμενο μήνα. Θα το πούμε και αυτό.
0: Τον επόμενο.
1: Ναι, τώρα έπρεπε να έχει κυκλοφορήσει λίγο νωρίτερα, αλλά ξέρεις, τώρα το καλοκαίρι υπάρχει αυτή η κλασική καθυστέρηση με τα εργοστάσια. Θα το έχουμε όμως στα χέρια μας.
0: Εντάξει, αλλά ο μήνας του κυκλοφοριών είναι ο Σεπτέμβρης και μετά.
1: Ναι, οπότε ουσιαστικά πάει για Σεπτέμβρη, οπότε καλό μας κάνει, ας πούμε.
0: Καλή νέα σχολική χρονιά, λοιπόν.
1: Καλή νέα σχολική χρονιά.
0: Τα κεφάλια μέσα.
1: Δημήτρη μου, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω. Είσαι ένα από τα άτομα, το πώς στον αέρα, δηλαδή, που κάθε χρόνο θα δείξει ένα ενδιαφέρον για τόσο για το φεστιβάλ, όσο και για τα... το κάθε χρόνο το λέμε το φεστιβάλ, έτσι, γιατί γίνεται κάθε χρόνο και θέλουμε να συνεχίσει να γίνεται κάθε χρόνο. Το αγκαλιάζεις και το αντιμετωπίζεις το συναυλιακό αυτό project με μια ιδιαίτερη αγάπη, αλλά το ίδιο συμβαίνει και με τα υπόλοιπα, ας πούμε, μουσικά projects που τα δικά μου, είτε για τους Αριζίδη, είτε για τους After Image, είτε εντός είτε εκτός μικροφώνου, είτε εντός είτε εκτός αέρα. Ξέρω και παρακολουθώ το feedback που δίνεις, το sharing που κάνεις και τον ενθουσιασμό με το οποίο αντιμετωπίζεις τη μουσική μου, και θέλω να σε ευχαριστήσω προσωπικά και δημόσια για αυτό όλο το σκηνικό.
0: Ευχαριστώ.
1: Αλλά είναι ιδιαίτερα σημαντική η δουλειά που κάνεις όσον αφορά αυτές τις εκπομπές, να ξέρεις ότι εγώ σε ακούω και σε παρακολουθώ. Και ειδικά, ρε παιδί μου, όταν αναφέρεσαι σε νέες μπάντες, είτε συριανές είτε από όλο το χώρο της ελληνικής σκηνής, οι οποίες είναι μπάντες, παρόλο που εγώ θα συνεχίσω να το λέω, παρόλο που ζούμε, ρε παιδί μου, σε μια εποχή που τρέχουν τα social, τρέχουν τα Spotify, τρέχουν όλη αυτή η υπερπληροφόρηση και όλο αυτό το χάος το ιντερνετικό, τελικά μας σωθεί στο παλιό καλό ραδιόφωνο, στους παλιούς καλούς τρόπους ενημέρωσης και στις παλιές καλές νοοτροπίες ενημέρωσης. Δηλαδή, αυτοί που την ψάχνουν τη μουσική είναι αυτοί που θα ακούσουν τελικά εκπομπές, που θα ξεφυλίσουν άρθρα, είτε ηλεκτρονικά είτε έντυπα, που θα παίξει μια κατάσταση επιλεκτικότητας. Οπότε, προσπάθειες και εκπομπές σαν τις δικές σου τις χρειαζόμαστε. Αν μη τι άλλο.
0: Και θα συνεχίσω του χρόνου. Και του παραχρόνου πάμε για πέμπτη χρονιά. Εσύ.
1: Πάμε για πέμπτη χρονιά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Θα βγει και στο podcast αυτή.
1: Ωραία, αυτή είναι link να την ανεβάσουμε.
0: Θα την ανεβάσει, θα κάνει και εσύ το διαμοιρασμό.
1: Έτσι.
0: Στη δική σου εκπομπή.
1: Έτσι. Αυτά, αγαπητέ, δεν ξέρω αν θε να προσθέσει κάτι άλλο.
0: Ότι...
1: Ευχαριστώ, είναι δικό μου, φίλε. Είναι δικό μου και είναι μέσα από την καρδιά μου για ειλικρινή αίσθηση.
0: Χρήστο, προχώρα, σε θέλει όλη η χώρα, θα πω. Έρχονται και εκλογές, σκέψου
1: έτσι,
0: το.
1: Έτσι. Κάνουμε ένα κόμμα αφιερωμένο στο heavy metal.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, έγινε με τη σάρα μας, ευχαριστώ πάρα καλά. Πολύ. Χάρηκα που τα είπαμε. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
1: Bye.
0: Χρήστος Παπαδάκης, κυρίες και κύριοι. Και χαιρετισμού στο Σπύρο, στο Σπυράκο, λοιπόν, που γνώρισα στους Iron Maiden.

και Βαγγέλη, φίλε Βαγγέλη, αφού είχαμε την μακροσκελή διαδικτυακή συζήτηση με τον φίλο Χρήστο, ήρθε η ώρα να σου πω ποιο είναι το κομμάτι που παίζει, να το ακούσουν και οι υπόλοιποι φίλοι ακροατές. Είναι από ένα πολύ πολύ αγαπημένο group, τους Restoned, οι οποίοι είναι από τη Ρωσία. Είχα την τιμή να τους δω και δύο φορές live, μία το 13 ή το 14, να κάνω λάθος, και μία το 16 στην Αθήνα, στο Unclub, και τη δεύτερη φορά στην Death Disco στη Ψηρή. Και Restoned είναι psychedelic stoner μπάντα με διάφορες καταβολές. Χαρακτηρίζω λοιπόν τα κομμάτια τους έτσι, είναι όλα instrumental, να το πω και αυτό, δεν έχουν καθόλου στίχους. Έχουν ένα πλούσιο ρεπερτόριο, το όνομα The Restoned, ψάξ τους. Ένα πολύ κλασικό άλμπουμ είναι το Crystals, το πρώτο τους. Και το κομμάτι που ακούμε τώρα, Faces of Earth.

Αυτό το κομματάκι είναι από το Sleep, Holy Mountain. Είναι απομονωμένο κάπως, φυσικά δεν είναι έτσι το ηχογραφημένο το στούντιο. Άρα αυτό μου δίνει πάτημα για να πάμε στο επόμενο, μετά από αυτή τη λούπα, που είναι από τους Electric Wizard.

Και προτελευταίο μετά τους Electric Wizard με το Black Mass, είναι το τελευταίο είδος, το τελευταίο δείγμα της δουλειάς τους, του θρυλικού stoner metal συγκροτήματος. Είναι ο μόνιμος δίσκος που κυκλοφόρησε, αν δεν κάνω λάθος, το 2014. Θα το επιβεβαιώσω σε λίγο. Η Pentagram με ένα κλασικό κομμάτι, λέγεται Forever My Queen.

a noise. Is there any way out of this nightmare? I'm alone now, and you're laughing at me, but I take life. Και τελευταίο με εμένα να σας μιλάω από τον αέρα της εκπομπής, με το απόψινό κομμάτι αυτό θα κλείσω ένα κύκλο που ξεκίνησε πίσω τον Οκτώβριο για τρίτη χρονιά στον Αιγαίο Live, και θα υποσχεθώ σε όλους τους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε ότι η εκπομπή θα επιστρέψει. Η Metal Mania θα είναι εδώ και τον Οκτώβριο, αν όχι τον Οκτώβριο, ευελπιστώ το Σεπτέμβριο. Να μην περιμένετε τόσο λοιπόν, δύο ολόκληρους μήνες. Αν γίνει κάποιο επαιτειακό έτσι έκπληξη, κάτι που δεν θα το περιμένετε, θα το ανακοινώσω με αφορμή ίσως κάποιο φεστιβάλ έτσι ή κάποια συναυλία μεγάλη, κάτι λοιπόν από όλα αυτά θα ανακοινωθεί. Και από τη μεριά μου να ευχαριστήσω πολύ θερμά, ιδιαίτερα την Ζουστίν Αρβανίτη, τους φίλους μου όλους που στήριξαν αυτήν την εκπομπή και στηρίζουν ακόμα τα τελευταία χρόνια, που έχω πάρει τη σκητάλη της Metal Mania, της πιο παλιάς εκπομπής εδώ στον Αιγαίο Live, ο οποίος μετράει 38 χρόνια ζωής φέτος. Και σε έναν νέο φίλο που έχω κάνει, στο Βαγγέλη, που με στήριξε πάρα πολύ μετά τη συναυλία, μου κάνει παρέα εδώ στο στούντιο, έστω και αν δεν είναι ο ίδιος εδώ. Ο Βαγγέλης με το γιο του, τον Σπύρο, και τον άλλο του μικρό γιο, οι οποίοι ήταν στους Maiden, εκεί τους γνώρισα. Στέκομαι λοιπόν έτσι στους πιο νέους οπαδούς, φίλους που διατηρούν και επαφή μαζί μου μέσω των social, και το ίδιο μπορείτε να κάνετε και εσείς, αν όχι στα τηλέφωνα του Αιγαίου, μέσω του live chat του σταθμού ή από τα social. Όπως και να έχει, να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο Αυγούστου, καλοκαιριού. Τα κεφάλια μέσα για όσους δουλεύουν, σεζόν που δεν είναι και λίγοι. Εδώ στα νησιά των Κυκλάδων είναι μια πραγματικότητα που ζούμε όλοι, οι ντόπιοι. Περισσότεροι από εμάς εργαζόμαστε πολύ σκληρά αυτούς τους μήνες. Το ίδιο θα συνεχίσω να κάνω και εγώ. Και θα σας αποχαιρετήσω για αυτό το καλοκαίρι. Ραντεβού το φθινόπωρο. Να είστε όλοι καλά και καλή συνέχεια.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

来のことも思っちゃダメ。大丈夫かな。ああ不安になってるでしょ。ならば一生懸命一つのところに命をかけ。

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Ρεμπάλα! Το νου σας, ρεμπάλα!
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις